0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Πάμε λοιπόν για τη λέξη εκπαγλός. Εκπαγλή.
2: Τι εκπαγλός και
1: περίμενε, συγγνώμη. Δεν έχεις ακούσει τη φράση εκπάγλου καλονής?
3: Ποτέ.
1: Όντως.
2: Όντως. Σιγά ρε φίλε.
1: Είναι πολύ συνηθισμένη.
2: Πού? Στους κύκλους σου.
1: Στους
2: κύκλους μου δεν είναι.
1: Στους
2: δικούς μου είναι 11 αυτοί, 11 εμείς. Πέναλτι ήταν πέναλτι, δεν θα δώσει πέναλτι.
1: Ωραίο, ωραίο. Νομίζω ότι είναι πολύ γνωστή η φράση. Θα το επιβεβαιώσουν και οι ακρότες που μας ακούνε. Στην ελληνική πλέον είναι ο πολύ όμορφος, ο εντυπωσιακά όμορφος. Αυτός παιδί μου που σε προκαλεί ταραχή. Ταραχή. Τώρα σε πιάνω λιγάκι.
2: Πώς από τα εκπάγλος. Εκπάγλου καλονής πεις.
1: Ταραχή. Για εκπάγλου καλονής.
2: Έπεσε στο επίπεδό μου τώρα.
1: Ταραχή.
2: Τώρα έπεσε στο επίπεδό μου.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Πάμε λοιπόν για τη λέξη εκπαγλός, εκπαγλή.
2: Τι εκπαγλός και
1: περίμενε, συγγνώμη, δεν έχεις ακούσει τη φράση εκπάγλου καλονής?
3: Ποτέ.
1: Όντως.
2: Όντως. Συγχάρε φίλε.
1: Είναι πολύ συνηθισμένη.
2: Πού? Στους κύκλους σου.
1: Στους
2: κύκλους μου δεν είναι.
1: Στους
2: δικούς μου είναι 11 αυτοί, 11 εμείς. Πέναλτι, ήταν πέναλτι, δεν θα δώσει πέναλτι.
1: Ωραίο, ωραίο. Νομίζω ότι είναι πολύ γνωστή η φράση. Θα το επιβεβαιώσουν και οι ακροατές που μας ακούνε. Στην ελληνική πλέον είναι ο πολύ όμορφος, ο εντυπωσιακά όμορφος. Αυτός παιδί μου που σου προκαλεί ταραχή. Ταραχή. Τώρα σε πιάνω λιγάκι.
2: Πόσο από τα εκπάγλου καλονή πει.
1: Ταραχή. Για εκπάγλου καλονή.
2: Έπεσε στο επίπεδο μου τώρα.
1: Ταραχή.
2: Τώρα έπεσε στο επίπεδο μου.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.

0: lessons I've learned. Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Πάμε λοιπόν για τη λέξη εκπαγλός, εκπαγλή.
2: Τι εκπαγλός και
1: περίμενε, συγγνώμη, δεν έχεις ακούσει τη φράση εκπάγλου καλονής?
3: Ποτέ.
1: Όντως.
2: Όντως. Συγχάρε φίλε.
1: Είναι πολύ συνηθισμένη.
2: Πού? Στους κύκλους σου.
1: Στους
2: κύκλους μου δεν είναι.
1: Στους
2: δικούς μου είναι 11 αυτοί, 11 εμείς. Πέναλτι, ήταν πέναλτι, δεν θα δώσει πέναλτι.
1: Ωραίο, ωραίο. Νομίζω ότι είναι πολύ γνωστή η φράση. Θα το επιβεβαιώσουν και οι ακροατές που μας ακούνε. Στην ελληνική πλέον είναι ο πολύ όμορφος, ο εντυπωσιακά όμορφος. Αυτός δεν παιδί μου που σου προκαλεί ταραχή. Ταραχή. Τώρα σε πιάνω λιγάκι.
2: Πώς από τα εκπάγλου κανονής πεις.
1: Για εκπάγλου κανονής.
2: Έπεσε στο επίπεδό μου τώρα.
1: Τώρα
2: έπεσε στο επίπεδό μου.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

Experience. Celine Dion. Live από Paris. Μία φωνή που σημάδεψε μία εποχή. Μία επιστροφή που θα γράψει ιστορία. Ο Easy 97,2 σε στέλνει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να απολαύσεις live τη Celine Dion. Easy Live Experience. Celine Dion. Live από Paris. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στον Easy 97,2. Άκου το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε συμμετοχή στο soundist.gr/easy972. Easy Live Experience. Celine Dion. Live από Paris.

0: Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη.
1: Διαβάζω ένα θέμα.
2: Μάλιστα.
1: Για ένα αμερικανικό άλογο κούρσας, το οποίο αναγκάστηκε να αλλάξει όνομα.
2: Γιατί? Δεν ήταν βαφτισμένο.
1: Πώς δεν ήταν, αφού είχε όνομα, ρε.
2: Δεν ήταν βαφτισμένο, λέω.
1: Αναγκάστηκε λοιπόν να αλλάξει όνομα.
2: Μάλιστα.
1: Γιατί η αρχική ονομασία θεωρήθηκε αναφορά στον Αδόλφο Χίτλερ.
2: Πώς το λέγανε.
1: Το άλογο ονομαζόταν Austrian Painter, Αυστριακό ζωγράφο. Μία έκφραση λέει που αυτό δεν το ήξερα. Χρησιμοποιείται στο διαδίκτυο ως αναφορά στο Χίτλερ για να μην πιάνουν τα φίλτρα.
2: Για να μην κόβεται.
1: Να μην κόβεται η.
2: Να μην θεωρηθεί δηλαδή.
1: Ακριβώς.
2: Κάνεις, για να λοιπόν, δω.
1: Αναζήτησε ως Austrian Painter, γιατί ο Χίτλερ, γεννημένο στην Αυστρία, στα νεανικά του χρόνια ήθελε να γίνει ζωγράφος. Και έτσι λοιπόν το άλογο από την Ομοσπονδία, την ανάλογη εκεί, είπα στον ιδιοκτήτη ότι πρέπει να αλλάξει όνομα. Ο οποίος ιδιοκτήτης είπε ότι το όνομα δεν έχει καμία σχέση με τον Χίτλερ.
2: Ναι.
1: Απλώς επειδή η σύζυγός του κατάγεται από την Αυστρία και ο αγαπημένος του ζωγράφος είναι ο Αυστριακός Γκούσταφ Κλίμτ, ονόμασαν το άλογο Austrian Painter.
2: Ναι, η αλήθεια είναι, λέει το Austrian Painter, διαβάζω εδώ πέρα ότι περισσότερο αναφέρεται στον Γκούσταφ Κλίμτ.
1: Ναι, αλλά σου λέει ότι χρησιμοποιείται κιόλας ως τρόπος να αποφύγεις τα φίλτρα.
2: Μάλιστα.
1: Όταν ψάχνεις κάτι για τον Χίτλερ.
2: Mm-hmm.
1: Αυτός λοιπόν ο ιδιοκτήτης του αλόγου που είπε να αλλάξει το όνομα και είπε αυτός ότι δεν έχει σχέση, ρε παιδιά. Η γυναίκα μου θέλει τον Κλίμπτ, είναι από την Αυστρία, καταγωγή της κτλ.
2: Ναι, τον αγαπάει.
1: Πρότεινε κάποιες νέες ονομασίες που προκάλεσαν βεβαίως ακόμα μεγαλύτερες αντιδράσεις. Δηλαδή, μία ονομασία ήταν Μπράνου Σταρ, παραπέμποντας την πόλη την Αυστριακή που γεννήθηκε και μεγάλος ο Χίτλερ. Και η δεύτερη ήταν το όνομα My Struggle, που ουσιαστικά είναι η αγγλική απόδοση του τίτλου Ο Αγών μου,
2: του
1: βιβλίου που έγραφε ο Χίτλερ. Ρε μεγάλε, αφού σου αρέσει ο Χίτλερ, πες το Αδόλφο να τελειώνουμε.
2: Ναι, θα το κόβανε, πες το Ντόλφ. Αντόλφος Ντόλφ.
1: Ναι, δηλαδή κάτι τέτοιο. Έχει και δεύτερο άλογο αυτός.
2: Μάλιστα.
1: Το οποίο το όνομα είναι New Order.
2: Α, καλά.
1: Είναι
2: εντάξει.
1: Η έκφραση που συνδέεται με το ναζιστικό σχέδιο για την διοικητική και πολιτική αναδιοργάνωση της κατεχόμενης
2: Ευρώπης. Ωραία, θέλει και η χαρά δεν την αφήνει.
1: Πραγματικά,
2: αυτό είναι.
1: Πραγματικά. Πραγματικά. Φαντάζομαι τη γυναίκα του ότι λένε Εύα. Από την Εύα Μπράουν.
2: Το καταλάβαμε.
0: Μαρία Κωνσταντάκη, Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy.

0: Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη.
1: Και τώρα διαβάζω ένα άρθρο του FYI που δανείζεται άρθρο του D-News σχετικά με τα χρήματά μας και πόσα περισσότερα χρήματα χρειαζόμαστε φέτος σε σχέση με πέρσι για να αγοράσουμε τα ίδια πράγματα.
2: Α, και τα ίδια πράγματα.
1: Τα ίδια πράγματα ακριβώς λέει.
2: Νομίζω μήπως είχαμε τίποτα ακριβά γούστα και θέλαμε παραπάνω.
1: Το 26, όχι, δεν είναι. Τα ίδια πράγματα. Το 26 λοιπόν σε σχέση με το 25 χρειαζόμαστε 800 ευρώ παραπάνω. Για να αγοράσουμε τέτοια πράγματα, αναφέρει το δημοσίευμα του D-News και διαβάζω εγώ από το FYI. Ξαναλέω, το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι το στεγαστικό βεβαίως, όπου η μέση τιμή για ένα σπίτι 80 τετραγωνικά είναι 785 ευρώ το μήνα. Όσο αφορά τις μετακινήσεις.
2: Καλά είναι.
1: Ναι.
2: Για πόσο? 80 τετραγωνικά.
1: Ναι.
2: Καλά είναι.
1: Καλά είναι.
2: Άμα γιατί έχουμε δει. Και... Όχι. Γιατί
1: η μέση τιμή σου λέει. Μέση τιμή.
2: Γιατί έχουμε δει πιο αγρίλα, ξέρω εγώ, του τύπου για 60 τετραγωνικά 800 ευρώ.
1: Όπως είναι καινούριο.
2: Όπως
1: είναι.
2: Α, μπορεί.
1: Μήπως είχε ασέρ.
2: Μπορεί.
1: Ε?
2: Μήπως είχε φυτά εσωτερικού χώρου.
1: Έχει παράθυρα.
2: Μπορεί.
1: Που ανοίγουν.
2: Ναι, σωστό, σωστό.
1: Δηλαδή είναι πολλά που πρέπει να κοιτάξεις. Για την αμόλυβδη, να θυμίσουμε τι γινόταν λοιπόν πέρσι, γιατί εγώ αυτό έτσι εκεί κόλλησα. Φυσικά τα ξεχνάμε. Δεν. Τώρα είναι, λέει, 24/9 ήταν 2,2 το λίτρο η αμόλυβδη. Ναι. Το Σεπτέμβριο του 24 ήταν 1,75. Πέρσι, ρε, εγώ.
2: Α, τώρα βλέπω τον κύριο Απόστολο Τζιτζικώστα που είναι Ευρωπαίος Επίτροπος
1: ναι.
2: Και είναι στο Καλημέρα Ελλάδα και λέει δεν υπάρχει θέμα επάρκειας καυσίμων. Σου λέει θα έχουμε, θα μπορείς να τα αγοράσεις. Άλλο αυτό, αν είσαι κακομοίρης δεν θα μπορείς.
1: Ναι, το λέει γιατί κάπου βγήκε μια Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Κομισιόν.
2: Ναι,
1: μαζευτείτε, κλείστε τα φώτα και μην μετακινήσετε.
2: Σου λέει εμείς δεν έχουμε τέτοιο πρόβλημα όμως γιατί έχει δει αυτό στην τιμή και σου λέει μελλοντικά δεν θα τη χρησιμοποιούν όλη τη βενζίνη, δεν θα μπορούν ούτως ή άλλως όλοι να μετακινηθούν, οπότε δεν έχουμε και θέμα.
1: Diesel 24, πριν από ένα χρόνο 1,52.
2: Έρε
1: φίλε. Λες και εν τω μεταξύ μιλάς για το μακρινό 1992. Κάτι τέτοιο.
2: Εντάξει. Γι' αυτό σου λέω δεν υπάρχει. Έχουμε αποθέματα. Αποθέματα έχουμε.
1: Και θα έχουμε από ό,τι φαίνεται γιατί δεν θα τα ξοδέψουμε.
2: Αυτό. Θα είμαστε και μετά θα βγει ο κύριος Αθήνας. Η μοναδική χώρα που έχει αποθέματα. Όλοι οι άλλοι ψάχνουν να βρουν βενζίνη και πετρέλαιο. Εμείς έχουμε και να τους δώσουμε.
0: Μαρία Κωνσταντάκη, Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy. We'll be right back.

0: Καταρχάς, στις δικές μας εποχές, παίρναμε φαγητό από το σπίτι.
1: Παίρναμε στο δημοτικό φαγητό από το σπίτι.
0: Γιατί τι έπαιρνες εσύ? Πάλι Χατζήλη Κονογιάννης. Πάλε πασά μου, ό,τι θες.
1: Το κηλικείο είναι ανοιχτό για σένα. Ω, έλεγε ο κηλικιάρχης. Μπήκε ο κύριος Χριστοφορίδης. Κάντε όλοι στην άκρη να βγάλω τις λουκανικόπιτες.
0: Έλα, γόρι μου, πάρε 10.000 δραχμές. Λένε πάντως ότι θα κινηθεί πολύ ψηλά φέτος το φυσικό αέριο. Για να δούμε. Θα το βάλω στους 17-18 βαθμούς Κελσίου. Γιατί έτσι λένε ότι πρέπει να κοιμόμαστε ειδικοί. 17-18-19 βαθμούς.
1: Ποιοι ειδικοί ιατροδικαστές?
0: Αυτοί που κάνουν τις νεκροψίες.
1: Μα πραγματικά. 17-18 βαθμούς. Εσύ και ο Walt Disney.
2: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
3: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
4: Όνειρο καλοκαιρινής νύχτας του William Shakespeare. Μια διασκευή για παιδιά 5 έως 12 ετών έρχεται στο θέατρο Μαβίλη να μας μιλήσει για την ενσυναίσθηση, τη φιλία και την αληθινή αγάπη. Όνειρο καλοκαιρινής νύχτας. Ένα ξεκαρδιστικό γαϊτανάκι παρεξηγήσεων γεμάτο μουσική, τραγούδια και μαγεία. Σκηνοθεσία διασκευή Λάζαρος Βαρτάνης και Στέφανος Παπατρέχας. Κάθε Σάββατο στις 12 στο θέατρο Μαβίλη. Καθημερινές παραστάσεις για σχολεία. Προπόληση more.com.
3: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
5: Κάθε μέρα βλέπεις εικόνες, εκπομπές, stories, content. Αλλά έχεις σκεφτεί ποτέ πώς δημιουργούνται? Ποιος στείνει την κάμερα? Ποιος μοντάρει την ιστορία? Στο Antenna Media Lab δεν παρακολουθείς τον κόσμο των media. Ζεις μέσα σε αυτόν. Με πρακτική εκπαίδευση, πραγματικά projects, επαγγελματίες της αγοράς και την εμπειρία του ομίλου Antenna. Antenna Media Lab. Εδώ αρχίζουν όλα. Εγγραφές στο antenna.edu.gr. Αντένα, νέο πρόγραμμα. Το Tonight Show επιστρέφει και μαζί φέρνει τους καλύτερους καλεσμένους, ανανεωμένη διάθεση, εκπλήξεις από άλλον πλανήτη και μοναδικές στιγμές που θα ζήσουμε παρέα. The Tonight Show με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου επιστρέφει στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.

0: Ο Hozier, Too Sweet, οι Pointer Sisters λίγο πριν. I'm so excited. Πρωινό Τετάρτης, 30 Σεπτεμβρίου, στον Easy και το Easy Breakfast, το οποίο μόλις ξεκίνησε. Καλημέρα σας, καλώς σας βρήκαμε. Λίγα λεπτά μετά τις 6.30, Μαρία Κωνσταντάκη, Στάθης Χριστοβορίδης, μέχρι και τις 10.
1: Buongiorno, τι κάνετε, πώς. Τετάρτη σήμερα.
0: Τετάρτη σήμερα και 30 του μήνα σήμερα, τελευταία.
1: 30 του. Πληρωνόμαστε. Τι ωραία νέα είναι αυτά. Κάπως τελείω μεγάλο μου φάνηκε αυτό ο μήνα σε σχέση με τα έξοδα.
0: Σε σχέση με τα έξοδα.
1: Σεπτέμβριο,
0: ναι, Σεπτέμβριο πάντα λόγω, αλλά μικρό μα φάνηκε, εμένα τουλάχιστον, γιατί πάντα Σεπτέμβριο ακολουθεί τις διακοπές. Περνάει μια-δύο εβδομάδες μέχρι να συνέλθουμε κτλ. Περνάει σχετικά γρήγορο Σεπτέμβριο.
1: Είχε και το ταξιδάκι στη μέση.
0: Ναι, εντάξει, το είχα και αυτό. Στο τέλος το είχα.
1: Και κοιτάς εμείς που.
0: Ναι, ναι, δυσκολεύεστε. Δεν πάτε πουθενά εσείς. Κλεισμένοι στους τέσσερις.
1: Γονατίσαμε. Γονατίσαμε, αλλά δεν πειράζει. Το θέμα είναι να περνάτε εσείς καλά. Να είστε ευτυχισμένοι, να μην έχουμε κρίνιες.
0: Τη νιώθουμε αυτή τη θετική ενέργεια. Πάντα όταν φεύγω, ρε παιδί μου. Νιώθω ένα σπρώξιμο από
1: γιατί
0: πίσω,
1: νιώθεις,
0: έτσι, ένα
1: Στάθη?
0: Φιλικό άγγιγμα.
1: Γιατί δεν νιώθεις? Σου λέει κανείς μη φύγεις?
0: Εγώ νιώθω και από μέσα σου, έτσι μου λες, μη φύγεις.
1: Όπα, δεν το κάνω. Γιατί? Μια χαρά περνάω και μόνο.
0: Λοιπόν, μέχρι τις 10, όπως είπα και νωρίτερα, θα είμαστε μαζί. Έρχονται οι Fugees με το Killing Me Softly και ο Νταμιάνο Νταβίντ, ο φρεσκοπαντρεμένος, με το Next Summer. Και αμέσως μετά, βεβαίως, το hack της ημέρας για σήμερα Τετάρτη.

0: Summer. Ο Νταμιάνα Νταβίδ και Next Summer. Λοιπόν, πρωινό Τετάρτης, πρώτο ημίωρο Easy Breakfast. Να δούμε το hack για σήμερα 30 Σεπτέμβρη.
1: Και τι λέμε συνέχεια, ότι έχει κουνούπια, ότι έχει αλλάξει ο καιρός, κλιματική αλλαγή και τα κουνούπια είναι μέχρι το Γενάρη. Τι κάνουμε λοιπόν όταν μας τσιμπάει το κουνούπι? Θα σου πω ένα trick που δεν είναι πολύ γνωστό, αλλά είναι πολύ αποτελεσματικό.
0: Να πω εγώ τι ξέρω, τι κάνω συνήθως. Με το νύχι μου. Σταυρώνω το τσίμπημα, δηλαδή κάνω.
1: Τσιμπάς, δηλαδή, οπότε ναι, προκαλείται σαν υπερεσπασμό από τον πόνο. Ναι, ωραία, ναι. Ωραίο.
0: Καλά, δεν σε βλέπω ικανοποιημένη, μάλλον σε βλέπω όχι απογοητευμένη. Του στείλω ότι δεν περνάς το μάθημα, δεν μπορώ να σου βάλω ούτε βάση.
1: Ισχύει και το ίδιο πράγμα είναι και αν βάλεις ένα πάγο, γιατί και, ένα ναι. παγάκι δηλαδή, γιατί ακριβώς είναι η απόσπαση της προσοχής.
0: Αλλά.
1: Άλλο θα σου πω εγώ.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Θα σου πω για την ελεγχόμενη θερμότητα. Δηλαδή, όταν το κουνούπι μας τσιμπά, εκχέει στο δέρμα πρωτεΐνες που πυροδοτούν την αλλεργική αντίδραση.
0: Ναι.
1: Εκεί λοιπόν μπαίνει η ελεγχόμενη θερμότητα. Αν ακουμπήσει πάνω στο τσίμπημα ένα κουτάλι που έχει ζεστάνει σε ζεστό νερό, πρόσεξε, όχι καυτό και έχουμε καύματα, για μόλις λίγα δευτερόλεπτα, για πολύ λίγο το βάζεις δηλαδή πάνω, η θερμότητα διασπά τις πρωτεΐνες του κουνουπιού και εξουδετερώνει τα νευρικά σήματα που μεταφέρουν το μήνυμα της φαγούρας στον εγκέφαλο.
0: Έλα, έφυλε.
1: Μάλιστα.
0: Άρα βάζω σε ένα ζεστό νερό, όχι καυτό,
1: ναι.
0: το κουτάλι.
1: Ζεσταίνεται έτσι. Λοιπόν το μέταλλο.
0: Ναι, να είναι λίγο θερμό.
1: Ακριβώς.
0: Και για λίγα δευτερόλεπτα το
1: ακουμπάς πάνω στο κουνούπι.
0: Πάνω στο τσίμπημα.
1: Μάλιστα.
0: Θα το εφαρμόσω στα παιδιά μου πρώτα. Να δω αν λειτουργεί.
1: Όχι, γιατί έχουν δοκίμασε μια... το πρώτο στον εαυτό σου.
0: Γιατί τα παιδιά μου, άκουσε.
1: Φοβάμαι με τη φάση καυτό ζεστό.
0: Ναι, εντάξει, θα.
1: Τι.
0: Θα πάρω τα ρίσκα μου. Επειδή έχουν τα παιδιά μου είναι σε εισαγωγικά αλλεργικά. Δηλαδή θέλω να πω ότι υποφέρουν.
1: Ναι.
0: Θα το δοκιμάσω, θα το δοκιμάσω εκεί.
1: Ναι,
0: στο μικρό που το αγαπάω λιγότερο. Και μετά στο μεγάλο και μετά σε μένα.
1: Ωραία. Αυτό είναι ένστικτο επιβίωση, βλέπουμε κυρίες και κύριοι.
0: Και σίγουρα όχι πατρικό.
1: Εντάξει, δεν έχει σημασία. Το ένστικτο επιβίωση είναι πάνω από το πατρικό τώρα. Γιατί όπως είπαμε και στα αεροπλάνα σου λένε. Με το που θα σκάσει μύτη η μάσκα.
0: Πρώτα εσύ και μετά το παιδί.
1: Ποιο παιδί, τώρα ένστικτο επιβίωση. Ναι, το παιδί για να το φροντίσει πρώτα εσύ.
0: Ναι, προφανώς. Maroon 5, This Love, και σε λίγο έρχεται και το σημερινό Λέξο Ελληνογκρεκόραμα.

0: Η Σάντρα και το Μαρία Μαγδαλένα στον Easy 97,2. Το Easy Breakfast είναι 7 παρα 5. Είμαστε σχεδόν έτοιμοι για το λέξιο ελληνοκρεκόρωμα. Και λέω σχεδόν έτοιμοι, διότι εγώ τώρα είμαι στον έτο, τώρα έρχεται και η Μαρία. Αυτό. Σχεδόν έτοιμοι για το λέξιο ελληνοκρεκόρωμα, λοιπόν. Ήρθε και η Μαρία. Καλώς ήρθες, Μαρία. Είχαμε στα δύο τραγούδια έχουμε και τις γάτες. Έχουμε, όταν,
1: και τον καφέ μου.
0: Ναι, τον καφέ, εντάξει. Κάισαμε τις γάτες.
1: Ναι.
0: Φτιάξαμε τον καφέ.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Ωραία, όλα, καλά.
0: Όλα καλά.
1: Πάμε λοιπόν για τη λέξη συμπάθεια.
0: Μάλιστα.
1: Σήμερα θα ασχοληθούμε με τη λέξη συμπάθεια. Που, τι σημαίνει
0: λέξη.
1: Συμπάθεια. Ναι, σύνθετη φυσικά.
0: Συμπάθεια. Τι σημαίνει συμπάθεια.
1: Ναι, τι σημαίνει συμπάθεια.
0: Συμπάθεια. Δηλαδή νιώθω δηλαδή, ένα θετικό συνέστημα προς εσένα.
1: Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Πάμε όμως να τη δούμε ετυμολογικά που έχετε.
0: Γιατί να τη δούμε.
1: Από το ένα αρχαία ελληνική συμπάθεια, η οποία παρέγεται από το επίθετο συμπαθή. Πρόσεξε να δει τώρα. Γιατί. Στην αρχαία ελληνική λέξη, η γλώσσα, έχουμε πει ότι υπάρχει η λέξη νοηματικά σχηματίζεται και από την ετυμολογία της. Συν, λοιπόν, πρόθεση που δηλώνει μαζί, συνύπαρξη και...
0: Εμπάθεια.
1: Τι εμπάθεια? Συνεμπάθεια. Θα λεγόταν συνεμπάθεια. Και...
0: Πάθος.
1: Ακριβώς. Πάσχο. Πάθος. Το πάθος έρχεται από το Πάσχο, που σημαίνει... Παθαίνω, αισθάνομαι, βιώνω κάποια κατάσταση μαζί με τον άλλον. Στην αρχαιότητα λοιπόν σημαίνει την όμοια διάθεση ή το όμοιο αίσθημα.
0: Ωραία.
1: Την κοινή ικανότητα δηλαδή να επηρεάζω τα πράγματα από κοινού, π.χ. στη φύση. Τώρα, στα νεοελληνικά φυσικά είναι ακριβώς αυτό που είπες εσύ. Είναι το ενδιαφέρον, η θετική στάση απέναντι σε κάποιον. Να σου θυμίσω ότι περίπου τη δεκαετία του 50 ήταν και λίγο το φλερτ. Υπάρχει μια συμπάθεια μεταξύ τους.
0: Να
1: σου θυμίσω επίσης ότι το συμπάθαμε, αν έκανα λάθος, έχει να κάνει και με τη συγχώρεση. Στην ελληνική πάντα μιλάμε. Και βέβαια στην ιατρική είναι το φαινόμενο κατά την οποία ένα όργανο του σώματος αποκτά τα ίδια συμπτώματα με έναν άλλον, δηλαδή κρατάει λίγο περισσότερο την αρχαιοελληνική. Όπως και στη φυσική είναι το φαινόμενο κατά το οποίο ένα υλικό αποκτά μερικές ή παρεμφερείς ή όλες τις ιδιότητες ενός άλλου. Mm-hmm. Πολύ ωραίο, δεν
0: ωραίο,
1: είναι συμπάθεια.
0: Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο.
1: Άρεσε.
0: Μ' άρεσε.
1: Α, δεν άξιζε λοιπόν να πατάσω δύο γατούλες.
0: Ναι, ναι, όχι δύο. Όχι δύο, εννιά είναι. Γιατί σήμερα περίμεναν πώς είναι κάτι. Πώς μεταφυσμένες ψυχές σε κοράκια, ας πούμε, που έχουμε δει σε ταινίες. Έτσι ήταν διασκορπισμένες όταν ήρθαμε εκεί 5,5 ώρα. Τι ώρα ήρθαμε,
1: 5,5 ώρα.
0: Ναι, μόνο 6 και 20 κάπου εκεί, δεν έχω κοιμηθεί και πολύ. Λοιπόν, και ήταν διασκορπισμένες 9. Έτσι.
1: Τύπου χαλαρές.
0: Ναι, απλωμένες όμως.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πραγματικά λες και ήταν 9 ψυχές που με περίμεναν εμένα.
1: Ναι.
0: Να τους πω ότι παιδιά δεν είμαι εγώ που σας ταΐζω. Σε λίγο θα έρθει το μαράκι.
1: Θα έρθει η Catwoman. Γιατί με το που σκάω με τη εγώ έρχονται όλες κατά πάνω μου. Λες Παναγιά μου, θα με φάνε. Αλλά όχι, σου λένε είσαι η αίρια μας.
0: Θα πω και μια τάκα που δεν έχω πει ποτέ. 7 χρόνια. Ωραίο νύχι έχεις κάνει.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Τώρα να δείξω. Πω έτσι, βαθύ μόβ, ωραίο. Ωραίο.
1: Πρώτη
0: φορά κόλλησε το μάτι μου εκεί.
1: Με συμπαθείς.
0: Άντζελα Πασχοπούλου, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Easy Live Experience. Celine Dion. Live από Paris. Μία φωνή που σημάδεψε μία εποχή. Μία επιστροφή που θα γράψει ιστορία. Ο Easy 97,2 σε στέλνει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου. Μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να απολαύσεις live τη Celine Dion. Easy Live Experience. Celine Dion. Live από Paris. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στον Easy 97,2. Άκου το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε συμμετοχή στο soundis.gr/easy972. Easy Live Experience. Celine Dion. Live από Paris.
3: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
4: Πάμε σε γραμμή, ναι.
5: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
4: Πολλά γκολ.
5: Γκολ, στο βόλεϊ.
4: Ποιο βόλεϊ?
5: Ποιο ματς?
4: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
5: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
4: Καρφί, εγώ μπλοκ.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
7: Κάποιοι παρακολουθούν τις εξελίξεις. Κάποιοι τις δημιουργούν. Οι δημοσιογράφοι που αποκαλύπτουν. Οι δημιουργοί που εμπνέουν. Οι άνθρωποι της επικοινωνίας που επηρεάζουν. Σπουδές στα media, τη δημοσιογραφία και την επικοινωνία. Antenna Media College. Η νέα εποχή των media ξεκινά από εσένα. Σε συνεργασία με το Andy Brown Napier University.

0: με την Άντζελα Πασχοπούλου. Τα ποσά της επιδότησης για τα καύσιμα κίνησης που θα ισχύσουν κατά το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου αναμένεται να ανακοινώσει σήμερα στις 11 το πρωί ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Νέα στοιχεία αναμένεται να προκύψουν για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη από την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών των δύο κατηγορούμενων γιατρών και των τριών υπαλλήλων του ιατρείου στην οδό Καρνεάδου μετά την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου. Στο μικροσκόπιο των αρχών θα τεθούν τα κινητά τηλέφωνα των 5 προσώπων στο πλαίσιο της ανακριτικής έρευνας με στόχο να αποσαφινιστούν οι συνθήκες της υπόθεσης και να φωτιστούν κρίσιμες πτυχές της. Με βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου, ο Χρήστος Τριαντόπουλος παραπέμπεται σε ειδικό δικαστήριο για την αλλίωση του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη πριν περισυλλεγούν όλοι οι νεκροί. Στο ειδικό δικαστήριο παραπέμπονται επίσης 3 υπάλληλοι του ανακριτικού της πυροσβεστικής και ο τότε Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. Τελευταία μέρα σήμερα για τυχόν διορθώσεις στα στοιχεία του Ε1 από τους δικαιούχους της επιστροφής ενός ενοικίου πριν η ΑΑΔΕ τα κλειδώσει για να υπολογίσει την βασική επιδότηση που θα καταβληθεί σε περισσότερους από 1.000.000 ενοικιαστές στο τέλος Νοεμβρίου. Συνεχίζονται τα έργα αντικατάστασης σιδηροτροχιών στη γραμμή 3 του μετρό της Αθήνας. Αύριο, 5η, 1η Οκτωβρίου, οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν 2,5 ώρες νωρίτερα στις 10:20 το βράδυ. Με τις τιμές της ενέργειας να έχουν αυξηθεί λόγω των πολέμων στο Ιράν και την Ουκρανία, η Ευρωπαϊκή Ένωση κινητοποιείται για να αποτρέψει μια ενεργειακή κρίση αυτό το χειμώνα σε περίπτωση που ο Ντόναλντ Τραμπ απαγορεύσει τις εξαγωγές δίζελ από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Sports. Ο Άρης έκανε ιδανική πρεμιέρα στο EuroCup καθώς επικράτησε με 87-74 της Λεμάν μέσα στη Γαλλία για την πρώτη αγωνιστική της διοργάνωσης. Ο Ολυμπιακός επικράτησε με 93-91 της Ζαλγκίρις Κάουνας στη Λιθουανία για την δεύτερη αγωνιστική της Ευρώλιγκα. Easy weather. Συννεφιά και αραιή βροχή αναμένεται σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτική με ένταση 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου.
1: Η μέρα σου ξεκινάει με χαμόγελο. Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη στον Easy 97,2.
2: Λοιπόν, 7 και 4 πρώτα λεπτά. Κίνηση έχουμε στον Κηφισό στην άνοδο από τα Σεπόλια προς τη Νέα Φιλαδέλφια, στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών από το Δαφνί προς τη λίμνη Κουμουνδούρου. Και από εκεί και πέρα στο υπόλοιπο λεκανοπέδιο δεν παρατηρούνται ιδιαίτερα προβλήματα. 30 Σεπτεμβρίου σήμερα, σαν σήμερα, το 1876 ιδρύεται το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών από την κυβέρνηση του Αλέξανδρου Κουμουνδούρου. Θυμάστε παλιά που λέγαμε εσύ Σοφοκλέους. Μετά έφυγε από τη Σοφοκλέους και. Δεν λέμε πλέον σε Σοφοκλέος, αφού έφυγε. Το 1987, σαν σήμερα, το Γκάζι, το παλιό εργοστάσιο, μεταβάλλεται σε κέντρο καλλιτεχνικής δημιουργίας, που τώρα έχει γίνει Τεχνόπολη, με πρωτοβουλία του Δημάρχου Μιλτιάδη
3: Εβέρτ. Α, όχι, αυτό ήταν μάθημα μου. Τους μπέρδεψα. Άκουγα τρίτσες εγώ όλη την ώρα αυτό. Είναι αυτό που λέει.
2: Εσύ καλά. Με το που λέμε Δήμαρχος Αθηναίων, ακούω μόνο τρίτσες.
3: Μόνο ένα
2: έκανε. Θυμίζω, το ξαναλέω άλλη μια φορά, ότι στο υπόγειο πάρκινγκ εκεί κάτω από την Κοτζιά. Που έχει δημιουργηθεί του Δήμου, έχει το αυτοκίνητο του Τρίτσι και μια πολύ μεγάλη έτσι ωραία φωτογραφία του Τρίτσι. Η Μόνικα Μπελούτσι έχει επίσης γενέθλια.
3: Έχει δει όλα τα μουσεία,
2: Η Μόνικα Μπελούτσι έχει γενέθλια, γεννημένη σαν σήμερα, ενώ σαν σήμερα, να το πω και αυτό, γιατί το 1985 πέθανε ο Τσάρλς Ρίχτερ. Από τον οποίο έχουμε
3: πάρει τα ρίχτερ.
2: Του σεισμού. The Pretenders, I'll stand by you. Και Ρίγκαρα, ορίστε.
3: Τη μονάδα μέτρηση των σεισμών για να είμαστε ακριβεί.
2: Τι είπα εγώ.
3: Δεν είπες ήδη τίποτα. Και εγώ δεν το είπα σωστά. Λέω για να πούμε.
2: Ωραία. The Pretenders λοιπόν και Irene Cara αμέσως μετά στο Easy Breakfast.

0: Λοιπόν, η Irene Cara και το Fame, 7 και 13 πρώτα λεπτά πρωινό Τετάρτης. Ρίχνουμε μια γρήγορη έτσι ματιά στην επικαιρότητα, στους τίτλους δηλαδή των ειδησιογραφικών site που παίζουν αυτή την ώρα στο πρωινό της ημέρας. Βλέπω εδώ, σήμερα είναι η μέρα που καταρχάς ο Πρωθυπουργός θα ανακοινώσει τα πρώτα μέτρα για την ενέργεια. Η ελάφρυνση στο ντίζελ κίνησης μέχρι τις 15 Οκτώβρη και εκεί 14 Οκτώβρη πριν την πρεμιέρα του πετρελαίου θέρμανσης θα ανακοινωθούν και τα μέτρα για την ελάφρυνση σχετικά με το πετρέλαιο θέρμανσης. Ναι, για το ντίζελ τώρα οι πληροφορίες λένε, εδώ οι δημοσιογραφικές δηλαδή που διαβάζουμε, ότι θα έρθει η μείωση μέχρι, θα φτάσει 15 με 20 λεπτά.
1: Και θα αναπροσαρμόζεται ανά 15 μέρες. Θα βλέπουμε πώς πηγαίνει και
0: βέβαια.
1: Αλλά τέλος πάντων, εμείς είμαστε και τυχεροί. Διότι σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη υπάρχουν συνέχεια αυτές οι φήμες. Και φήμες. Κανονικά δηλαδή το λένε ότι προσέξτε λιγάκι τα ενεργειακά σας αποθέματα. Εμείς δεν έχουμε πρόβλημα. Όχι. Το είπανε και χθες.
0: Ενεργειακός χειμώνας είναι ο τίτλος που παίζει στην ευρωπαϊκή ειδησιογραφία, ναι, και γενικά. Για το, η G7 διαβάζω εδώ στο πρώτο θέμα. Ψάχνουν βαρέλια.
1: Ψάχνουν γιατί εμείς που δεν είμαστε στη
0: G7. Φαντάζεσαι τώρα τον Τραμπ και τους άλλους των 7 πλουσιωτέρων χωρών του πλανήτη να συζητάνε να σμίσει κανένα βαρελάκι.
1: Ναι.
0: Ψάχνουν βαρέλια τώρα.
1: Αυτοί,
0: δηλαδή,
1: γιατί εμείς που δεν είμαστε στους G7, δεν ψάχνουμε τίποτα, τα έχουμε όλα.
0: Ψάχνουν βαρέλια, λέει.
1: Τώρα που λες για Τραμπ, διαβάζω εδώ πέρα ότι αποκοιμήθηκε στο Βουάλ γραφείο σε μια live μετάδοση.
0: Α, εντάξει.
1: Και βγήκε ο Λευκός Οίκος και είπε ψέματα. Δεν αποκοιμιέται ο πρόεδρος. Ίσα-ίσα έχει και τέτοια οξυδέρκεια και τέτοια ενέργεια, λέει, που σας βάζει όλους κάτω. Σε άλλες, παλιότερα που τον είχε πάρει πάλι ο ύπνος, είχε πει η εκπρόσωπος τύπου ότι δεν είναι αυτό το πράγμα. Απλά έγειρε το κεφάλι και κλειστά μάτια γιατί σκεφτόταν. Ή ότι την ώρα που ανοιγόκλινε τα μάτια, τον έπιασε ο φακός.
0: Μάλιστα.
1: Εκείνο, κύριε παιδί μου, το κλάσμα. Ή άμα είσαι άτυχος, το κλάσμα του δευτερολέπτου.
0: Ναι.
1: Άμα είσαι άτυχος.
0: Ναι.
1: Καλή ώρα. Άτυχες, ας πούμε, που είναι όλες αυτές οι χώρες που επισκέπτεσαι. Διότι μου στείλες χθες. Έχεις και θράσος πια, έτσι. Δεν το κρύβεις. Μου στείλες χθες τη Βαρκελόνη, η οποία πνίγεται αυτή τη στιγμή. Πνίγεται όμως κυριολεκτικά. Και μία εβδομάδα πριν πας εσύ, πάλι πνιγόταν.
0: Πάλι είχε πνιγεί, ναι. Και χθες έβρεξε πάρα πολύ. Δηλαδή. Μιλάμε για πλημμύρες τώρα.
1: Πλημμύρες. Πώς βλέπουμε τους δικούς μας να φεύγουν μπροστά από τον Ευαγγελισμό μετά από τα
0: ποτάμια. Τέτοια κατάσταση. Αυτό καταρχάς, πρώτον, ναι, όντως δεν βλέπεις ότι δεν έχω προσωπικά κόμπλεξ. Ναι. Θα μπορούσα να μην στο στείλω. Έτσι.
1: Σωστό.
0: Στο έστειλα. Η δεύτερη και πιο σημαντική ανάγνωση είναι ότι φέρνω μια θετικότητα, δηλαδή εγώ την εβδομάδα που πέρασε είχε 30 βαθμούς Κελσίου. Επίσης την εβδομάδα που πήγα στη Βαρκελόνη είχαν μια πολύ μεγάλη γιορτή που γίνεται κάθε χρόνο τετραήμερη μουσικής που έχει να κάνει και με την εκκλησία και πολλά μιλάμε για πάρα πολλούς χιλιάδες κόσμους στην παραλία με τα πυροτεχνήματά τους και τα λοιπά.
1: Σωστό,
0: που τους έδωσε
1: κατάλαβα,
0: την ευκαιρία να τη γιορτάσουν.
1: Αν δεν είχες πάει εσύ μπορεί να χάνεις τις πλημμύρες.
0: Όπως τις πρέπει.
1: Μπράβο σου. Άρα που σημαίνει ότι υπάρχει ένα αρνητικό σύννεφο το οποίο απομακρύνεται από σένα. Εσύ δηλαδή έχεις τη λιακάδα και με το που φεύγεις κάνε με τα σύννεφα.
0: Ακριβώς. Ναι, θυμίζω ως φοιτητής όταν έγινε μεγάλη βομβιστική επίθεση εκεί στα 90s στο Μάντσεστερ από τον Ήρα. Έγινε την ημέρα που εγώ έφευγα από το Μάντσεστερ.
1: Πω. Έχει ξεκινήσει την καριέρα σου πολύ νωρίς.
0: Αυτό με τη Βαρκελόνη και έχω και άλλα 3-4 παραδείγματα τα έχουμε αναφέρει κατά καιρούς. Τώρα δεν τα θυμάμαι ακριβώς.
1: Η αλλά... Βενετία.
0: Στη Βενετία είχαν γίνει πλημμύρες πριν πάω. Ναι, πήγα και. Εντάξει, θέλω να πω ότι όπου βρίσκομαι, τα πράγματα πάνε σχετικά καλά.
1: Όπου στοχεύεις να πας, ναι, λίγο... υπάρχει μια καταστροφή πριν ή μετά.
0: Ή μετά, συνήθως μετά όμως.
1: Να μας πεις λίγα και τι γνώμη έχεις για τον Νεπάλ, γιατί λίγο το έχει πάει η αίμα αυτή την εποχή και.
0: Ναι.
1: Το έχεις σκεφτεί, ας πούμε, έχεις πει να είναι.
0: Κάποια στιγμή έχω πει ότι θα ήθελα να πάω, ναι, αλλά δεν έχω επικεντρωθεί τόσο πολύ στο Νεπάλ. Με τον Νεπάλ δεν έχω καμία σχέση. Δεν είναι δική μου δουλειά. Δεν το έκανα εγώ, είναι άλλος άνθρωπος ο οποίος. Sober, Reaping και ό,τι σήραν αμέσως μετά με το Bad Habits στο Easy Breakfast.

0: Bad Habits, ο Ed Sheeran στο Easy Breakfast, 7 και 24 πρώτα λεπτά πρωινό Τετάρτη. Να πούμε για κανένα αθλητικό, γιατί χθες είχαμε Ολυμπιακό στην EuroLeague, κέρδισε Άρη στο EuroCup, νομίζω, στην Ευρωπαϊκή.
1: Κέρδισε.
0: Κέρδισε και ο Άρης. Σήμερα παίζει ο Παναθηναϊκός στις 9 και 4
1: για την επιτυχία.
0: EuroLeague υποδέχεται την Villeurbanne και βεβαίως στα ποδοσφαιρικά αύριο, γιατί έβλεπα και ένα ρεπορτάζ για τα εισιτήρια στη Μαύρη Αγορά στη Θεσσαλονίκη, στο γήπεδο της Τούμπας. Η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου, μετά την τεράστια νίκη στην Γερμανία επί της Γερμανίας, υποδέχεται την εθνική Ολλανδίας.
1: Μ' άρεσε πάρα πολύ ο Van Basten.
0: Ο Van Basten.
1: Ο Van Basten. Ο Μάρκο Van Basten, έτσι νομίζω το λέγανε.
0: Έτσι, Μάρκο. Τώρα ο Van Basten είναι.
1: Ναι, και τη εποχή μου.
0: Από την ΑΕΚ σου άρεσε ο Χένρικ Νίλσεν.
1: Ναι.
0: Αυτού θυμάσαι.
1: Άσχετο επίσης. Όταν πήγα για στο Άμστερνταμ. Μου άρεσαν όλοι.
0: Είναι ωραία η Ολλανδία.
1: Αρε τι ωραίος λαός είναι αυτός. Ψηλή, καστανόξανθη, με γαλανά. Α, σαν εσένα. Α, ο τώρα Μάρκο, κατάλαβα.
0: Ο Μάρκο Μαστάθε.
1: Γιατί σ' αντέχω. Τώρα κατάλαβα γιατί σ' αντέχω τόσα χρόνια.
0: Σου θυμίζω Ολλανδό.
1: Μου θυμίζω.
0: Τον υπτάμενο Ολλανδό.
1: Τι όμορφοι που ήταν όλοι. Και ευγενικοί.
0: Ο Τουλίπα.
1: Ευγενικοί. Ωραίοι όλοι. Καστανόξανθη, λέω ψηλή με γαλανά μάτια. Τώρα κατάλαβα γιατί.
0: Ναι, ναι, ναι. Είδε.
1: Στο προσωπάκι σου τα οφείλει όλα.
0: Που έλεγα για την Εθνική και τον Ολυμπιακό, ξαφνικά βγήκε λαβράκι. 60 χρονών είναι ο Van Basten, 61 πλέον.
1: Για να το δω το μωράκι πώ. Καλά, και εγώ είμαι 54. Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν είναι ότι και να πει.
0: Ήταν ωραίο ο Van Basten τώρα, μιλάμε βλακίε.
1: Εντάξει, για να το δω πώ
0: είναι. Ήταν ωραίο ο Van Basten.
1: Καλά, δεν είναι και άσχημο τώρα. Απλά μήπω του φαίνεται η ηλικία του.
0: Δηλαδή τώρα. Ναι, η πρώτη φωτογραφία που βγαίνει. Ναι, εντάξει, το νομίζω τον αδικεί.
1: Ωραίο είναι, ξέρει τι έχει κάνει, να σου πω τώρα τι έχει κάνει ο Μάρκο.
0: Δηλαδή ο Γκούλιτ πώ είναι που ήταν τότε εκείνη την εποχή μαζί με τον Van
1: Basten.
0: Ο Γκούλιτ δεν ήταν βέβαια.
1: Τον Γκούλιτ δεν το θυμάμαι.
0: Η μασκότ της ομάδας. Άλλος μεγάλος ποδοσφαιριστής.
1: Θα σου πω τώρα, ο Van Basten έχει αφήσει το μαλλί και γκριζάρι.
0: Ναι.
1: Δεν το έχει βάψει δηλαδή σαν εσένα που το βάφεις. και έτσι, πώς το λένε. Εντάξει, μια χαρά είναι. Κούκλος είναι, κούκλος. Για να δω τον Γκούλιτ.
0: Γκούλιτ, ρε. Γκούλιτ. Ο Γκούλιτ είναι καλύτερος τώρα από ό,τι ήταν τότε, νομίζω.
1: Αλήθεια.
0: Τότε είχε αυτή την σφουγγαρίστρα για μαλλιά και μουστάκι. Τώρα
1: είναι και ο Γκούλιτ.
0: Μια χαρά έχει.
1: Καλέ. Ο Γκούλιτ δεν μοιάζει λιγάκι με τον Αντρέα Γκάση.
0: Όχι.
1: Εδώ δεν μοιάζει με τον Αντρέα Γκάση.
0: Όχι.
1: Ωραία, εντάξει, έγινε. Και ο Αγκάση μ' άρεσε, αλλά λόγω μαλλιού δεν μ' άρεσε γενικά.
0: Κάνα πιο έτσι ενεργό που θέλω να πω από αυτού που παίζουν τώρα κάποιο, πέρα από τον Τζόκοβιτς, α πούμε.
1: Τι να τα κάνουμε με τα μωράκια τώρα.
0: Ο Αναστόπουλος, α πούμε.
1: Από του Έλληνες εννοεί.
0: Ναι.
1: Ο Αναστόπουλος είναι και τη εποχή του Χένρι Νίλσεν. Δηλαδή θέλω να πω.
0: Εντάξει, το θυμάσαι αυτό, ήθελα να πω.
1: Ναι, τον θυμάμαι. Θυμάμαι και τη διαφήμιση με το σαπούνι. Το θυμάσαι και αυτή τη διαφήμιση με το σαπούνι. Που λέγει πόση τρίχα, ρε φίλε, πόση τρίχα. Ναι.
0: Άλλες εποχές.
1: Άλλες εποχές, ναι.
0: Ο Αναστόπουλος, θυμίζω ότι ήταν η πρώτη μεταγραφή Έλληνα ποδοσφαιριστή. Αν δεν κάνω λάθος, στο εξωτερικό είχε πάει τότε στην Αβελίνο, την Ιταλία.
1: Πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Ξέρεις τι, είχα δει πάντως στατιστικά ότι μου αρέσανε πολύ του Παναθηναϊκού παίκτες εκείνης της εποχής. Για πες μου κανένα όνομα.
0: Άσερε, Μαρία,
1: ο Κυράστας, για πες μου λίγο.
0: Κυράστας του Παναθηναϊκού ήταν. Καλή του ώρα εκεί που είναι. Έχει πεθάνει ο Κυράστας.
1: Αλήθεια λες. Δεν ήταν τόσο μεγάλος.
0: Όχι, νομίζω, ναι, νομίζω έχει πεθάνει ο Κυράστας, ναι. Α, δεν κάνω λάθος.
1: Α, δεν μ' αρέσει ο Κυράστας, όχι, έναν άλλον λέω τότε, δεν ήταν ο Κυράστας. Ένας άλλος πάλι, θα τους βρω, θα γράψω. Εθνική,
0: γιατί άλλη δουλειά δεν έχουμε
1: ομάδα
0: τώρα.
1: Ομάδα Παναθηναϊκός, 1987.
0: Ναι, ψάξει εκεί την ομάδα.
1: Εκεί που ήμουν 14 χρονών, ξέρεις, κατάλαβες τα ντουζένια.
0: Πόσο ήσουν,
1: το 87 ήμουν 14.
0: Ναι, ναι. Ωραία, John Farnham, τελευταίο τραγούδι για αυτό το ημίωρο. You're the voice, για τη συνέχεια στο Easy Breakfast, όσο εμείς τσεκάρουμε την ομάδα των 80's του Παναθηναϊκού.

0: Λοιπόν, 7 και 31 πρώτα λεπτά. Πάμε για μικρή διακοπή. Δεν έχουμε βρει τον παίκτη του Παναθηναϊκού. Είχε χέτη, λέει. Τότε λέω όλοι χέτη είχαν. Και εγώ χέτη είχα τότε. Λασποτήρα. Λοιπόν.
1: Εσύ έκανε και σεσουάρ. Πώς το λένε.
0: Σεσουάρ, ναι.
1: Φυσιωτική δεν έκανε.
0: Όχι.
1: Τα άφηνε σγουρά.
0: Ναι, ναι, σγουρά.
1: Α, βέβαια, το χάσε.
0: Στο φυσικό μου. Ωραία, πάμε για διακοπή και επιστρέφουμε για το σημερινό This or That.
1: Βέβαια, να δούμε και τα στατιστικά τι έγινε. Σήμερα λέω εγώ,
0: Εσύ λες.
1: Έχω σήμερα καταπληκτικό This or That και φεύγουμε λιγάκι και από την ιστορία ερωτικό.
0: Ωραία, μια χαρά.
2: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα.
3: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος.
4: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, παραμπένς και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
5: Ο Easy 97,2 προτείνει. Νέα εβδομάδα. Νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ για το ροκ το ελληνικό. 29 Σεπτεμβρίου ο Κώστας Τουρνάς και ο Διονύσης Τσακνής συναντιούνται για μια βραδιά γιορτή. Συνεχίζουμε με άρωμα όπερας και δύο ξεχωριστές παραστάσεις. 30 Σεπτεμβρίου και 1η Οκτωβρίου η νέα όπερα του Θεόδωρου Στάθη, Θεοδόρα, Αυτοκράτηρα του Βυζαντίου, με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, ανεβαίνει στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Ολύμπια Μαρία Κάλλας. Από 30 Σεπτεμβρίου το Τζένι Τζένι σε σκηνοθεσία Νίκου Καραθάνου ανάβει για δεύτερη χρονιά τα φώτα του στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Από 1η Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στο Εθνικό Θέατρο με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Η Ιεροτελεστία σε σκηνοθεσία Χρήστου Θεοδωρίδη μας καλεί ξανά σε μια γιορτή ζωής. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
4: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
6: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
7: Α, ένας κύρος που μιλάει.
6: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
8: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές. Όταν οι ταινίες που βλέπεις σου βγάζουν εισιτήριο για την επόμενη, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Με το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης Village Pass, κάθε φορά που πας στα Village Cinemas, κερδίζεις πόντους. Και όταν οι πόντοι σου γίνονται εμπειρίες, δωρεάν εισιτήρια, αποκλειστικές προβολές, μοναδικές εκπλήξεις και δώρα, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Και ξαναπάς, και ξαναπάς, και ξαναπάς. Γίνε τώρα μέλος στο villagecinemas.gr και άρχισε να κερδίζεις πόντους.
9: Ότο Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drive. Πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
10: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
11: Power Health από το φαρμακείο της Φίλης.
9: διατροφής στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
11: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
3: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
12: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
13: Η μέρα σου ξεκινάει με χαμόγελο. Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη στον Easy 97,2.
0: Με κίνηση στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από την Αχαρνών κατά διαστήματα μέχρι και τη λεωφόρου Αθηνών και στην άνοδο από τα Κτέλ και πάνω προς την Νέα Φιλαδέλφια. Η Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο έχει μικροκαθυστερήσεις από τη λεωφόρου Δημοκρατίας μέχρι και τον κόμβο της λεωφόρου Ηρακλείου κλασικά. Στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από το δάσος Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου πριν τα διηληστήρια. Η Κηφισίας κατά διαστήματα στην άνοδο από την Κατεχάκη προς την Παλαιολόγου στο Χαλάνδρη. Η Συγκρού στην άνοδο κυρίως από τη Λαγουμιτζή και μετά και ο άξονας Καλλιρόη Σαρδιτού, Βασιλέο Κωνσταντίνου, ο Καρέα επίση από Ηλίουπολη προ Βύρονα, Εικόνονο και Γούναρη στο λιμάνι του Πειραιά. Τα κυριότερα προβλήματα αυτήν την ώρα, επόμενη ενημέρωση μετά τον break των 8.
1: Επίση μου άρεσε πάρα πολύ ο Θωμά Μάρκο.
0: Ο Σαραβάκο το γράφουν εδώ.
1: Καλά, ο Σαραβάκο μου άρεσε, αλλά ο Σαραβάκο. Δηλαδή τώρα να πει ότι σου άρεσε ο Σαραβάκο. Εντάξει, άρεσε σε όλε ο Σαραβάκο. Δηλαδή θέλω να πω ήταν πολύ mainstream ο Σαραβάκο. Ο Θωμά Μαύρο.
0: Ο Θωμά Μαύρο δεν ήταν τίποτα. Δηλαδή και αυτό mainstream ήταν.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου, αλλά κατάλαβε, ήταν και άλλοι.
0: Δεν είπε ότι μου άρεσε και ο Κούδα, α πούμε, ή ξέρω εγώ, Τσιμπόνα. Εντάξει, ο Σαραβάκο και ο Μαύρο, οκ. Okay.
1: Ναι, εντάξει, τώρα ο Μαύρο γιατί ήταν σου λέω συναισθηματικό και το θέμα, έγκτζη.
0: This or that.
1: This or that. Λέγαμε για το χθεσινό, λοιπόν.
0: Ναι, για το ταλέντο ή την πραγματική αγάπη.
1: Ακριβώς.
0: Τι επέλεξες.
1: Τι προτιμάς, λοιπόν, να βρεις στη ζωή σου, το πραγματικό σου ταλέντο, χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει, όπως είχαμε πει, διευκρινίσαμε με το Στάθη, γιατί πάντοτε σκέφτεται κάτι, αλλά δεν το ολοκληρώνει. Τέλος πάντων, αυτό να σημαίνει ότι θα αποκτήσεις λεφτά ή ότι θα βρεις το νόημα της ζωής βρίσκοντας το ταλέντο σου ή την πραγματική αγάπη. Το 77%, λοιπόν, καιρό είχαμε να δούμε τόσο μεγάλη απόκληση, είπε την πραγματική αγάπη.
0: Ωραία, μπράβο, σας ευχαριστώ.
1: Και τώρα θα υπάρχει μεγάλη απόκληση, αλλά στην πραγματικότητα, σε αυτό που έρχεται δηλαδή, δεν έχει να κάνει τόσο πολύ για να πολλώσει τον κόσμο, όσο για να συνειδητοποιήσουμε κάποια πράγματα.
0: Ωραία. Προς το παρόν επιστρέφουμε στις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών με Wham! Στο Easy Breakfast.

0: Για πάμε να δούμε τι είναι το σημερινό.
1: This or that.
0: Για πες.
2: Προτιμάς να μένεις στο ενίκιο με ό,τι συνεπάγεται αυτό, έτσι. Μια αβεβαιότητα, ένα άγχος για το αν μπορείς να ανταπεξέλθεις στο ενίκιο εκεί που έχουν φτάσει τα ενίκια στη σήμερα εποχή. Με ένα άγχος, με περικοπές από άλλα πράγματα για να πληρώσεις το ενίκιο. Ή να ζεις σε ιδιόκτητο σπίτι, σπιταρώνα με τις ανέσεις σου, μπορείς να κάνεις και τα κουμάντα σου, να κάνεις τα ταξιδάκια σου, να κάνεις τα χαϊχούι σου, αλλά με την οικογένειά σου. Και όταν λέμε οικογένεια, φίλοι και φίλες,
0: εννοείς όλο το σοι.
2: Εννοούμε, δεν εννοούμε το σύζυγο, τη σύζυγο και τα παιδιά, ναι. Γιατί προφανώς με αυτά ζεις έτσι κι αλλιώς. Δεν μπορείς να επιλέξεις. Εννοούμε τον πατέρα σου και τη μάνα σου. Στο ενίκιο λοιπόν, εκεί στη φτωχάντζα κακομύρης ή νοικοκύρης, αλλά με μαμά και μπαμπά.
0: Για να δανειστούμε μια έκφραση που ακούστηκε από στέλεχος της κυβέρνησης,
2: δεν είναι της Μαρίας,
0: προφανώς δεν υπονοεί τίποτα.
2: Ψάξτε να δείτε κακομύρης νοικοκύρης και θα σας το βγάλει αμέσως στο βιντεάκι. Για να δούμε λοιπόν τι θα απαντήσετε.
0: Είναι εύκολο, όχι, δεν είναι εύκολο.
2: Εγώ να σου πω την αλήθεια.
0: Όταν είπες για ενίκιο, εντάξει, κατάλαβα ότι μετά θα πάω στο ιδιωτικό σπίτι, λέω τι θα έχει βάλει τώρα, γιατί πρέπει να έχει βάλει κάτι πολύ δυνατό για να
2: αντισταθμίσει ακριβώς όλο αυτό το χάλι με τα ενίκια.
0: Ναι, και επίσης και έβαλε στο ίδιο σπίτι, λέμε. Δεν λέμε πάνω κάτω, λέμε μέσα στο ίδιο σπίτι.
2: Στο ίδιο σπίτι, παιδιά, και μιλάμε για ένα ελληνικό σπίτι. Εντάξει, να είναι πόσο, να είναι 100 τετραγωνικά, 80 τετραγωνικά. Να έχει ο καθένα στην κρεβατοκαμαρά του.
0: Εγώ θα πω και 200 τετραγωνικά.
2: Όχι, δεν είναι
0: στο ίδιο σπίτι, δεν παίζει ρόλο. Δεν παίζει ρόλο.
2: Ο καθένα έχει
0: 200 με του γονεί γίνονται 50. Δηλαδή δεν είναι.
2: Ναι.
0: Βάλει τώρα δύσκολο.
2: Είναι δύσκολο.
0: Δεν μπορώ να απαντήσω τώρα.
2: Γιατί?
0: Δεν μπορώ να απαντήσω.
2: Εγώ θα διάλεγα νομίζω τώρα πια δηλαδή. Γιατί δεν είναι ότι έφυγα και μικρή από το σπίτι μου. Αλλά είχαν αρχίσει και φεύγαν όλοι οι υπόλοιποι. Οπότε είχαμε μείνει λίγοι. Έτσι και στο σπίτι. Οπότε εντάξει. Δεν ήμασταν όλοι μαζί. Θα έλεγα το ενίκιο. Θα έλεγα το ενίκιο εγώ. Αυτή τη στιγμή δηλαδή.
0: Ναι, αλλά από την άλλη έχεις αυτό που είπες, την αβεβαιότητα, έχεις.
2: Ναι, βέβαια.
0: Το ότι πρέπει κάθε μήνα.
2: Βέβαια, το άγχος, το αν θα του καρφώσει του ιδιοκτήτη να το ανεβάσει ξαφνικά.
0: Θα έχω δουλειά, εγώ δεν θα έχω.
2: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Δηλαδή, και από όλες τις πλευρές.
2: Περικοπές σου λέω σε σχέση με το.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, το τύπο.
0: Με ιδιοκτήτη μπορεί να με θέλει να με βγάλει, δεν θα το πουλήσει, μπορεί 1002.
2: Ναι,
0: συν ότι
2: ναι,
0: εγώ
2: ναι,
0: θα
2: ναι.
0: έχω δουλειά σταθερή κτλ.
2: Ναι.
0: Αλλά
2: ναι,
0: από την
2: ναι.
0: άλλη, ναι. Εντάξει.
2: Να είστε με τα ρεύματα και τον πατερούλη που σου φτιάχνουν το πρωί το πρωινό και σου λένε τι ώρα γύρισε χθε. Τι έκανε χθε και τι είναι αυτά.
0: Σίγουρα τώρα, δεν είναι.
2: Ναι, είναι.
0: Ίσως είναι και γόρδιο δεσμό. Ποιο ήταν το Excalibur που δεν έβγαινε από το βράχο, ποιο ήταν, όχι, αυτό ήταν.
2: Δεν ξέρω, πάντως δεν μπορείτε να απαντήσετε κανένα από τα δύο. Πρέπει να απαντήσετε ένα από τα δύο.
0: Μάλιστα. 6981-972-972 το Viber. Σε λίγο ανεβαίνει και όπως πάντα βέβαια στο This or That στον Instagram λογαριασμό του Easy97.2. Σε λίγο με αφορμή και το τραγούδι που θα παίξει θα σας δώσουμε για πρώτη φορά, γιατί θα το πούμε και αργότερα, το Easy Pass για να διεκδικήσετε το Easy Live Experience με τη Celine Dion. That's the way it is, πρωινό Τετάρτη στον Easy.

0: Hey nobody, Felix Yen στο Easy Breakfast. Εδώ τα μηνύματα θα πω ότι το ενίκιο προηγείται με μεγάλη διαφορά. Αν και υπάρχουν επιχειρήματα υπέρ των γονιών στο σπίτι με το φαγητό κτλ.
1: Καλά, τα ξέρουμε κι εμείς αυτά.
0: Θα συνοψίσω τα μηνύματα του ενίκιου σε ένα μήνυμα από τη Μαρία που λέει: ενίκιο εννοείται ψυχική υγεία, δεν ανταλλάσσεται με τίποτα. Υπάρχουν και αυτοί που επιλέγουν το σπίτι, αλλά οι περισσότεροι επιλέγουν το, δηλαδή το 85 με 90%. Γράφει τρελαθήκατε κτλ. Εννοείται νίκη. Βέβαια, εντάξει, κοίταξε.
1: Και εγώ πίστευα ότι ο περισσότερος κόσμος θα πει.
0: Πολλές φορές. Εμείς, ας πούμε, οι δύο μένουμε σε σπίτι ιδιόκτητο.
1: Χωρίς τους γονείς όμως.
0: Ακριβώς. Και ίσως αυθόρμητα απαντάμε το ενίκιο. Αλλά πρέπει
1: έχουμε καιρό να ζήσουμε τη δυσκολία αυτή.
0: Είναι δυσκολία. Το ενίκιο δεν είναι εύκολο πράγμα.
1: Όχι. Και ειδικά δηλαδή σε μένα, ας πούμε, που έχω μια δουλειά η οποία δεν είναι πάντοτε στάνταρ και σε ένα που λίγο βαριέσαι να δουλέψει. Δεν καθόλου δηλαδή.
0: Όχι, και βαριέμαι και ενδεχομένως δεν είμαι και ικανός να δουλέψω.
1: Ικανός είσαι καταρχάς να μάζω. Και με να μαζουλεύεις όλα αυτά τα χρόνια.
0: Αυτό το έχω αποδείξει.
1: Αυτό γι' αυτό σου λέω. Είσαι
0: ικανότατος. Εγώ λέω για το άλλο, το καθημερινό κάματος. Με λέω δηλαδή τη δουλειά.
1: Τον υδρότα.
0: Αυτό που
1: λένε
0: δουλειά που πληρώνεται κανονικά.
1: Ναι,
0: ναι. Ίσως δεν είμαι ικανός.
1: Τι είναι η ζωή, Στάθη μου, στην πραγματικότητα, οι μικρές απολαύσεις καθημερινές. Ένας ωραίος καφές το πρωί, ένα γλυκό το απογευματάκι, ένα επιδόρπιο με φίλους. Όλα αυτά βέβαια. Καταλαβαίνεις ότι κατευθείαν σε πάνε σε κάτι που σε γεμίζει και τύψεις και θερμίδες. Με το Slim Fix όμως, το επιταπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια, που αντικαθιστά τη ζάχαρη, την ένοχη για τις θερμίδες και για τις τύψεις σε ροφήματα και φαγητά και γλυκά, οι γεύσεις μένουν ίδιες, αλλά οι θερμίδες μηδέν. Slim Fix και όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά.
0: Λοιπόν, πάμε για δελτίο ειδήσεων, Άντζελα Πασχοπούλου, γιατί έχουμε αργήσει λίγο και επιστρέφοντας μαζί με την κίνηση θα πούμε και το Easy Pass για σήμερα και το διαγωνισμό που τρέχει.
1: Θα το έλεγες.
0: Είχα πει, αλλά τώρα δεν προλάβαμε. Δηλαδή να κάνω. Δεν είμαι ικανός να διαχειριστώ ούτε καν το χρόνο της δικής μας εκπομπής. Δεν είναι. Εντάξει,
2: επιτυχία είναι να ξεκινάς γυμναστήριο τη Δευτέρα. Να βάζεις στόχους και να τους κατακτάς. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
3: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των δοντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
2: Ο Easy 97,2 προτείνει. Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ για το ροκ το ελληνικό. 29 Σεπτεμβρίου, ο Κώστας Τουρνάς και ο Διονύσης Τσακνής συναντιούνται για μια βραδιά γιορτή. Συνεχίζουμε με άρωμα όπερας και δύο ξεχωριστές παραστάσεις. 30 Σεπτεμβρίου και 1η Οκτωβρίου, η νέα όπερα του Θεόδωρου Στάθη, Θεοδόρα, Αυτοκράτηρα του Βυζαντίου, με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, ανεβαίνει στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Ολύμπια Μαρία Κάλλας. Από 30 Σεπτεμβρίου, το Τζένι Τζένι σε σκηνοθεσία Νίκου Καραθάνου ανάβει για δεύτερη χρονιά τα φώτα του στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Από 1η Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στο Εθνικό Θέατρο με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Η Ιεροτελεστία σε σκηνοθεσία Χρήστου Θεοδωρίδη μας καλεί ξανά σε μια γιορτή ζωής. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
4: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
5: Λογαριασμοί.
4: Υγεία.
5: Σούπερ μάρκετ.
4: Υγεία. Μίτινγκ.
5: Υγεία. Συνεργείο.
4: Υγεία. Υγεία.
2: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
6: Αγαπημένο μου πλυντήριο, μπορείς να πλύνεις και να στεγνώσεις τα ρούχα σε 2 ώρες. Μιλάς στο πλυντήριο LG. Δεν χρειάζεται καν, αφού καταλαβαίνει τα πάντα μόνο του. Και τη ρούχα έβαλες και το κατάλληλο πρόγραμμα και τον γρηγορότερο χρόνο.
7: Δηλαδή τεχνολογία LG σημαίνει...
6: Σημαίνει να ασχολείσαι λιγότερο με το πλυντήριο και περισσότερο με τη ζωή σου.
8: LG. Life's good. Η πλύση και στέγνωμα σε 2 ώρες αφορά μέγιστο φορτίο 5 κιλών.
9: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
10: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
12: Το έχω δει στο σινέμα.
13: Αφού το έχει δει στο σινέμα, ας το δει και στο θέατρο.
14: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλάμα Πρετεντέρι που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
15: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
14: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
16: Επόμενος.
17: Ναι.
16: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
17: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος.
16: Τώρα προκαλείς, λέγε.
17: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
16: Τι δελτίο, τον 12?
17: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
16: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
17: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
16: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
18: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις

0: Ερωτήσεις για τα καύσιμα κίνησης που θα ισχύσουν κατά το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου αναμένεται να ανακοινώσει στις 11 το πρωί ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Στο επίκεντρο παραμένει το περιστατικό που σημειώθηκε σε νηπιαγωγείο στα Άνω Λιώσια. Διευθύντρια καταγράφηκε σε βίντεο να απευθύνεται με έντονο ύφος στους μικρούς μαθητές και να τους απειλεί, υποστηρίζοντας ότι είχαν προκαλέσει ζημιές στο σχολικό κτίριο. Λίγο αργότερα, η ίδια κατήγγειλε ότι δέχθηκε επίθεση και ξυλοδαρμό από τους γονείς ενός εκ των παιδιών. Τελευταία μέρα σήμερα για την έκδοση βεβαίωσης επιλεξιμότητας για τις κλειστές κατοικίες στο πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Οι ιδιοκτήτες θα μπορούν να εξασφαλίσουν κρατική επιδότηση που φτάνει μέχρι και τις 36.000 ευρώ. Μέχρι και την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, ενδιαφερόμενοι φοιτητές των ΑΕΗ της επικράτειας μπορούν να υποβάλουν αίτηση για χορήγηση μετεγγραφής μετακίνησης. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω gov.gr. Αλλεπάλληλα κύματα καύσωνα και γιγαντιές δασικές πυρκαγιές σε συνδυασμό με εκκλήσεις αερίων που οφείλονται σε ανθρώπινες δραστηριότητες εξέθεσαν φέτος πάνω από το 34% του παγκόσμιου πληθυσμού σε επικίνδυνα υψηλά επίπεδα μόλυνσης από όζον στην επιφάνεια της γης, όπως αποκαλύπτει έκθεση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Κοπέρνικους.
1: Easy Sports.
0: Ο Άρης έκανε ιδανική πρεμιέρα στο EuroCup καθώς επικράτησε με 87-74 της Λεμάν μέσα στη Γαλλία για την πρώτη αγωνιστική της διοργάνωσης. Ο Ολυμπιακός επικράτησε με 93-91 της Ζαλγκίρις Κάουνας στη Λιθουανία για την δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκα. Ο Παναθηναϊκός Άκτορ υποδέχεται τη Βιλερμπάν στο Telekom Center Athens απόψε στις 9:15 για την δεύτερη αγωνιστική της EuroLeague. Το κατάμεστο PAOK Sports Arena θα υποδεχθεί στο πρώτο επίσημο ευρωπαϊκό παιχνίδι του για την φετινή αγωνιστική περίοδο στο EuroCup την Μανρέσα στις 7:30 το απόγευμα.
1: Easy weather.
0: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια τμήματα αναμένονται στην Αττική. Οι άνεμοι θα απνέουν από βόρειες διευθυνσίες μέτρη 5 μποφόρ και στα ανατολικά ισχυρή μέχρι σχεδόν θυελώδης 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα εκκυμανθεί από 12 έως 22 βαθμούς Κελσίου, αλλά στα βόρεια θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.
1: Easy. Η μέρα σου ξεκινάει με την καλύτερη παρέα. Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη στον Easy 97,2.
2: Με κίνηση στην Αττική οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από τη λεωφόρο Δημοκρατίας μέχρι τη λεωφόρο Ηρακλείου, στο Κηφισό και στα δύο ρεύματα μεταξύ λεωφόρου Αθηνών και Αχαρνών. Επίσης τη λεωφόρο Κηφισίας στην κάθοδο από το ΚΑΤ προς το κέντρο του Αμαρουσίου, από τον παράδεισο Αμαρουσίου προς το Χαλάνδρη και χαμηλά από το νέο ψυχικό προς τους Αμπελόκηπους, στην άνοδο από την Πανόρμου κατά διαστήματα μέχρι και την Εθνική Αντιστάσεως. Έχουμε κίνηση επίσης στον άξονα λεωφόρου Συγκρού Καλλιρόης Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στον Καρέ από την Ηλίπολη προς Βύρωνα, στην παραλιακή λεωφόρο από τον Κόμβο του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας προς το λιμάνι του Πειραιά και στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από το Χαϊδάρι προς τα Διελιστήρια σε την άνοδο της Βάρης Κοροπίου κατά διαστήματα από την παραλιακή λεωφόρο προς τη Σχολή Ευελπιδών. Live απαγή σε Celine Dion, χρωστάμε το Easy Pass. Θα το πούμε και αργότερα βεβαίως, θα το πούμε όμως και τώρα γιατί μπορεί μετά να μην είστε στην παρέα μας και να θέλετε να πάτε να δείτε τη Celine Dion με όλα τα έξοδα πληρωμένα από τον Easy με ένα φίλο ή φίλη το Σάββατο 22 Μαΐου. Την άλλη Παρασκευή 9 Οκτωβρίου η κλήρωση.
3: Αμάν, αμάν.
2: Στο Easy Breakfast. Η φόρμα συμμετοχή στο soundist.gr κάθετος Easy 972. Χρειάζεστε το Easy Pass το οποίο αλλάζει κάθε μέρα. Για σήμερα, Τετάρτη, η 30 του μήνα είναι η λέξη τραγούδι.
3: Ωραίο.
2: Το βάζετε, βάζετε και τα υπόλοιπα στοιχεία και καλή επιτυχία στην κλήρωση της επόμενης Παρασκευής.
3: Και μην ξεχνάτε, όσα περισσότερα Easy Pass γράψετε, δηλαδή ενώ κάθε μέρα το ημέρας,
2: τόσο αυξάνονται τις συμμετοχές.
3: Τόσο αυξάνονται τις συμμετοχές σας. Μπορείτε δηλαδή να πάρετε μέρος περισσότερο από μία φορά. Οπότε καταλαβαίνετε, έχετε περισσότερες πιθανότητες. Γι' αυτό καθημερινά ακούτε Easy Breakfast και οι άλλοι το λένε.
2: Ε, το λένε και οι άλλοι, ναι.
3: Δεν ακούτε όλοι την ημέρα το σταθμό. Αλλά βασικά εμείς δίνουμε το.
2: Ναι, εμείς είμαστε καλύτεροι.

0: Ο Έρος Ραμαζώτη, Ουνάλτρα Τέ, όπως είπε η Μαρία λίγο πριν ξεκινήσει να τραγουδάει, ο Έρος Ραμαζώτη, εκτός έρα δηλαδή σε μένα, ρε, τον πιατσέ.
1: Όχι, ξεκίνησα να τραγουδούν. Ουνάλτρα.
0: Ουν πιατσέ, είπε.
1: Ουνά.
0: Ουνά πιατσέ.
1: Ουνά πιατσέ. Μπράβο, όχι, ουν πιατσέ δεν θα έκανε.
0: Όχι, δεν ήταν σωστό, ναι. Το άλλο ήταν. Δηλαδή, μιλάμε τώρα για υψηλή ποιότητα ιταλικά.
1: Η είδηση που θα μπορούσε να είναι στην κατηγορία απίστευτο και όμως αληθινό. Από το 2016, τα ωραία χρόνια τότε τα αθώα που δεν υπήρχαν ούτε AI για να μπαίνει ό,τι βλέπει και να λε αυτό είναι πραγματικότητα ή δεν είναι. Στην Κίνα, λοιπόν, σε πάω. Όπου ένας Κινέζος ταξιδιωτικός φωτογράφος περπατάει εκεί πέρα σε μια επαρχία της Κίνας, σε μια υπαίθρια αγορά, και βλέπει μια ουρά από γυναίκες οι οποίες περιμένουν η μία μετά την άλλη τη σειρά της, και μπροστά έναν κάπως ηλικιωμένο Κινέζο με μια πατερίτσα στο ένα χέρι, ο οποίος λοιπόν έχει την προστινή γυναίκα, αυτή κάθεται με μια έτσι παργεστημένη έκφραση, και κρατάει την τζαντούλα της μπροστά, και αυτός έχει βάλει το χέρι του κάτω από την μπλούζα και της πιάνει το στήθος. Ταυτόχρονα την ώρα που της πιάνει το στήθος, αυτός έχει κλειστά τα μάτια του, διότι πρόκειται για μια περίπτωση στήθοσκοπίας, όπου ο άλλος προβλέπει το μέλλον πιάνοντας τα στήθη μιας γυναίκας. Το ανέβασε λοιπόν αυτό σε μια πλατφόρμα τότε με βίντεο, την Miao Pai. Έλεγε τέλος πάντων ο ταξιδιωτικός φωτογράφος, αστειευόμενος, ότι ο συγκεκριμένος μάτης βρήκε έναν πολυβολικό και επικερδή τρόπο. Γίνεται χαμός εκεί πέρα σε σχέση με αυτό, γιατί δεν υπάρχει τελικά η στιθοσκοπία ως έγκυρη μελλοντολογική πρακτική.
0: Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι ο συγκεκριμένος δεν έβλεπε τίποτα.
1: Ναι,
0: επειδή
1: σωστά,
0: δεν υπάρχει ως έγκυρη και τα λοιπά. Γιατί κάποτε λέγανε και ότι.
1: Σίγουρα το μέλλον του.
0: Και ο Νεύτωνος όταν πρωτοείπε αυτά που είπε, το κοροϊδεύανε.
1: Σωστό, έτσι. Σωστό. Διώχθηκε ο άνδρας αυτός ποινικά. Όχι γιατί.
0: Έπιανε το στήθος.
1: Ναι, δηλαδή. Επειδή έπιανε το στήθος, όχι επειδή ήταν απαταιώνας, δηλαδή το τύπο ότι λέω το μέλλον.
0: Μα δεν ήταν, δεν είναι σίγουρο.
1: Ακριβώς.
0: Ναι,
1: και όταν το θέμα πήρε διεθνείς διαστάσεις, άρχισαν ορισμένοι οι ερευνητές της λαογραφίας να λένε ότι αυτή η στιθομαντία έχει εμφανιστεί ιστορικά ως απάτη σε μικρές περιφερειακές ομάδες στην Ευρώπη, π.χ. σε περιοχές της Ισπανίας ή στην Ιαπωνία, χωρίς βέβαια να έχει εγκυρότητα. Δηλαδή και άλλοι είχαν σκεφτεί ότι.
0: Ναι,
1: πω το μέλλον σου. Σήκωσε λίγο την μπλούζα σου. Ωραίος όμως.
0: Γιατί τη σηκώνει, θα βάλω εγώ το χέρι από κάτω. Δηλαδή δουλεύει.
1: Ναι, μπράβο, ναι, ναι, σωστά.
0: Δουλεύει και με σκιά, δηλαδή. Σωστά. Δεν είναι.
1: Και με εμπόδια, με δυσκολίες. Υπήρχε όμως κόσμος που περίμενε στην ουρά. Εκεί να μείνουμε εμείς. Δηλαδή ότι. Σου λέει ο άλλος, ας πούμε, με πέντε.
0: Άμα όπως έλεγε η διαφήμιση, έχω δοκιμάσει τα πάντα, δεν γίνεται τίποτα.
1: Σωστό.
0: Λούστηκες με το τάδε που έλεγε, θυμάσαι εδώ στη διαφήμιση. Πήγε στο να σου πιάσει το βιβλίο.
1: Σωστό.
0: Το στήθος.
1: Στη θωμαντία, λέει τη θωμαντία. Έλεος, να κρατήσουμε ένα επίπεδο.
0: Συγγνώμη, που τα έριξα. Είπα τη θωμαντία, βιζωμαντία και το έριξα το επίπεδο. Sorry.
1: Bad ούτε dreams. Αυτό δεν σκέφτηκε.
0: Ναι, όχι.
1: Ούτε αυτό δεν σκέφτηκε.
0: Κατευθείαν πήγε το μυαλό μου στο.
1: Όχι, άλλο λέω. Ούτε αυτό δεν σκέφτηκε ω πατέντα. Δηλαδή, πού είχε πιάσει την τρία στήθη. Τι να κάνει, να τα πιάσει 10, 15, κάτι να γίνει.
0: Δεν έπιανα, δεν έβλεπα τίποτα όμως. Δηλαδή, ούτε στο κοντινό μέλλον δεν

0: Όπως πάντα, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών στον Easy 97,2, Steve Miller Band Serenade, 8 και 24 πρώτα λεπτά πρωινό Τετάρτης. Σωστή παρατήρηση του Γιώργου σχετικά με τον Στιθομάντη που έλεγες νωρίτερα. Γιατί λέει υπάρχουν άλλες έγκυρες μέθοδοι μελλοντολογίας και μας πείραξε η εγκυρότητα της
1: συγκεκριμένης. Σωστά. Στην τελική σε αυτό κάτι κερδίζουν και οι δύο. Άσχετα από το μέλλον. Δηλαδή, γιατί εγώ πάω, ας πούμε, έτσι. Που πες ότι έχει καιρό. Πες, λέω. Όχι ότι έχει συμβεί. Να μου πιάσει κάποιος άντρας στο στήθος. Μπορεί λοιπόν.
0: Αυτό είναι, δεν είναι μελλοντολογία, είναι παρελθοντολογία και είναι έγκυρη.
1: Και παρόν. Οπότε τότε λες, γιατί όχι, μπορεί κάτι να νιώσω κι εγώ σε σχέση με το μέλλον.
0: Μα όλοι αυτοί που κάνουν απατονιές, από κάτι τέτοια πιάνουν να ξέρεις. Που λες, γιατί όχι, ας πάω και εκεί. Γιατί όχι, δεν είναι πάει έτσι. Anyway. Σχετικά με το This or That, θυμίζουμε για όσους μπήκατε αργότερα στην παρέα μας, είναι online στο λογαριασμό του Easy στο Instagram το σημερινό This or That, που λέει αν προτιμάς το ενίκιο να μένεις σε ενίκιο με όλη την αβεβαιότητα που έχει το ενίκιο ή να μένεις ιδιόκτητα το σπίτι με τους γονείς σου. Δεν ξέρω τι γίνεται.
1: Και μόλις ανέσεις.
0: Στην ψηφοφορία στο Instagram, στο Viber υπερτερεί το ενίκιο, το έχει πει πολύ ωραία η Ιερατό, θα μπορούσες κάλλιστα να το πεις έτσι. Η ερώτηση είναι η αβεβαιότητα της ευτυχίας ή η βεβαιότητα της δυστυχίας.
1: Τέλειο.
0: Τέλειο πραγματικά.
1: Λοιπόν, το 59% είναι στο ενίκιο. Και...
0: 59,
1: Ναι. Η αβεβαιότητα της ευτυχίας ή η βεβαιότητα της δυστυχίας. Υπέροχο. Αχ, η Ιερατό. Μα είδες και το όνομα. Είναι ποιήτρια τώρα η Ιερατό. Τώρα δεν απορώ τι κάνει εδώ πέρα σε αυτήν την εκπομπή. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Έχουν επιλογές.
0: Μπορεί να θέλει να. Έτσι, σου λέει, ας κατέβω λίγο χαμηλά. Να προσγειωθώ λίγο. Μία ωρίτσα στην πραγματικότητα.
1: Ναι.
0: Να γιωθώ λίγο και
1: μετά γίνει στο τρίτο πρόγραμμα.
0: Ναι, κάνω αυτό που κάνω.
1: Δεν είναι ότι άμα γίνει και σε υπό άλλο ραδιόφωνο θα βρει καλύτερα.
0: Όχι, ρε, καλύτερα δεν θα βρείτε. Αυτό είναι δεδομένο. Δεν χρειάζεται καν να το ψάξετε. Σα το λέμε εμεί.
1: Τρίτο πρόγραμμα κατευθείαν, Δαγκωτό.
0: Εκεί πηγαίνετε, ναι, εντάξει. Οπότε να αγωνιστούμε. Δηλαδή εκεί θα λέγαμε μια καλημέρα, καλησπέρα και γεια σα.
1: Και μπορεί και το καλησπέρα μα να ήταν και ανορθόγραφο, και το καλημέρα μα.
0: Τερέζα για τη συνέχεια, Fly Me to the Moon.

0: Τερέζα και Fly Me to the Moon στο Easy Breakfast. Πρωινή Τετάρτη στην παρέα μας βεβαίως και η ΔΕΗ, για την οποία οι πιο σημαντικές ιστορίες δεν είναι δικές της, είναι οι ιστορίες των ανθρώπων. Ενός αγρότη που φροντίζει τη σοδειά του, ένα ζευγάρι που απολαμβάνει τη βόλτα στο πάρκο της γειτονιάς, τα παιδιά που παίζουν σε ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ επίσης στη γειτονιά. Οι ιστορίες γενικά που έχουν αξία για την ΔΕΗ και διαχρονικά επιλέγει να στηρίζει η ΔΕΗ μέσα από έργα και πρωτοβουλίες για τα νοικοκυριά, τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον βεβαίως και τον πολιτισμό. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες και τις πιο σημαντικές ιστορίες στο dei.gr.
1: Επιστρέφουμε σε λίγο.
0: Έχουμε σε λίγο την πληροφορία που δεν ήξερες ότι χρειαζόσουν.
1: Ακριβώς.
0: Τετάρτη πρωί, αμέσως μετά το break.
1: Που και αυτή η πληροφορία θα μπορούσε να παίξει άνετα στον εκατομμυριούχο, γι' αυτό έχετε τα αυτιά σας ανοιχτά.
0: Και φυσικά η εύκολη ερώτηση είναι ότι και σήμερα με δώρο διπλό εισιτήριο για τα Villa Cinemas επίσης σε λίγο.
2: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
3: Ο κόσμος των κεφίρ στάμου γίνεται ακόμα πιο δυνατός και απολαυστικός. Νέα Kefir High Protein Stamu για ακόμα περισσότερη πρωτεΐνη. Δοκιμάστε Kefir High Protein με 30 γραμμάρια πρωτεΐνης και Kefir High Protein Φράουλα με 25 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μπουκάλι.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
6: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
7: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
8: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yousk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Αντένα, νέο πρόγραμμα. Το Tonight Show επιστρέφει και μαζί φέρνει τους καλύτερους καλεσμένους, ανανεωμένη διάθεση, εκπλήξεις από άλλον πλανήτη και μοναδικές στιγμές που θα ζήσουμε παρέα. The Tonight Show με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου επιστρέφει στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
10: Καλώς τη!
11: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
10: Ναι, επιτέλους! Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
11: Τι καλά! Σου έφερα κέικ!
12: Γεια σας!
11: Ποιος είναι ο κύριος?
10: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
11: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούργια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
10: Κυρία Μαρία, μπράβο.
11: Πού να σας τα λέω. Έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ. Σοβαρά?
10: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ.
11: Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
12: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fraserderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
14: Η μέρα σου ξεκινάει με την καλύτερη παρέα. Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη στον Easy 97,2.
0: Και επειδή βεβαίως κάθε μέρα χρειάζεται να φροντίζουμε το στόμα μας και να καλύπτουμε κάθε μας ανάγκη, η Intermed παρουσιάζει τα Unident Pharma Care Mouthwashes, μια ολοκληρωμένη σειρά με 6 στοματικά διαλύματα υψηλής ποιότητας, ειδικά σχεδιασμένα για να προσφέρουν καθημερινή και εξατομικευμένη φροντίδα για κάθε ανάγκη της στοματικής κοιλότητας. Unident Pharma Care Mouthwashes, η καθημερινή φροντίδα που χρειάζεται βεβαίως στο στόμα σου, διαθέσιμα στα φαρμακεία και στα e-pharmacies. Κίνηση στην Αθήνα. Αυξημένη έχουμε στη Λεωφόρο Κηφισού, στην άνοδο σε δύο σημεία, σε δύο κομμάτια δηλαδή. Πρώτον από τα Κτέλ και πάνω μέχρι και την Αχαρνών και από την Αττική Οδό και μετά μέχρι και τον κόμβο της Βαριμπόμπης. Επίσης στην κάθοδο από την Αττική Οδό και μετά κατά διαστήματα μέχρι και τη Λεωφόρο Αθηνών, η Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από τον κόμβο της Λεωφόρου Φυλής μέχρι και τον κόμβο της Λεωφόρου Κίμης, η Λεωφόρος Αθηνών στο ρεύμα εξόδου από το δάσος Χαϊδαρίου στο ρεύμα εισόδου από το Περιστέρι προς την Ακαδημία Πλάτωνος. Έχουμε αρκετά προβλήματα στη Λεωφόρο Κηφισίας και ψηλά κατεβαίνοντας από τη Νέα Ερυθρέα προς την Κηφισιά και από το ΚΑΤ προς το Μαρούσι. Επίσης στο ύψος της Παλαιολόγου κατεβαίνοντας προς Εθνικής Αντιστάσεως στο Χαλάνδρι και χαμηλά από το Νέο Ψυχικό προς τους Αμπελόκηπους. Αλλά και στην άνοδο από την Πανόρμου και πάνω κατά διαστήματα μέχρι και την Εθνική Αντιστάσεω. Και η Μεσογείο είναι δύσκολη, κυρίως στην κάθοδο από το νομισματοκοπείο και κάτω προς τους Αμπελόκηπους. Η Αλίμου Κατεχάκη από την Περιφερειακή Μητού προς τα Στρέτο Δυτικά Νοσοκομεία. Η Βασιλής της Σοφίας στο κέντρο προς το Σύνταγμα. Η Αμαλίας, η Συγκρού στην άνοδο από τον Άγιο Σώστη. Η Καλλιρόης Αρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου Σταδίου και Πανεπιστημίου. Ο Καρέας από την Ηλίουπολη προς Βύρωνα. Παραλιακά η Ποσειδώνος, κυρίως από το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας προς το λιμάνι του Πειραιά, στο ρεύμα προς Γλυφάδα. Στο ύψος του Τροκαντερό, του Παλαιού Φαλήρου και στο ύψος του Γκολφ Γλυφάδας. Εκεί έχουμε αρκετά προβλήματα αυτή την ώρα, δεν είναι και λίγα βεβαίως. Πρωινό Τετάρτης και ήρθε η ώρα φυσικά για την πληροφορία που δεν ήξερες ότι χρειαζόσουν Τετάρτη πρωί.
1: Σχεδόν όλα τα θηλαστικά στον πλανήτη έχουν 7 σπονδύλους στον αφιένα. Τι γίνεται όμως με την καμιλοπάρδαλη, πόσους έχει?
0: 7 σπονδύλους στον αφιένα, πόσους έχει η καμιλοπάρδαλη?
1: Εμείς έχουμε 7 άμα τους πιάσεις.
0: 12.
1: 7 και η καμιλοπάρδαλη.
0: Γι' αυτό είπες για εκατομμυριούχο, ότι είναι ερώτηση παγίδα δηλαδή.
1: Ακριβώς. Nice. Πρόσεξε να δεις. Σχεδόν είπαμε όλα τα θηλαστικά έχουν 7 σπονδύλους. Και η καμιλοπάρδαλη έχει 7 σπονδύλους στον αφιένα. Απλά η απόσταση μεταξύ σπονδύλων είναι 25 εκατοστά. Με αποτέλεσμα να εξαιτίας αυτού του μεγέθους, ας πούμε, ο λαιμός της μόνο να ζυγίζει γύρω στα 250 κιλά. Και οι φάλαινες και τα δελφίνια, όλα 7. Σκύλοι, γάτες, ποντίκια, άλλα, όλα. 3 εξαιρέσεις υπάρχουν, κυρίες και κύριοι. Ο βραδύποδας με 2 δάχτυλα.
0: Ωραίος ο βραδύποδας.
1: Που έχει 5 ως 6 αφιενικούς. Ο βραδύποδας με 3 δάχτυλα. Άχι. Που έχει 8 ως 10. Και η θαλάσσια γελάδα που έχει 6 αφιενικούς σπονδύλους. Αλλά η καμιλοπάρδαλη, ας πούμε, είναι πολύ. Τώρα ερώτηση για εκατομμυριούχο, έτσι.
0: Πολύ, πολύ. Γελάω λίγο γιατί υπήρχε τη θαλάσσια γελάδα που εγώ δεν ήξερα ότι υπάρχουν.
1: Γενικά.
0: Ναι, δεν το έχω ακούσει.
1: Okay.
0: Η κόρη μου το άκουσε στο σχολείο.
1: Αμάν, αυτή η κόρη μου, η οποία είναι νήπιο. Προνήπιο, είναι και ξέρει περισσότερα
0: από εσά. Ναι, ναι, ναι. Και όπου βρεθεί και όπου σταθεί, ξέρω εγώ στην κοπέλα που την προσέχει καμιά φορά, στις γιαγιάδες της. Όποιον συναντάει, γνωρίζει, λέει ότι το ξέρει ότι υπάρχει θαλάσσια γελάδα. Το οποίο οι περισσότεροι δεν το ξέρουν. Πού το έμαθες, την ρωτάνε όλοι, και λέει μου το είπε πάνω από το σχολείο. Που αυτομάτως δηλαδή, λέγοντας μου το είπε πάνω από το προνήπιο. Λες, βλακία θα είπα πάνω, δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Ναι.
0: Αλλά υπάρχει θαλάσσια γελάδα. Και το παιδί λέει αλήθεια.
1: Για να τσεκάρουν, άμα πει μου το πω μπαμπάς μου, πάλι το, την ίδια ίση θα έχουν οι άλλοι. Τι
0: ανταπόκριση θα έχει, ε.
1: Α, βλακίες καλέ, ο μπαμπάς.
0: Gloria Gaynor και σε λίγο η σημερινή εύκολη ερώτηση not.

0: Ο Ντάτι, ο οποίος παρεμπιπτόντως κάπου μέσα στον Οκτώβρη, τώρα δεν θυμάμαι η ημερομηνία, προς τα τέλη εμφανίζεται και στην Αθήνα στο Death Disco, αν δεν κάνω λάθος.
1: Α, κομματάρα. Είναι ένα κομμάτι το με το οποίο συμφωνούμε και οι δύο. Οπότε, αν ποτέ παντευτούμε, αυτό θα βάλουμε στην είσοδο.
0: Αυτό θα βάλουμε στην είσοδο.
1: Take me there και καλά. Στον παράδεισο που παντρευόμαστε.
0: Δεν έχω ακούσει καν τι λέει βέβαια μέσα στο.
1: Ούτε κι εγώ. Ναι. Αλλά μα αρέσει. Αφού μα αρέσει και στου δύο. Ναι, αφού... Και τι να κάνουμε, Στάθη, στο γάμο μας, να βάλουμε το τελευταίο.
0: Κάτσε να κάνουμε το γάμο. Κάτσε να φτάσουμε στο σημείο να σκεφτούμε να κάνουμε.
1: Δεν ξέρει η απελπισία που έχουμε... σε φτάνει. Δεν ξέρει δηλαδή... και ποτέ μιλέ ποτέ.
0: Ούτε στη Θωμάτη που έλεγε νωρίτερα δεν τα βλέπει αυτά τα πράγματα.
2: Εύκολη ερώτηση. Not.
0: Λοιπόν, η εύκολη ερώτηση είναι ότι χθες έλεγε ότι ένας στους δύο δήλωσε ότι δέχεται αυτό το χαρακτηρισμό ως κοπλιμέντο τσιγκούνης, ήταν η σωστή απάντηση.
1: Μόνο μία απάντηση είχε δεχθεί.
0: Η Μάρο νομίζω.
1: Και η αλήθεια είναι ότι καταστραφήκατε και στο Instagram, γιατί το ανεβάζουμε με κάπου μετά τις 12 ανεβαίνει, με τρεις επιλογές και όλοι είπατε αγύρι στο κεφάλι, τσιγκούνης πολύ λίγη.
0: Α, μπήκες και το είδες.
1: Βεβαίως, βεβαίως μπαίνω.
0: Λοιπόν, σήμερα θυμίζω ότι με τα μηνύματά σας διεκδικείτε ένα διπλό εισιτήριο για τα Villa Cinemas. Ασχέτως σωστής ή λάθος απάντησης, μπαίνετε όλοι στην κλήρωση. Ένα διπλό εισιτήριο για τα Villa, η απόλυτη κινηματογραφική εμπειρία. VillaCinemas.gr το site. Θα βρείτε και το Villa Pass με εκπτώσεις και δώρα που μπορείτε να ξεκλειδώσετε. Και βεβαίως οι καλύτερες αίθουσες, μεταξύ αυτών και η αίθουσα IMAX with Laser στα Villa Cinemas. Το έχει κάνει ένας 2 στους 10, δύο το πολύ περίπου 20% σε έξοδο, ναι, για να εξοικονομήσει χρήματα.
1: Αμάν, δεν έδωσε στην καρδαρόμπα, το μποφάν.
0: Το μποφάν, δεν το έδωσε στην καρδαρόμπα.
1: Ναι. 2 στους 10, είναι μικρό το ποσοστό, είναι
0: ναι, είναι, δεν είναι, μωρέ.
1: Οπότε δεν είναι από τα...
0: Και επίσης, για να το κάνεις αυτό, για να βοηθήσω και λίγο, πρέπει να υπάρχουν και συγκεκριμένες συνθήκες.
1: Ναι, υπάρχει καρδαρόμπα.
0: Ας πούμε ναι. Ας πούμε ναι.
1: Είναι κρεμμύρι, εντάξει, είπα να βοηθήσω.
0: Αλλά όχι, το, δεν είναι τόσο τραβηγμένο δηλαδή.
1: Μάλιστα, μάλιστα.
0: 6981-972-972, το Viber για τα μηνύματά σας, ο αριθμός μας δηλαδή. Το έχουν κάνει 2 στους 10 σε έξοδο για να εξοικονομήσουν χρήματα. 6981-972-972. Όπως πάντα, η απάντηση 10 παρα 5 στον αέρα του Easy Breakfast και μετά το κλείσιμο της εκπομπής στον Instagram λογαριασμό του Easy με story. Πήρε νερό με παγούρι. Έχει πάει με μεταφορικό μέσο, δεν έβαλε το αυτοκίνητο σε πάρκινγκ. Πολλά μηνύματα για το ότι δεν παρκάρουν σε πάρκινγκ. Δεν έχει αφήσει.
1: Αυτό δεν είναι και τόσο ασυνήθιστο, θεωρώ.
0: Ναι, δεν έχει αφήσει.
1: Και δεν είναι και τόσο μη λογικό.
0: Μπουρμπουάρ. Λοιπόν, τι άλλο λέει εδώ.
1: Α, δεν έχει φάει πολύ.
0: Ναι,
1: έχει
0: όχι,
1: πάρει μόνο
0: όχι.
1: Σαλάτα πρώτο.
0: Έχει πάει φαγωμένο.
1: Δεν έχει φάει γλυκό.
0: Έχει πάει φαγωμένο.
1: Δεν έχει φάει γλυκό.
0: Λοιπόν, ναι, πολλά μηνύματα για το tip και το αυτοκίνητο. Δεν είναι καμία από τις δύο αυτές η απάντηση που ψάχνουμε.
1: Μήπως είναι το γλυκό, γλυκάκι μου.
0: Ούτε το γλυκό είναι.
1: Μάλλον, δεν με κοιτάς στα μάτια μας.
0: Ούτε το γλυκό είναι.
1: Α, τώρα που με κοίταξες προς το όπα, δεν πιάνετε.
0: Left Outside Alone, Αναστέζια για τη συνέχεια στο Easy και στο Easy Breakfast.

0: Μία και Σαμ Σέι, πρωινό Τετάρτης. Λίγο πριν τη διακοπή του δελτίου ειδήσεων, άσχετο τώρα διάβαζα εδώ ένα δημοσίευμα, που, ένα άρθρο δηλαδή, που λέγεται ο Δήμος Κηφισιάς δίνει επίδομα έως 3.000 ευρώ με κάθε γέννηση και απαλλαγή από δημοτικά τέλη για ένα χρόνο. Από 1.000-3.000 λέει θα χορηγείται ανάλογα με, με ισοδηματικά κριτήρια. Θα πρέπει οι γονείς ένας από τους δύο να είναι δημότη και κάτοικος του Δήμου Κηφισιάς για τουλάχιστον 2 χρόνια συνεχόμενα πριν από τη γέννηση του παιδιού. Και μάλιστα θα επιχειρήσει ο Δήμος με κάποια καταστήματα σε συνεργασία να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα για να βοηθήσουν τις γεννήσεις για τους δημότες της Κηφισιάς. Πολύ ωραίο. Το πάρουμε και στον Πειραιά αυτό. Το κάνουμε και αναδρομικά, εγώ θα πω στον Πειραιά. Είναι και πιο λαϊκή γειτονιά, ρε παιδί.
1: Για ό,τι γεννήθηκε. Ό,τι σπήρατε πιο πριν.
0: Δηλαδή 5 χρόνια πίσω. Πάντα θα το φέρω εκεί στα δικά μου μέτρα, να δίνετε ένα επίδομα ασχέτως εισοδηματικών κριτηρίων.
1: Ναι.
0: Για τους δημότες Πειραιά, που δεν είμαι, αλλά θα γίνω.
1: Δεν θες εισοδηματικά κριτήρια. Γιατί δεν πας το άλλο. Την επέκταση του προγράμματος με την εγκατάσταση σε νέες περιοχές της χώρας που αντιμετωπίζουν έντονο δημογραφικό πρόβλημα, ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μέσω την Κυριακή που έκανε την ανάρτησή
0: του. Το μήνυμά του αυτό είναι εδώ.
1: Μπράβο. Γιάννενα, Κόνιτσα. Στο Πογόνι, στο Ζαγόρι, στο Μέτσοβο, Βόρεια Τζουμέρκα. Θα είμαστε και κοντά, εγώ είμαι κεντρικά Τζουμέρκα. Πρόσεξε,
0: θα σε βλέπω τα καλοκαίρια.
1: Έως 10.000 ευρώ.
0: Ναι.
1: Το καλύτερο για άτομα και οικογένειες. Ήδη υπάρχουν οικογένειες που θα επιλέξουν να εγκατασταθούν μόνιμα εκεί.
0: Τι θα κάνουμε εκεί τώρα.
1: Πρόσεξε τώρα. Και το καλύτερο είναι ότι το βάζουν και σαν επιχείρημα κιόλας. Ότι έχει καταργηθεί η προϋπόθεση να υπάρχει βεβαίως εργασία στον τόπο με την κατάσταση.
0: Μπορώ να πάω χωρίς, ναι. Να έχω βρει δουλειά δηλαδή.
1: Χωρίς να έχεις βρει δουλειά.
0: Ναι.
1: Οπότε τι θα πας να κάνεις εκεί.
0: Εντάξει, πολύ ταλάντος σήμερα, κάτι θα βρω να κάνω.
1: Το κάναμε προσωπικό για σένα. Λοιπόν, ναι, μάλιστα. Θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι αυτό θα είχε νόημα να πεις να βρεις και μια δουλειά. Γιατί αλλιώς κάποια στιγμή θα φαγωθούν οι 10.000, δηλαδή και
0: κάποια
1: μετακόμιση. Θέλω να πω πολύ γρήγορα. Βέβαια, εντάξει, σε αυτές τις περιοχές να ξέρεις, επειδή εγώ ας πούμε.
0: Έχω
1: καταγωγή από εκεί. Δεν χαλάς τα χρήματα που θα χαλάσεις.
0: Καλά, σίγουρα όχι.
1: Στην καθημερινότητα, σίγουρα. Σε καμία περίπτωση, έτσι. Πας σε προορισμού το καλοκαίρι σε διάφορους και φτάνεις και στο χωριό. Και στο χωριό, ας πούμε, είναι μόνο το σούπερ μάρκετ στην ουσία. Άντε τώρα στο καφενείο, πόσο θα χαλάσεις, ας πούμε, σε ένα τσίπρο.
0: Ναι, ναι. Τι δουλειά θα κάνω όμως, δεν ξέρω.
1: Αυτό λέμε, ρε παιδί.
0: Βασικά, το πρόβλημά μου εμένα είναι ότι, αν ήμουν εγώ, αν μιλάμε για μένα, ότι πρέπει πρώτα να κάνω μια δουλειά και μετά να βρω και τη δουλειά θα είναι.
1: Θέλω να πω ότι δεν είναι μόνιμη λύση το να δώσεις κάποια χρήματα, να πεις στον άλλον πήγε να μείνεις εκεί, χωρίς να υπάρχει προϋπόθεση της δουλειάς. Το ωραίο θα ήταν να σου λέγε, πάρε τα 10.000 ευρώ, σου βρίσκουμε και δουλειά, έτσι ώστε να κάνεις μια καινούργια αρχή.
0: Εντάξει, ρε παιδί, αλλά από την άλλη, αν το σκέφτεσαι, σου δίνει μία.
1: Μα δεν θα μείνεις μόνιμα, γιατί όπως είδες και στο άλλο το νησί, ποιο ήτανε.
0: Ναι, ναι, ναι, η οικογένεια αυτή η οποία.
1: Μετακόμισε μετά τώρα στην Άξο στα 2 χρόνια, 3. Ναι. Γιατί δεν μπορούσαν να τα βρουν ενώ
0: μετά. Ναι, μήπως είσαι από εκεί, ρε παιδί μου, και το σκέφτεσαι. Μα αν η καταγωγή σου είναι από κοντά και μπορεί να το σκέφτεσαι. Εκεί, να σου δώσει, ρε παιδί μου, μια μικρή όθηση να.
1: Ναι, ναι, σαν το κίνητο που θα έχεις εσύ που θα με βλέπεις τα καλοκαίρια.
0: Ναι, α πούμε, ναι. Αυτό είναι ένα από τα αρνητικά. Αλλά εντάξει, τώρα θα περνάω 11 μήνες ζωή και κότα. Ένα μήνα τώρα, ας πούμε, και ένα καφέ.
1: Θα έχουμε και Χριστούγεννα και Πάσχα να κάνουμε παρέα.
0: Να βλέπεις τώρα ότι το.
1: Απομακρύνω.
0: Τα 10.000 μου φαίνονται ένα φτωχό ποσό. Για αυτό που μπορώ να υποστώ. Άτζελα Πασχοπούλου και επιστρέφουμε.
2: Easy Live Experience. Celine Dion. Live Paris. Μία φωνή που σημάδεψε μία εποχή. Μία επιστροφή που θα γράψει ιστορία. Ο Easy 97,2 σε στέλνει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να απολαύσεις live τη Celine Dion. Easy Live Experience. Celine Dion. Live Paris. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στον Easy 97,2. Άκου το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε συμμετοχή στο soundist.gr/easy972. Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris.
3: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
4: Ανακαινησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδρωση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
5: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
6: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
7: Αγαπημένο μου πλυντήριο, μπορείς να πλύνεις και να στεγνώσεις τα ρούχα σε 2 ώρες.
8: Μιλάς στο πλυντήριο LG. Δεν χρειάζεται καν, αφού καταλαβαίνει τα πάντα μόνο του. Και τη ρούχα έβαλες και το κατάλληλο πρόγραμμα και τον γρηγορότερο χρόνο.
7: Δηλαδή τεχνολογία LG σημαίνει...
8: Σημαίνει να ασχολείσαι λιγότερο με το πλυντήριο και περισσότερο με τη ζωή σου.
9: LG. Life's good. Η πλήση και στέγνωμα σε 2 ώρες αφορά μέγιστο φορτίο 5 κιλών.
10: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Να δω.

0: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon Sports Park.
2: Α, ένας κύρος που μιλάει.
1: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών.

0: σεισμική δόνηση μεγέθους 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 8:20 το πρωί στη Θήβα. Το ακριβές επίκεντρο είναι 6 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Ασοπίας Βιωτίας. Σε δύο φάσεις αναμένεται να ξεδιπλωθούν οι κυβερνητικές παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση του αυξημένου ενεργειακού κόστους την ώρα που από τις Βρυξέλλες προειδοποιούν για έναν δύσκολο χειμώνα με πολύ ψηλές τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου. Η πρώτη δέσμη μέτρων αναμένεται να ανακοινωθεί σήμερα και θα επικεντρώνεται κυρίως στο πετρέλαιο κίνησης με στόχο η τιμή του ντίζελ να υποχωρήσει από τα περίπου 2,20 ευρώ το λίτρο που είναι σήμερα κοντά στα 2 ευρώ. Στο τραπέζι διαπραγματεύσεων βρίσκεται και η παράταση της επιδότησης είτε για το πρώτο 15ήμερο είτε για ολόκληρο τον Οκτώβριο με την κρατική ενίσχυση να εξετάζεται στα 10 ή 15 λεπτά ανά λίτρο. Τελευταία μέρα σήμερα έχουν τη δυνατότητα οι ενδιαφερόμενοι να εκδώσουν τη βεβαίωση επιλεξιμότητας για το πρόγραμμα Ανακαινίζω, μέσω του οποίου προβλέπεται κρατική ενίσχυση για την ανακαίνιση κατοικιών που φτάνει μέχρι και τις 36.000 ευρώ. Συμπεριλαμβάνονται και τα ακίνητα που παραμένουν κλειστά. Αλλαγή στο σκηνικό του καιρού. Η σημερινή μέρα συνοδεύεται από βροχές και καταιγίδες στα ανατολικά, δυνατή βοριάδες στο Αιγαίο και αισθητά χαμηλότερες θερμοκρασίες. Στην Αττική προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις και βροχές κατά διαστήματα, κυρίως από το μεσημέρι και μετά. Προσωρινές και τμηματικές διακοπές της κυκλοφορίας θα πραγματοποιηθούν μέχρι και αύριο 1η Οκτωβρίου κατά τις ώρες 11 το βράδυ με 5 τα ξημερώματα της επομένης στη λεωφόρο Κηφισού λόγω εκτέλεσης εργασιών, σύμφωνα με την αστυνομία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν προβλέπει να υπάρξουν προβλήματα ανεφοδιασμού αυτόν τον χειμώνα, όμως αναμένει πολύ υψηλές τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου, όπως δήλωσε ο Επίτροπος Ενέργειας Dan Jørgensen στο άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Δουβλίνο. Easy Sports. Ο Ολυμπιακός επικράτησε με 93-91 τη Ζαλγκίρις Κάουνας στη Λιθουανία για την δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκα. Ο Άρης έκανε ιδανική πρεμιέρα στο EuroCup καθώς επικράτησε με 87-74 τη Λεμά μέσα στη Γαλλία για την πρώτη αγωνιστική της διοργάνωσης. Ο Παναθηναϊκός Άκτορ υποδέχεται τη Βιλερμπάν στο Telekom Center Athens απόψε στις 9:15 για την δεύτερη αγωνιστική της EuroLeague. Το κατάμεστο PAOK Sports Arena θα υποδεχθεί στο πρώτο επίσημο ευρωπαϊκό παιχνίδι του για την φετινή αγωνιστική περίοδο στο EuroCup την Μανρέσα στις 7:30 το απόγευμα. Easy weather. Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια τμήματα αναμένονται από το μεσημέρι στην Αττική. Οι άνεμοι θα απνέουν από βόρειες διευθύνσεις μέτρη 5 μποφόρ και στα ανατολικά ισχύρη μέχρι θυελλώδης 6 έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα φτάσει τους 22 βαθμούς Κελσίου, στα βόρεια ωστόσο θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.
1: Η Αθήνα ξυπνάει με χαμόγελο. Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάφη στον Easy 97,2.
2: Εδώ είμαστε με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Το Billie Jean του Michael Jackson παίζει σε πάρα πολύ λίγο. Έχουμε αυξημένη κυκλοφορία. Ξεκινάω εδώ από τα βόρεια. Η Σπύρου Λούι προς τη Λεωφόρο Κηφισίας και η Καποδιστρίου από την Κίμηση προς τη Λεωφόρο Κηφισίας είναι πολύ επιβαρημένες. Η Λεωφόρο Κηφισίας επίσης έχει προβλήματα πολλά στην άνοδο από την Πανόρμου και πάνω κατά διαστήματα μέχρι και την Παλαιολόγου στο Χαλάνδρη, στην κάθοδο. Από το ΚΑΤ, μάλλον στο ύψος της Κηφισιάς ψηλά, μετά από το ΚΑΤ προς το κέντρο του Αμαρουσίου και από το νέο ψυχικό προς τους Αμπελόκηπους, η Λεωφόρος Μεσογείων στο ύψος του Χολαργού και στα δύο ρεύματα και από το Πεντάγωνο και κάτω προς τους Αμπελόκηπους, η Ελλήμου Κατεχάκη από την Περιφερειακή Ημιτού, η Βασιλής Σοφίας μεταξύ Χίλτον, πρώην Χίλτον και πλατεία Συντάγματος και στα δύο ρεύματα, η Καλλιρόης και η Αρδιτού κυρίως στην κάθοδο, η Αρδιτού και η Βασιλής Κωνσταντίνου και στην άνοδο βεβαίως, η Συγκρού από τον Άγιο Σώστη και πάνω προς το κέντρο της Αθήνας, η Αμαλίας, η Σταδίου, η Πειραιός κατά διαστήματα, ο Κηφισός φυσικά στην άνοδο από τα Κτέλ και πάνω προς τη Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από την Αχαρνών προς τη Λεωφόρο Αθηνών, η Αττική εδώ στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από την Λεωφόρο Φιλής μέχρι και τη Λεωφόρο Ηρακλείου και στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Δουκίσης Πλακεντίας προς Λεωφόρο Κηφισίας, η Λεωφόρος Αθηνών στο ρεύμα εξόδου από το Χαϊδάρι και στο ρεύμα εισόδου από το Περιστέρι. Η Μικράς Ασίας από το Νέο Φάληρο προς τον Πειραιά, αρκετά προβλήματα στο παραλιακό μέτωπο, κυρίως για όσους κινούνται προς Γλυφάδα. Μας δίνει ο Χάρτης εδώ μεγάλο ποτηλιάρισμα από τη Λεωφόρο Αλίμου και μετά, που συνήθως δεν έχει προβλήματα εκεί ο δρόμος, μέχρι και λίγο πριν την Γλυφάδα. Αυτά είναι τα σημαντικότερα προβλήματα αυτήν την ώρα. Σε άλλα νέα.
3: Όχι, πες εσύ.
2: Διάβαζα για την εύκολη ερώτηση Νότ, που δεν έχετε βρει ακόμη σωστή απάντηση, που λέει ότι 2 στους 10 το έχουν κάνει σε έξοδο για να γλιτώσουν χρήματα. Ένα πολύ ωραίο μήνυμα ότι. Έχει πει ότι παίρνει αντιβίωση για να μην πιει ποτό.
3: Τέλειο.
2: Και εξοικονομήσει χρήματα εκεί από το αλκοόλ.
3: Τέλειο.
2: Και ότι, άκου τώρα εδώ, βλέπεις από πριν online το μενού,
3: ναι.
2: Έτσι, βλέπεις τι είναι φθηνότερο,
3: ναι.
2: Και πηγαίνεις στο εστιατόριο, σου λέει να σας δώσω κατάλογο και λες ό,τι θέλω.
3: Όταν ξέρω.
2: Μία χοιρινή μπριζόλα έχω ακούσει ότι την κάνετε τέλεια.
3: Α, μάλιστα.
2: Ωραίο κι αυτό.
3: Ωραίο. Αλλά...

0: Δεν νομίζω ότι η χοιρινή πρίζολα θα είναι το πιο εύκολο.
1: Ναι, το πιο φθηνό. Σκέφτηκα τώρα τα κρέατα, ρε παιδί μου. Από τα κρέατα η χοιρινή νομίζω είναι το φθηνότερο.
0: Και το άλλο. Α, όχι, το άλλο δεν είναι. Το άλλο είναι η σωστή
1: μην
0: απάντηση.
1: Μην την πει, ρε. Στην είπα εκτός αέρα, γιατί σε εμπιστεύομαι.
0: Ναι, έχει δίκιο. Νομίζω ότι ήταν απάντηση. Και λέω, ωραία απάντηση είναι αυτή. Λοιπόν. Αλλά ήταν ναι, τέλεια. Εντάξει, κάναμε ένα λάθος.
1: Κάτι ήθελες να πεις.
0: Έχω μια από αυτές τις ωραίες ειδήσεις που συνήθως είναι δικές σου. Βαρετές αυτές, οι καλύτεροι προορισμοί και όλα. Αλλά αυτό έχει, αυτή η έρευνα έχει νόημα, ρε παιδί μου.
1: Γιατί όταν τις βρίσκω εγώ είναι βαρετές. Όταν τις βρίσκει η Μαρία έχει νόημα.
0: Ναι, ναι.
1: Για να ακούσουμε το νόημα σε λίγο. Σε λίγο επίσης η Ten Sharp με το You και τώρα το Billie Jean βεβαίως.

0: Η Ten Sharp και το You, 9 και 17 πρώτα λεπτά. Easy Breakfast πρωινό Τετάρτη με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη όπως πάντα από τις 6.30.
1: Και πάμε στους πιο ευτυχισμένους ταξιδιωτικούς προορισμούς στον κόσμο.
0: Πιο ευτυχισμένους προορισμούς.
1: Ναι.
0: Που κάνουν δηλαδή εμένα ευτυχισμένος ταξιδιώτη.
1: Παιδί μου, ποια είναι τα πιο, οι πιο ευτυχισμένοι προορισμοί. Πως τουρίστας,
0: ναι.
1: Έχεις πάει σε διάφορα μέρη και μετά τους βάζεις βαθμολογία.
0: Νέα Ζηλανδία.
1: Δεν σε ρώτησα. Η κατάταξη του time out λέει στη συνεργασία με το bookretreats.com. Σε ποιον απάντησες?
0: Στον εαυτό μου.
1: Ποιος ρώτησε τι είναι, ποιος έκανε την ερώτηση?
0: Δεν ξέρω, δεν άκουσα καμία ερώτηση.
1: Αλλά απάντησε απλά έτσι.
0: Ναι.
1: Ωραία. Βασίζεται λοιπόν σε 5 παραμέτρους που έχουν να κάνουν με την ευημερία, την ηλιοφάνεια,
0: ναι,
1: την ποιότητα ύπνου, την υγιεινή διατροφή και το χρόνο στη φύση και τη δυνατότητα μετακίνησης με τα πόδια.
0: Ωραία.
1: Δηλαδή η ευημερία σου λέει έχει ηλιοφάνεια μέσα, ποιότητα ύπνου, υγιεινή διατροφή, ναι, χρόνο στη φύση, δυνατότητα μετακίνησης με τα πόδια. Αυτά είναι.
0: Παγκοσμίως είναι αυτή.
1: Παγκοσμίως.
0: Νέα Ζηλανδία, Ισλανδία.
1: Ισότιμα, πρέπει να μας πεις πόλεις. Ισότιμα λοιπόν όλα αυτά. Έχουν την ίδια βαρύτητα στη διαμόρφωση της τελικής βαθμολογίας. Με το μεγάλο μέγιστο σκορ να φτάνει στους 100 βαθμούς.
0: Wellington, Reykjavik.
1: Άμα σε λες, κάνεις τα... Ναι, ωραία.
0: Κοπενχάγη.
1: Ηλιοφάνεια, έχει γίνει και ηλιοφάνεια.
0: Στη Νέα Ζηλανδία έχει ηλιοφάνεια. Σίδνεϊ.
1: Η Λισαβόνα λοιπόν στην κορυφή.
0: Τη Λισαβόνα. Δεν έχω κανένα τέρι να πάω στη Λισαβόνα. Αν και όσοι έχουν πάει στη Λισαβόνα.
1: Έτσι νομίζουν όλοι.
0: Και είναι καλύτερα.
1: Λοιπόν, με αρκετού λέει του παραγόντε που συνδέονται με την ευεξία, λέει σχεδόν το 10% των εστιατορίων τη Λισαβόνα ανήκουν στην κατηγορία των υγιεινών. Φυσικά ηλιοφάνεια. Ξεχωρίζει για τη δυνατότητα μετακίνηση με τα πόδια και πάρα πολύ επίση πράσινο, λέει. Διαθέτει περίπου 49 τετραγωνικά μέτρα πράσινου χώρου ανακατοίκο.
0: Τώρα, ανακάτοικο. Πράσινο, διάβαζα ένα άρθρο που λέγει τη Βαρκελόνη που ήμουν εκεί δηλαδή. Αφαιρεί ασφαλτο. Έτσι. Για να προσθέσει περισσότερο που έχει πάρει αρκετό πράσινο και Βαρκελόνη.
1: Συγγνώμη, ήταν άσχετο ο Αντρέας όταν έλεγε τον πράσινο ήλιο.
0: Ναι,
1: άσχετο.
0: Αλλά τον έβαλε, θέλω να πω, ήταν ένα σύμβολο, δεν ήταν στην πραγματικότητα.
1: Δεύτερη θέση. Ελσίνκι. Στη δεύτερη λέει το Ελσίνκι, το οποίο ξεχωρίζει για του εκτεταμένου χώρου πρασίνου και για τα χαμηλά επίπεδα ηχορύπανση, οπότε μπορεί να κοιμηθεί και πολύ ωραία, έτσι. Επίση καταπληκτικό φαγητό κτλ. Ορλάντο, τρίτη θέση τον είπα, πλούσιο πράσινο. Διαθέτει περισσότερους χώρους πρασίνου ανακάτοικο από κάθε άλλο προορισμό της έρευνας. 2.930 ώρες ηλιοφάνειας ετησίως και τα λοιπά. Τέταρτη θέση, Αθήνα.
0: Ας το διέ.
1: Και λέει η Αθήνα.
0: Εντάξει, ηλιοφάνεια έχει φαγητό. Φαγητό πολύ καλό, okay.
1: Για το περπάτημα. Στην τέταρτη.
0: Είδες ο μεγάλος περίπατος τελικά που τον κορυφαίναμε. Τελικά έχει αρχίσει μας βάζει μέσα σε λίστες που δεν το περιμέναμε. Γιατί εγώ πιστεύω ότι από εκεί έχει προέλθει.
1: Στην τέταρτη θέση της κατάταξης βρίσκεται η Αθήνα, ναι, η οποία ξεχωρίζει για την υψηλή βαθμολογία της στη δυνατότητα μετακίνησης με τα πόδια, καταγράφοντας την καλύτερη επίδοση μεταξύ των πόλεων που εξετάστηκε.
0: Θυμάσαι ότι σε μία λίστα που έλεγε με τις πόλεις που συνδέονται τα μνημεία περισσότερο με τα πόδια μεταξύ τους. Πάλι η Αθήνα ήταν πολύ ψηλά, γιατί μπορείς να πας από μνημείο σε μνημείο και από.
1: Βέβαια. Και να κάνεις και παρκούρ, λέγαμε ταυτόχρονα. Να πηδήξεις τα
0: πεζοδρόμια.
1: Ναι. Παράλληλα, η ελληνική πρωτεύουσα διαθέτει μία από τις υψηλότερες αναλογίες εστιατορίων που κατατάσσονται στο Σιγηνά. Εννοείται και φυσικά και ηλιοφάνεια. Πέμπτη θέση, Εδιμβούργο. Χώρο πράσινο, λέει, ποιότητα ύπνου, δυνατότητα μετακίνηση με τα πόδια. Και μετά έχουμε την δεκάδα με Μαδρίτη, Βιέννη. Φάγαμε τη Βιέννη, Βουδαπέστη, φάγαμε το Όσλο και το Βίλνιου στη Λιθουανία. 47 οι χώρες και είμαστε στην τέταρτη θέση, γιατί μπορούμε να μετακινηθούμε με τα πόδια. Και μετά η συγκρού σου λέει ότι έχει κίνηση.
0: Τι έπρεπε να κάνεις για να πεις την είδηση αυτή, αν θες την ταπεινή μου άποψη, έτσι. Θα πεις, θα σας πω 10 πόλεις και βρείτε ποια δεν ταιριάζει.
1: Να, μπράβο, ωραίο, σωστό.
0: Εκεί δεν θα έλεγες στην Αθήνα.
1: Quiz.
0: Δεν θα έλεγες στην Αθήνα.
1: Ή θα έλεγες 47 χώρες με όλες αυτούς τους παράγοντες. Ποια θέση πιστεύεις ότι έχουμε πάρει? Και θα πεις εσύ 47η. Και θα πεις, όχι, κράτα το 4, διώξε το 7.
0: Lady Gaga, Bruno Mars, Die With A Smile και αμέσως μετά οι stories με τον Darling.

0: Λοιπόν, η Stories και το Darling πρωινό Τετάρτης. Εδώ είμαστε σχεδόν 9:30.
1: Και να τα λέμε αυτά, έτσι. Ήδη έχουν ξεκινήσει τα πρώτα κρυολογήματα και οι πρώτες ιώσεις. Ο μισός κόσμος είναι άρρωστος. Τώρα μιλούσα με μια φίλη μου άρρωστο, το παιδί της κουμπάρας μου άρρωστο, το δικό σου άρρωστο. Τι λοιπόν είναι σημαντικό να κάνουμε αυτή την περίοδο? Να φροντίσουμε λίγο παραπάνω τον οργανισμό μας για την καθημερινή μας ευεξία.
2: Διακοπές τα λέγαμε.
1: Αχ, και αυτό. Α, ναι, εκεί φεύγουν όλα τα πάντα. Αλλά επειδή δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό, ας έχουμε λίγο βιταμίνη C στην καθημερινότητά μας. Vitorans Immuno με τη συνεργική δράση βιταμίνη C και του ψευδαργυρού. Ενισχύει την καλή λειτουργία του ανοσοποιητικού και την προστασία των κυττάρων από το οξυδοτικό στρες. Εύχριστη μορφή μασόμενου δισκίου για άμεση δράση, ευχάριστη γεύση πορτοκάλι, ιδανικό συμπλήρωμα για όλη την οικογένεια από 9 ετών και άνω. Δεν θες ψευδάργυρο και θες σκέτη τη βιταμίνη C? Υπάρχει. Vitorans αναβράζοντα δισκία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου με απίθανη γεύση πορτοκάλι και τώρα σε νέα πρακτική συσκευασία Tube. Όλα αυτά βέβαια από την ίντερνετ.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε σε λίγο για το τελευταίο ημίωρο του Easy Breakfast. Παρεπιπτόντως θυμίζουμε, το πούμε, το είπαμε και νωρίτερα, μπήκατε αργότερα ενδεχομένως στην παρέα μας, το σημερινό Easy Pass για να διεκδικήσετε το Easy Live Experience και να δείτε τη Celine Dion στο Παρίσι Live à Paris. Celine Dion, Σάββατο 22 Μαΐου, μαζί με ένα φίλο ή φίλη σας και όλα τα έξοδα πληρωμένα βεβαίως. Παρασκευή 9 του μήνα, την άλλη Παρασκευή, εδώ στο Easy Breakfast η κλήρωση. Μπαίνετε soundis.gr κάθετος easy972, συμπληρώνετε την φόρμα συμμετοχής και συμπληρώνετε βεβαίως και το Easy Pass, το οποίο είναι διαφορετικό κάθε μέρα και το χρειάζεστε, γι' αυτό και το λέμε κι εμείς. Και εμείς δηλαδή και οι υπόλοιπες εκπομπές που έχουν μετά.
1: Ναι, μετά κάποια. Τα τεράστια τεχνογραμμάκια που έχουμε βέβαια. Δίνουμε νέες ευκαιρίες στα παιδιά. Δίνουμε ευκαιρίες στα νέα παιδιά.
0: Τι να κάνουμε τώρα κι εμείς, γιατί κάποιοι πρέπει να ακολουθήσουν. Όχι αυτοί που κάνουν εδώ βεβαίως, αλλά μπας και βρεθεί κάποιος. Τραγούδι είναι η λέξη λοιπόν σήμερα. Το Easy Pass.
1: Γιατί σε Celine Dion θα τραγουδήσει. Α, καλό, ε.
0: Όχι ιδιαίτερα. Δηλαδή.
1: Έχουμε πει και καλύτερα.
0: Όχι, ήταν ακόμη χειρότερο από αυτό που περίμενα ως χειρότερο, να ξέρεις.
1: Μάλιστα.
0: Τραγούδι είναι η λέξη, το Easy Pass για σήμερα. Επιστρέφουμε σε λίγο με το καλό νέο της ημέρας, την απάντηση στην εύκολη ερώτηση Νότ και το σημερινό Song Me Up.
3: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα? Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζοντα δισκία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans Immuno μασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unifarma.
4: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
5: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
6: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Το απόλυτο food and wine party της χρονιάς επιστρέφει με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 15 αστέρια Michelin και οι διεθνώς βραβευμένοι Anna Ross σε περιμένουν. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο ΤΑΕΚ Βοντό. Silver Sponsors, Eurobank και το φυσικό μεταλλικό νερό Vicos. Υποστηρικτής Elvida Foods. Original Concept by Base Grill. Gastrosophy Fest Powered by Protergia. Εισιτήρια στο more.com.
7: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες από 2 έως 4 Οκτωβρίου ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπορεινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
8: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
9: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη στον Easy 97,2.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε 10:25, τελευταία νέα για την κίνηση. Ο Κηφισός στην άνοδο από τη Λεωφόρο Αθηνών προς την Αχαρνών και από τη Μεταμόρφωση και πάνω προς τη Βαρυμπόμπη, τον κόμβο Βαρυμπόμπη. Η Αττική οδός στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από την Λεωφόρο Φυλή στον κόμβο, δηλαδή μέχρι και τον κόμβο της Λεωφόρου Ηρακλείου. Η Κηφισία στην κάθοδο χαμηλά από το νέο ψυχικό προς τους Αβελόκηπους και στην άνοδο από το ψυχικό προς την Παρεολόγου στο Χαλάνδρη. Έχουμε κίνηση στον άξονα Συγκρού, Καλλιρόης, Αρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αμαλίες προς κέντρο Αθήνας, αλλά και η Βασιλής Σοφίας προς πλατεία Συντάγματος. Έχουμε κίνηση στη Λεωφόρο Αθηνών στο ρεύμα εξόδου από το Χαϊδάρι προς τα Διηληστήρια και έχουμε κίνηση ακόμη στο παραλιακό μέτωπο στο ρεύμα προς Πειραιά από το Μοσχάτο και το Νέο Φάληρο και επίσης από την Λεωφόρο Καλαμακίου και μετά στο ρεύμα προς Γλυφάδα μέχρι και σχεδόν την Γλυφάδα. Λοιπόν, αυτά τα τελευταία νέα. Σε λίγο έρχεται
2: η καλή είδηση της ημέρας, η οποία έρχεται από τη χώρα μας.
1: Μέχρι τότε, άλλες δύο από τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Σε Μάθα Φόξ με το Touch Me και η Αντέλ με το Set Fire to the Rain στο Easy 97,2 και φυσικά στο Easy Breakfast.

0: Η Adele και το Set Fire to the Rain, Easy Breakfast. Εδώ είμαστε, 10 παρατέταρτο σχεδόν πρωινό Τετάρτης. Έτοιμη φυσικά για την καλή είδηση της ημέρας, λίγο πριν κλείσουμε όπως πάντα.
1: Η οποία έρχεται από τη χώρα μας και η οποία έρχεται τώρα, από το Σεπτέμβριο του 2026. Όπου πρόσεξε τώρα, μια ελληνική εταιρεία κατασκευής ορθωτικών συσκευών και εμφυτευμάτων σχεδίασε και κατασκεύασε ένα εξατομικευμένο βιονικό μέλος για έναν βασιλαετό. Ο οποίος αυτή τη στιγμή από την Άνιμα, από το Σύλλογο Προστασίας Άγριας Ζωής φροντίζεται. Αυτό λοιπόν έχασε το πόδι του και όπως καταλαβαίνεις δεν μπορούσε με ένα πόδι ο βασιλαετός. Οπότε η τεχνική εταιρεία αυτή του έφτιαξε το ποδαράκι, το βιονικό, με αποτέλεσμα να μπορεί να ξαναορθωθεί. Βέβαια, σχεδόν παγκοσμίως ένα αρπακτικό, γενικά στη φύση, ένα ζώο ή ένα πτηνό με τεχνητό μέλος δεν μπορεί να επιβιώσει. Διότι, για παράδειγμα, ας πούμε, στην περίπτωση του αετού, χρειάζεται να έχει ακριβώς απόλυτη και αυστραπιαία λειτουργία των νυχιών για το κυνήγι, που είναι ένα τεχνητό μέλος και που δεν μπορεί να το καταφέρει αυτό στο 100%. Όμως, από τη στιγμή που φροντίζεται από την Άνιμα, αυτό το ζώο θα συμμετέχει σε ελεγχόμενο πρόγραμμα αναπαραγωγής, μια και είναι και απειλούμενο είδος ο βασιλαετός, και θα ζήσει μια άνετη ζωή, κάνοντας κανονικά αυτά που χρειάζεται να κάνει σε ένα προστατευμένο περιβάλλον. Ναι,
0: δεν μπορεί να ζήσει μεν ελεύθερο, στην φύση δηλαδή, αλλά από την άλλη θα χρησιμοποιηθεί.
1: Καλά, ναι, δεν θα είναι και σε κλουβί, θα είναι στους χώρους της
0: Άνιμα. Ναι, αυτό και δεν θα χρησιμοποιηθεί.
1: Ως αναπαραγωγή, ακριβώς, γιατί είναι απειλούμενο είδος έτσι κι αλλιώς. Ωραίο, ε!
0: Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο. Μια
1: χαρά. Άμα δεις το αϊτάκι με το ποδαράκι του, είναι πολύ γλυκούτσικο. Θες να σου το δείξω?
0: Δείξω. Τώρα. Να σου πω κάτι. Είναι η ερώτηση. Να σου πω. Θες να δεις το παιδί μου, ας πούμε, ή θες να προβλήσεις καμιά φορά. Θες να δεις την γκολφ στο πάρκο. Τι θα σου πω εκεί την ώρα? Όχι. Δείξτε μου τώρα. Αφού το είπες, άντε δείξτε μου.
1: Θα σου το δείξω. Όχι στον αέρα. Τώρα θα σου το δείξω. Τώρα στον αέρα.
0: Όχι, εκτός αέρα.
1: Ωραία. Τώρα
0: θα σου πω κάτι. Στείλτε μου με μήνυμα, να το έχω κιόλας. Taylor Swift. The Fate of Ophelia και σε λίγο εδώ για να ολοκληρώσουμε το σημερινό Easy Breakfast. Τώρα, αν αύριο θα είμαστε εδώ, θα το δούμε. Θα το δείξει η νεκροψία. Λοιπόν, πάμε.

0: Λοιπόν, λίγα λεπτά πριν από τις 10 ήρθε η ώρα να κλείσουμε και το σημερινό Easy Breakfast. Θυμίζουμε βεβαίως την παρέα μας. Επειδή παραμένουν τα κουνούπια, χθες σκότωσε ένα κουνουπάκι μέσα στο σπίτι, μέσα στο αιματάκι. Που σημαίνει ότι κάποιον είχε τσιμπήσει. Κανονικά.
1: Ρούφιξε.
0: Repel spray. Κρατάει έντομα μακριά για 8 ώρες. Είναι άοσμο, είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Για όλους δηλαδή. Κλασικά Repel spray. Κλασικά και βεβαίως από την Unipharma. Πρωινό Τετάρτης, Easy Breakfast. Να δώσω απάντηση στην εύκολη ερώτηση. Είναι κάτι που εσείς δεν κάνατε βεβαίως.
1: Απαπα.
0: Δεν κάνατε, γιατί δεν ήταν και εύκολο, είναι η αλήθεια. Το έχουν κάνει 2 στους 10 σε έξοδο για να εξοικονομήσουν χρήματα. Είπα ότι πρέπει να υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις για να γίνει αυτό και η προϋπόθεση είναι να υπάρχουν παιδιά. Διότι αυτό που έχουν κάνει 2 στους 10 είναι να παραγγείλουν από το παιδικό μενού και καλά για τα παιδιά, αλλά ουσιαστικά να πρόκειται για αυτούς.
1: Έχεις δίκιο. Γιατί τώρα είναι λίγο χοντρό τώρα να πεις ότι να παραγγείλεις από το παιδικό μενού. Και πού είναι το παιδί σας?
0: Όχι. Okay,
1: κοιτάξτε, το έχω στα σχέδια και θέλω να δω τι διατροφή θα του κάνω. Και γι' αυτό παίρνω από το παιδικό μενού.
0: Λοιπόν, ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Song Me Up για σήμερα, μιας και φεύγει ο μήνας, φεύγει ο Σεπτέμβρης.
1: Φτούξε ελευθερία.
0: Τραγούδι που ήρθε στο κεφάλι της Μαρίας και πολύ ταιριάζει και μας αρέσει και ιδιαίτερα. Είναι κομματάρα προφανώς.
1: Θυμάσαι εκεί σε αυτό το βίντεο κλιπ δεν ήταν που ήταν όλες οι κουκλάρες και περπατούσαν και λέγανε
0: λοιπόν,
1: θέλω να είμαι ελεύθερη, θέλω να είμαι ελεύθερη.
0: Freedom!
1: Θέλω να είμαι ελεύθερη.
0: George Michael, φιλιά πολλά. Καλό πρωινό, καλό υπόλοιπο Τετάρτης. Πρώτο Θεός, αύριο Πέμπτη εδώ στις 18:30. Να είστε καλά, γεια σας.
1: Γεια!

0: Ο Easy 97,2 σε προσκαλεί σε μια ξεχωριστή θεατρική βραδιά. Τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ, στο Θέατρο Εμπορικών του Ψηρή, στην avant-premier της νέας παράστασης της Βαλέριας Δημητριάδου, Deadlift, Άρση Θανάτου. Μια σύγχρονη πολιτική κωμωδία με χιούμορ, ανατροπές και έναν εξαιρετικό θίασο ηθοποιών επί σκηνής. Για διπλές προσκλήσεις, μείνε συντονισμένος στον Easy 97,2. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Πού πας?
2: Κουζίνα.
1: Καφέ.
2: Έχει.
1: Φέρε.
2: Πάρε.
1: Σκέτο.
2: Νέτο.
3: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
4: Τέλειος καφές. Σε ευχαριστώ.
5: Τέλειος σαν εσένα.
3: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
6: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
7: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
8: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
7: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
9: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
10: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
11: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
12: Γιατί σου έλειψε το νησί?
11: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
12: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
11: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
12: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
13: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
14: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
15: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
16: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
15: Α, λυπάμαι, κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
16: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
15: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
17: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar.
18: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
19: Ψηρά, ξεκόλα.
20: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφάλεια. ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
1: Easy News.
2: Με την Άντζελα Πασχοπούλου, σε δύο φάσεις αναμένεται να ξεδιπλωθούν οι κυβερνητικές παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση του αυξημένου ενεργειακού κόστους την ώρα που από τις Βρυξέλλες προειδοποιούν για έναν δύσκολο χειμώνα με πολύ ψηλές τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου. Η πρώτη δέσμη μέτρων αναμένεται να ανακοινωθεί σήμερα και θα επικεντρώνεται κυρίως στο πετρέλαιο κίνησης, με στόχο η τιμή του ντίζελ να υποχωρήσει από τα περίπου 2,20 ευρώ το λίτρο που είναι σήμερα κοντά στα 2 ευρώ. Στο τραπέζι διαπραγματεύσεων βρίσκεται και η παράταση της επιδότησης είτε για το πρώτο 15ήμερο είτε για ολόκληρο τον Οκτώβριο, με την κρατική ενίσχυση να εξετάζεται στα 10 ή 15 λεπτά ανά λίτρο. Η σημερινή ημέρα είναι η τελευταία για τις διορθώσεις στα στοιχεία του Ε1 από τους δικαιούχους της επιστροφής ενοικίου, πριν η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εισόδων τα κλειδώσει για να υπολογίσει την βασική επιδότηση που θα καταβληθεί σε περισσότερους από 1 εκατομμύριο ενοικιαστές στο τέλος Νοεμβρίου. Την περασμένη Παρασκευή προηγήθηκε επίστοση 2 ενοικίων για μισθώματα του 2024 σε περισσότερους από 17.000 εκπαιδευτικούς, ιατρούς και νοσηλευτές που υπηρετούν στην περιφέρεια. Αλλαγή στο σκηνικό του καιρού. Η σημερινή μέρα συνοδεύεται από βροχές και καταιγίδες στα ανατολικά, δυνατή βοριάδες στο Αιγαίο και αισθητά χαμηλότερες θερμοκρασίες. Στην Αττική προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις και βροχές κατά διαστήματα, κυρίως από το μεσημέρι και μετά. Μέχρι και την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, ενδιαφερόμενοι φοιτητές των ΑΕΗ της επικράτειας μπορούν να υποβάλουν αίτηση για χορήγηση μετεγγραφής μετακίνησης. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω gov.gr. Πτήση από το Ντουμπάι προς το Τελ Αβίβ με περίπου 150 επιβάτες εξέμπεψε νωρίτερα σήμα κινδύνου που υποδείκνυε πιθανή αεροπειρατεία, με αποτέλεσμα το Ισραήλ να αποστείλει 2 μαχητικά αεροσκάφη για να συνοδεύσουν το αεροπλάνο. Η ειδοποίηση εκδόθηκε καθώς το αεροπλάνο πραγματοποιούσε χειροκίνητη κάθοδο και έκανε αναστροφή. Το αεροσκάφος εκτρέπεται προς την Σαουδική Αραβία, όπου κατέβηκε σε χαμηλότερο υψόμετρο.
1: Easy Sports.
2: Ο Άρης έκανε ιδανική πρεμιέρα στο EuroCup, καθώς επικράτησε με 87-74 της Le Mans μέσα στη Γαλλία για την πρώτη αγωνιστική της διοργάνωσης. Ο Ολυμπιακός επικράτησε με 93-91 της Αλγκύρης Κάουνας στη Λιθουανία για την δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκα.
1: Easy Weather.
2: Άρες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια τμήματα, αναμένονται τις μεσημεριανές ώρες στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις μέτρη 5 μποφόρ και στα ανατολικά ισχυρή έως διελώδης 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα φτάσει τους 22 βαθμούς Κελσίου, αλλά στα βόρεια θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.
1: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή έρχονται τώρα. Σου φτιάχνει τη διάθεση.

Οι Backstreet Boys, Show Me The Meaning Of Being Lonely, εδώ στον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. Τετάρτη σήμερα, 30 Σεπτεμβρίου, και τι μας επιφύλασε αυτή η Τετάρτη στους δρόμους της πόλης? Δυστυχώς όχι πάρα πολύ ωραία πράγματα. Μεγάλη ταλαιπωρία αυτή τη στιγμή, και για ακόμα μία μέρα θα έρθω και θα πω. Στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, τα προβλήματα ξεκινούν σχεδόν από τη λεωφόρο Δημοκρατίας και φτάνουν μέχρι την Κηφισίας. Πολύ επιβαρημένη κατάσταση. Υπομονή σε εσάς που είστε κολλημένοι εκεί. Και βέβαια, αν υπολογίζατε να χρησιμοποιήσετε έτσι αυτή τη διαδρομή, μάλλον θα πρέπει να το ξανασκεφτείτε αν θέλετε να φτάσετε στην ώρα σας, στον προορισμό σας. Τώρα πάμε στο Κηφισό. Από τη Λένορμαν μέχρι την Αχαρνών θα συναντήσετε προβλήματα, αλλά όχι πολύ έντονα. Προβλήματα όμως πολύ έντονα αυτή τη στιγμή και στην Παραλιακή, τα οποία ξεκινούν από το Φλίσβο και φτάνουν μέχρι το Νέο Φάληρο στην είσοδο του Πειραιά. Πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση εκεί, και βέβαια στις κεντρικές οδικές αρτηρίες του Πειραιά και περιμετρικά στο λιμάνι θα ταλαιπωρηθείτε. Στο κέντρο τώρα, στη Συγκρού από τη Λαγουμετζή είναι έντονα τα προβλήματα. Στην Αρδιτού, στο ρεύμα προς Βόρεια και στη Βασιλείος Κωνσταντίνου, επίσης εκεί προς το Χίλτον, Βασιλής Σοφίας από τον Ευαγγελισμό μέχρι το Σύνταγμα, και στα δύο αυτή τη στιγμή πολύ επιβαρημένη. Δεν μου αρέσει η κίνηση σήμερα, δεν θέλω να είναι έτσι η κατάσταση. Τετάρτη βέβαια, κάπως βλέπουμε ένα φως στο τούνελ, αλλά και πάλι το να ξεκινάει η μέρα σου έτσι είναι λίγο δύσκολο. Γι' αυτό ας μείνουμε εδώ στον Easy 97,2 με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Αμέσως τώρα μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της Σακύρα, εδώ παρέα με τον Wycliffe Jean, είναι το Hips Don't Lie στον Easy 97,2.

Texas και Summer Sun εδώ στον Easy 97,2. Μόνο έτσι, παιδιά μου, θα πάρουμε γεύση από καλοκαίρι, γιατί σταδιακή επιδείνωση παρουσιάζει ο καιρός τις επόμενες ημέρες, με τις βροχές να ενισχύονται και το Σάββατο να αναδεικνύεται ως η πιο δύσκολη ημέρα, σύμφωνα με ανάρτηση που έκανε ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς. Συγκεκριμένα, αναφέρει ότι μεγαλύτερες ποσότητες βροχής αναμένονται στην Κρήτη. Εκεί τα φαινόμενα θα κορυφωθούν το Σάββατο 3 του μήνα, ενώ κάπως έτσι βροχερός θα είναι ο καιρός και στην Αττική. Σήμερα λοιπόν, από ό,τι φαίνεται, θα έχουμε αυτά τα φαινόμενα, ενώ για αύριο υπάρχει πρόβλεψη για ενισχυμένους ανέμους. Ωστόσο, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, ο καιρός και στην Αττική θα είναι βροχερός και βεβαίως έχουμε και πτώση θερμοκρασίας. Τα πρώτα φουτεράκια έχουν φορεθεί, τα πρώτα πανοφοράκια έχουν βγει δειλά-δειλά από τις ντουλάπες. Για σήμερα τα θερμόμετρά μας δεν αναμένεται να ξεπεράσουν τους 20 με 21 και κάπως έτσι θα είναι τα πράγματα μέχρι και την Κυριακή. Από την επόμενη εβδομάδα φαίνεται έτσι μια σχετική βελτίωση του καιρού, αλλά να σας πω κάτι, έχει φτάσει το φθινόπωρο, τελειώσαμε. Όταν λέμε βελτίωση, άντε 22-23 και πολύ μας είναι. Σε λίγο, this is the life, είμαι McDonald's, αμέσως τώρα Alex Warren, είναι το Ordinary εδώ στο Easy 97,2.

0: Touch Μαγκυράιλι εδώ στον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ, και εδώ είναι και η Telecom, η οποία φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακαλύπτουμε φυσικά τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break, να ακούσουμε τι γίνεται καθημερινά εδώ στον Easy και στο Easy Breakfast. Σε λιγάκι θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Θα έλεγα και την προηγούμενη εβδομάδα που έλειπες εσύ και είχα τη Μαρία Γεωργιά εδώ πέρα στη ρύθμιση του ήχου. Τι κάνει ο ηγέτης, ασυνείδητα περνάει την πληροφορία και όλοι δουλεύουν για σένα. Δηλαδή ο Elon Musk αυτό κάνει. Η Μαρία Γεωργιά λοιπόν την προηγούμενη εβδομάδα, τσακ, μου στέλνει, είδα αυτή την καλή είδηση και σκέφτηκα. Σήμερα λοιπόν η καλή είδηση της ημέρας έρχεται από το άλλο επιχείρημα, από τον άλλον συνεργάτη μου, τον Στάθη Χριστοφορίδη.
3: The Puppet Master, έτσι. Κανονικά, κουνάω τα σχοινιά και χορεύουν από κάτω.
2: Πάρε μια άδεια, πάρε 25 Οκτωβρίου στη Δίνο.
3: Νομίζω είναι Κυριακή. Ναι, Κυριακή είναι. 28 είναι Τετάρτη.
2: Όχι.
3: Ευχαριστώ,
2: 28.
3: Τι αφεντικό έχω.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
5: Α, ένας σκιούρος που μιλάει.
4: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
6: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές. Κάθε φορά που ο πόνος κάνει επίθεση στη ζωή σου, έχεις το νούμερο ένα σύμμαχο. Αλκοφρέν Rapid. Τώρα η δική σας ιβουπροφένη σε μαλακή κάψουλα για ταχύτερη έναρξη δράσης σε σύγκριση με τη μορφή των απλών δισκίων ιβουπροφένης και πιο γρήγορη ανακούφιση. Το Αλκοφρέν Rapid απορροφάται ταχύτερα, αφού είναι ήδη διαλυμένο σε υγρή μορφή, προσφέροντας ταχύτερη έναρξη δράσης και πιο γρήγορη ανακούφιση από πόνο ή φλεγμονή. Αλκοφρέν Rapid. Στη μάχη με τον πόνο δεν είσαι μόνο. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν δεν δείκνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος. Στα φαρμακεία από την Intermed.
7: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
8: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
7: Καλά. Αυτή είναι η δικαιολογία σου.
9: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
10: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
11: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
12: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Ματσότη, Φόκο Νελ Φόκο, στον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. Τετάρτη σήμερα, 30 Σεπτεμβρίου, και απόψε στις 9 δεν χάνουμε τη συγκλονιστική συνέχεια της νέας δραματικής σειράς εποχής του Αντένα. Κρίνο και Αγκάθι, με ένα φανταστικό κάστ ηθοποιών, με την Αναστασία Παντούση, τον Γιώργο Γεροντιδάκη, τον Στέλιο Μάινα, την Κατερίνα Διδασκάλου, τον Γιάννη Τσορτέκη, τον Τάσο Ιωαννίδη και πολλούς πολλούς άλλους πολύ αξιόλογους και αγαπημένους ηθοποιούς. Δεν χάνουμε λοιπόν αυτή τη σειρά που έχει ήδη κερδίσει τις εντυπώσεις, όπως είπαμε, απόψε το βράδυ στις 9 φυσικά στον Αντένα. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί εδώ στον Easy.
1: Ο Easy 97,2 προτείνει νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση στο Θέατρο Άλσος ΔΕΗ για το ροκ το ελληνικό. 29 Σεπτεμβρίου ο Κώστας Τουρνάς και ο Διονύσης Τσακνής συναντιούνται για μια βραδιά γιορτή. Συνεχίζουμε με άρωμα όπερας και δύο ξεχωριστές παραστάσεις. 30 Σεπτεμβρίου και 1η Οκτωβρίου η νέα όπερα του Θεόδωρου Στάθη, Θεοδώρα, Αυτοκράτηρα του Βυζαντίου, με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, ανεβαίνει στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Ολύμπια Μαρία Κάλλας. Από 30 Σεπτεμβρίου το Τζένι Τζένι σε σκηνοθεσία Νίκου Καραθάνου ανάβει για δεύτερη χρονιά τα φώτα του στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Από 1η Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στο Εθνικό Θέατρο με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Η Ιεροτελεστία σε σκηνοθεσία Χρήστου Θεοδωρίδη μας καλεί ξανά σε μια γιορτή ζωής. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
2: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
3: Όταν οι ταινίες που βλέπεις σου βγάζουν εισιτήριο για την επόμενη, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Με το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης Village Pass, κάθε φορά που πας στα Village Cinemas κερδίζεις πόντους. Και όταν οι πόντοι σου γίνονται εμπειρίες, δωρεάν εισιτήρια, αποκλειστικές προβολές, μοναδικές εκπλήξεις και δώρα, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Και ξαναπας. Και ξαναπας. Και ξαναπας. Γίνε τώρα μέλος στο villagecinemas.gr και άρχισε να κερδίζεις πόντους.
4: Κάθε μέρα βλέπεις εικόνες. Εκπομπές, stories, content. Αλλά έχεις σκεφτεί ποτέ πώς δημιουργούνται? Ποιος στείνει την κάμερα? Ποιος μοντάρει την ιστορία? Στο Antenna Media Lab δεν παρακολουθείς τον κόσμο των media. Ζεις μέσα σε αυτόν. Με πρακτική εκπαίδευση, πραγματικά projects, επαγγελματίες της αγοράς και την εμπειρία του ομίλου Antenna. Antenna Media Lab. Εδώ αρχίζουν όλα. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
5: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
6: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Easy News. Με την Άντζελα Πασχοπούλου συνεδριάζει σε λίγη ώρα από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου του Υπουργικό Συμβούλιο. Σήμερα θα ανακοινωθεί η ενίσχυση της επιδότησης για το πετρέλαιο κίνησης, ώστε συνδυαστικά με την υποστήριξη των δηληστηρίων, η έκπτωση στην Αντλία να διαμορφωθεί στα 20 λεπτά και η μέση τιμή του ντίζελ να προσεγγίζει τα 2 ευρώ από τα 2,20 που είναι σήμερα. Το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου αναμένεται να διαμορφωθεί η συνολική έκπτωση των 20 λεπτών στην Αντλία. Όσο για τη βενζίνη, για το πρώτο μισό του Οκτωβρίου εκτιμάται ότι θα συνεχιστεί η στήριξη των 10 λεπτών αναλύτρω από τα δηληστήρια. Στις 14 Οκτωβρίου προγραμματίζονται οι ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Με την απόφαση του δικαστηρίου επί των αιτημάτων της οικογένειας του βοηθού μηχανοδηγού της επιβατικής αμαξοστοιχίας Νικόλαου Ναλμπάντη, ξεκίνησε η σημερινή συνεδρίαση της δίκης για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Το δικαστήριο απέρριψε το αίτημα να κληθούν να εξεταστούν ως μάρτυρες οι Άδωνες Γεωργιάδης και Δημήτρης Μαρκόπουλος. Νέες αυξήσεις τιμών προετοιμάζει η αγορά τροφίμων την ώρα που βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη η προσπάθεια συγκράτησης του κόστου στα σούπερ μάρκετ μέσω της Εθνικής Πρωτοβουλίας Μείωσης Τιμών. Από τα μέσα Σεπτεμβρίου έχουν φτάσει νέοι τιμοκατάλογοι που αφορούν περισσότερους από 390 κωδικούς και περιλαμβάνουν ανατιμήσεις που ξεκινούν από χαμηλά μονοψήφια ποσοστά και σε ορισμένα προϊόντα φτάνουν μέχρι και το 15%. Τελευταία μέρα σήμερα έχουν τη δυνατότητα οι ενδιαφερομένοι να εκδώσουν την βεβαίωση επιλεξιμότητας για το πρόγραμμα Ανακαινίζω, μέσω του οποίου προβλέπεται κρατική ενίσχυση για την ανακαίνιση κατοικιών που φτάνει μέχρι και τις 36.000 ευρώ. Η πρωινή πτήση από το Ντουμπάι προς το Τελαβίβ με 174 επιβάτες, μεταξύ των οποίων 27 παιδιά, προσγειώθηκε στη Σαουδική Αραβία αφού η συμπλοκή μεταξύ των πιλότων ενεργοποίησε ένα σήμα έκτακτης ανάγκης που αρχικά προκάλεσε φόβους για αεροπειρατεία και οδήγησε το Ισραήλ να αναχαιτήσει μαχητικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις μέτρη 5 μποφόρ και στα ανατολικά ισχυρή έως τη Ελλώδης 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα φτάσει τους 22 βαθμούς Κελσίου, αλλά στα βόρεια θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Καλημέρα, καλημέρα σας. Εδώ είμαστε στον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. Ελπίζω τα κέφια σας να είναι σε μια ωραία κατάσταση παρόλη τη συννεφιά. Είμαι η Μαργαρίτα Λοϊζού. Μένουμε μαζί μέχρι τη μία. Σε λιγάκι θα σας πω πώς θα διεκδικήσετε το να δείτε live τη συγκλονιστική Celine Dion και να πάρετε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό Easy Live Experience. Σε λίγο θα σας δώσω την ευκαιρία επίσης να διεκδικήσετε το γεύμα ή το δείπνο τη ημέρα από την Pizza Fan. Επίσης, σας έχω και θέατρο. Μείνετε εδώ, είναι πολλά τα δώρα και θέλω να σας τα δώσω με όλη μου την αγάπη. Πάμε τώρα να απολαύσουμε Michael Jackson, είναι το Smooth Criminal φυσικά, εδώ στον Easy 97,2. Καλημέρα σε όλους.

Cornel Blondes, τόσο αγαπημένο μας τραγούδι, είναι το WhatsApp. Εδώ στον Easy 97,2 οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. Και τώρα η σύνδεσή σας αποκτά παγκόσμια δύναμη, αφού η Telecom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και μας δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά μας. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telecom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και μας φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Και εμείς μπαίνουμε στο telecom.gr και μαθαίνουμε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telecom. Σε λίγο Celine Dion και σε λίγο σας χρωστάω να σας πω πώς θα πάρετε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό που λέγεται Easy Live Experience και σας στέλνει να τη δείτε, να την απολαύσετε live τη σπουδαία Celine Dion. Σε λίγο Kim Wilde και πολύ αγαπημένο από το παρελθόν, τώρα Daniel Merriweather. Αυτό είναι το Impossible. Εδώ στο Easy 97,2. Καλημέρα σε όλους.

Μία είναι μοναδική, είναι μία από τις μεγαλύτερες φωνές της εποχής μας, είναι η Σελίν Διόν. Και ποιος σας στέλνει να πάτε να τη δείτε και να την απολαύσετε από κοντά? Φυσικά ο Easy 97,2 με το μεγάλο μας Easy Live Experience. Η Σελίν Διόν λοιπόν έχει επιστρέψει στη σκηνή μετά από 6 χρόνια και εμείς σας στέλνουμε στο Παρίσι. Και αυτό θα συμβεί το Σάββατο 22 Μαΐου. Εκεί θα βρεθείτε με ένα αγαπημένο σας πρόσωπο για να ζήσετε από κοντά μία μοναδική μουσική εμπειρία και να ακούσετε live τις μεγαλύτερες επιτυχίες της. Για να πάρετε μέρος, ακούτε καθημερινά το Easy Pass της ημέρας και δηλώνετε συμμετοχή στο soundist.gr / easy972 και εκεί όπου σας ζητηθεί συμπληρώνετε και το Easy Pass της ημέρας που για σήμερα είναι η λέξη τραγούδι. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στο Easy Breakfast. Καλή επιτυχία σε όλους. Θα είναι σίγουρα μία εμπειρία που όποιος κερδίσει δεν θα την ξεχάσει με τίποτα. Σε λίγο, Dilemma, τώρα Beautiful Things, εδώ στον Easy.

0: Νέλη και Λιρόουλαντ, αυτό είναι το Dilemma εδώ στο Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Αλλάζει σιγά σιγά ο καιρός, πέφτει η θερμοκρασία. Οπότε όλοι καταλαβαίνουμε ότι δεν υπάρχουν περιθώρια για αυταπάτες. Αν τα παλιά σας κουφώματα δεν παρέχουν τη θερμομόνωση που θα έπρεπε, ήρθε η ώρα να αντικρίσετε την αλήθεια και να αλλάξετε την καθημερινότητά σας. Και αυτό θα το κάνετε μέσω του My Windows, της πρωτοποριακής πλατφόρμας της Alumil, που σας συνδέει με ένα εκτεταμένο δίκτυο αξιόπιστων κατασκευαστών αλουμινίου με δύο μόνο κλικ. Μπαίνετε στο My Windows, περιγράφετε τις ανάγκες σας και πολύ άμεσα οι έμπειροι κατασκευαστές του δικτύου της Alumil θα επικοινωνήσουν μαζί σας για να αποκτήσετε τα νέα σας θερμομονωτικά κουφώματα αλουμινίου. Είναι τα ενεργειακά κουφώματα Alumil για να έχετε σταθερή θερμοκρασία στο σπίτι χειμώνα καλοκαίρι. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break. Επανέρχομαι με Tina Turner και The Best.
1: Καταρχάς, στις δικές μας εποχές, παίρναμε φαγητό από το σπίτι.
2: Παίρναμε στο δημοτικό φαγητό από το σπίτι.
1: Γιατί τι έπαιρνες εσύ? Πάλι Χατζήλη Κονογιάννης. Πάλε πασά μου, ό,τι θες.
2: Το κηλικείο είναι ανοιχτό για σένα. Έλεγε ο κηλικιάρχης. Μπήκε ο κύριος Χριστοφορίδης. Κάντε όλοι στην άκρη να βγάλω τις λουκανικόπιτες.
1: Έλα, γόρι μου, πάλε 10.000 βαθμούς. Λένε πάντως ότι θα κινηθεί πολύ ψηλά φέτος το φυσικό αέριο. Για να δούμε. Θα το βάλω στους 17-18 βαθμούς Κελσίου. Γιατί έτσι λένε ότι πρέπει να κοιμόμαστε οι ειδικοί. 17-18-19 βαθμούς.
2: Ποιοι ειδικοί ιατροδικαστές?
1: Αυτοί που κάνουν τις νεκροψίες.
2: Μα πραγματικά. 17-18 βαθμούς. Εσύ και ο Walt Disney.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Αγαπημένο μου πλυντήριο, μπορείς να πλύνεις και να στεγνώσεις τα ρούχα σε 2 ώρες.
6: Μιλάς στο πλυντήριο LG. Δεν χρειάζεται καν, αφού καταλαβαίνει τα πάντα μόνο του. Και τη ρούχα έβαλες και το κατάλληλο πρόγραμμα και τον γρηγορότερο χρόνο.
5: Δηλαδή τεχνολογία LG σημαίνει...
6: Σημαίνει να ασχολείσαι λιγότερο με το πλυντήριο και περισσότερο με τη ζωή σου.
7: LG. Life's good. Η πλήση και στέγνωμα σε 2 ώρες αφορά μέγιστο φορτίο 5 κιλών.
8: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
9: Γιατί σου έλειψε το νησί?
8: Ναι, για το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
9: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
8: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
9: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
10: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
12: Α, ένας κύρος που μιλάει.
11: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
13: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
14: Πάμε επόμενη γράμμη.
15: Ναι, εγώ είμαι.
14: Ναι.
15: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
14: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
15: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
14: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
15: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
14: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
16: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
17: Ότο Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.

0: πιο αγαπημένα μας είναι το With or Without You εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Και μέρα που είναι, σίγουρα έχετε πληρώσει λογαριασμού, σκέφτεστε το σούπερ μάρκετ, έχετε τα ραντεβού σας, έχετε τη δουλειά σας, 100 άγχοι από πάνω σας, και κάπου στο τέλος εκεί μέσα ίσως προλάβετε να σκεφτείτε και τον εαυτό σας. Γιατί μέσα σε όλα όσα έχουμε να προλάβουμε, εύκολα αφήνουμε πίσω αυτό που έχει πραγματικά σημασία. Γι' αυτό η Εθνική Ασφαλιστική είναι δίπλα μας με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up, αλλά και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Έφτασε η ώρα λοιπόν να εστιάσετε σε εσάς και στην υγεία σας, και μαθαίνουμε περισσότερα στο εθνικεασφαλιστική.gr / Your Health. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Επιτυχία είναι να γίνεις ο γονιός που ήθελες. Να ζεις τις στιγμές που κάποτε ονειρεύτηκες. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν' την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στη Σφακιανάκης Κανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ και στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
4: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
5: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
6: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για τρεις ημέρες από 2 έως 4 Οκτωβρίου ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
7: Αντένα, νέο πρόγραμμα. Το Tonight Show επιστρέφει και μαζί φέρνει τους καλύτερους καλεσμένους, ανανεωμένη διάθεση, εκπλήξεις από άλλον πλανήτη και μοναδικές στιγμές που θα ζήσουμε παρέα. The Tonight Show με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου επιστρέφει στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα. Να δω.

0: Πάμε σε γραμμή, ναι.
1: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
0: Πολλά γκολ.
1: Γκολ στο βολέι.
0: Ποιο βολέι?
1: Ποιο ματς?
0: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
1: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
0: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
4: Easy News.
5: Με την Άντζελα Πασχοπούλου, γύρω στα Χριστούγεννα εκτιμάται ότι θα ξεκινήσει η δίκη του Χρήστου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο για την υπόθεση της αλλίωσης του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών μετά την έκδοση του παραπεμπτικού βουλεύματος από το Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου. Δικογραφία σε βάρος δικηγόρου για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος του ανήλικου γιού του σχηματίστηκε από το Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας Αλίμου έπειτα από καταγγελία που υποβλήθηκε χθες το βράδυ. Σύμφωνα με την καταγγελία, το άτομο είχε στην κατοχή του βιντεοληπτικό υλικό, στο οποίο φέρεται ο δικηγόρος να ασκεί λεκτική και σωματική βία σε βάρος του ανήλικου γιού του. Νέες αυξήσεις τιμών προετοιμάζει η αγορά τροφίμων, την ώρα που βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη προσπάθεια συγκράτησης του κόστους στα σούπερ μάρκετ μέσω της Εθνικής Πρωτοβουλίας Μείωσης Τιμών. Αλλαγή στο σκηνικό του καιρού. Έντονα φαινόμενα στα ανατολικά και νότια της χώρας με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στην Κρήτη, καθώς και πολύ θυελλώδης ανέμου στο Αιγαίο. Στην Αττική, αυξημένες νεφώσεις και βροχές κατά διαστήματα. Η σημερινή μέρα είναι τελευταία για διορθώσεις στα στοιχεία του Ε1 από τους δικαιούχους της επιστροφής ενοικίου πριν η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων κλειδώσει για να υπολογίσει τη βασική επιδότηση που θα καταβληθεί σε περισσότερους από 1 εκατομμύριο ενοικιαστές στο τέλος Νοεμβρίου. Αντιμέτωποι με τις αυξανόμενες ανησυχίες για τους κινδύνους της τεχνητής νοημοσύνης, οι επικεφαλείς των μεγαλύτερων εταιριών του κλάδου υιοθέτησαν χθες ένα ηθικά δεσμευτικό κείμενο που θα χρησιμεύσει σαν ένα είδος προστασίας έπειτα από συνάντηση που είχαν στο Λευκό Οίκο με τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.
4: Sports.
5: Ο ΠΑΟΚ ξεκινάει την πορεία του στο EuroCup απέναντι στη Μανρέσα στις 7.30 το απόγευμα με την ομάδα του Ανδρέα Τρινκέρι να αποτελεί το απόλυτο φαβορί απέναντι στους Ισπανούς. Το 2-2 επί γαλλικών ομάδων θα επιδιώξει να κάνει ο Παναθηναϊκός απόψε στις 9:15 που υποδέχεται τη Βιλερμπάν για τη δεύτερη αγωνιστική της EuroLeague.
4: Easy weather.
5: Αραιές νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια τμήματα αναμένονται τις μεσημεριανές ώρες στην Αττική. Οι άνεμοι θα απνεούν από βόρειες διευθύνσεις μέτρη 5 μποφόρ και στα ανατολικά ισχυρή μέχρι θυελλώδης 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα φτάσει τους 22 βαθμούς Κελσίου και στα βόρεια θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.
4: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπές.

Περιμένετε λοιπόν λιγάκι, γιατί σας έχω ένα γρήγορο pizza quiz. Εγώ σας κάνω μία απλή ερώτηση, εσείς μου στέλνετε τη σωστή σας απάντηση στο Viber και έτσι μπαίνετε στην κλήρωση. Προς το παρόν πάμε να απολαύσουμε το κορίτσι αυτό που τραγουδάει για όλα τα υπόλοιπα κορίτσια. Girls just wanna have fun. Εδώ στον Easy 97,2 είναι η Cindy Lauper φυσικά. Καλό μεσημέρι σε όλους.

την αγαπώ την Τάιντο, αυτό είναι το White Flag εδώ στο Easy 97,2. Ένα τραγούδι που είναι ό,τι πρέπει για καναπέ και για χουχούλιασμα, γιατί ναι, έχουμε φτάσει σε αυτή την κατάσταση. Και σκεφτείτε τώρα όλες αυτές τις πολύ όμορφες περιστάσεις που μαζευόμαστε με φίλους σε ένα σαλόνι, μαζεύεται οικογένεια, έρχονται φίλοι και μια απλή μέρα μπορεί να γίνει αφορμή για γέλιο. Σε αυτές ακριβώς τις στιγμές η Pizza Fun στρώνει το τραπέζι με τα ολοκένουργια πεντανόστιμα Mini Burgers. Υπάρχει τέλεια ποικιλία για κάθε ηλικία, από τα απλά και αγαπημένα Mini Kids Burgers και Mini Kids Chicken Burgers για παιδιά, μέχρι τα πιο ψαγμένα Mini Chicken Burgers και Mini Cheese Burgers με λιωμένο τσένταρ και μπέικον για τους μεγαλύτερους. Κάθε μερίδα έχει 3 Mini Burgers και πατάτες και το καλύτερο. Δοκιμάζουμε με τη νέα λαχταριστή προσφορά της Pizza Fun 3 Mini Kids Chicken Burger με πατάτες μαζί με τη φανταστική Sweet Pizza Crunch μερέντα, ωραίο strawberry. Αχ, μόνο με 13,90 ευρώ. Μπαίνουμε τώρα στο pizzafan.gr ή στο app και έτσι κάνουμε τη μέρα μας απευθείας μία μικρή γιορτή. Θέλετε τώρα να κερδίσετε 2 πίτσες high protein, 2 τυχεροί από εσάς? Μία ερώτηση σας έχω, μου στέλνετε τη σωστή σας απάντηση στο Viber του Easy, το 698197272. Η ερώτηση για σήμερα είναι: ποια σάλτσα βρίσκεται συνήθως στη βάση της πίτσας? Ποια σάλτσα είναι? Είναι μια σάλτσα που προέρχεται από ένα συγκεκριμένο προϊόν. Αυτή την απάντηση λοιπόν θέλω να μου στείλετε στο Viber του Easy, σαν να λέμε σάλτσα πιπεριάς. Δεν είναι πιπεριάς, ποια σάλτσα είναι? Στείλτε μου τις απαντήσεις σας και βεβαίως μετά από κλήρωση οι νικητές ενημερώνονται με προσωπικό μήνυμα. Καλή επιτυχία και καλή όρεξη. Πάμε τώρα στις δικές μας επιτυχίες, τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Teddy Swims, The Door, εδώ στον Easy 97,2.

Sleeping Satellite εδώ στον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. Φύγαμε, αγαπημένοι μου και αγαπημένες μου. Πάμε θέατρο και αυτό θα το κάνουμε τη Δευτέρα που μας έρχεται, 5 Οκτωβρίου. Γιατί μπαίνει και ο Οκτώβριος, σε περίπτωση που το ξεχάσατε. Τη Δευτέρα λοιπόν που μας έρχεται, στις 8 το βράδυ, θα συναντηθούμε στο Θέατρο Εμπορικών, στο Ψηρή. Και εκεί θα δούμε πρώτη τη νέα παράσταση της Βαλέριας Δημητριάδου με τίτλο Deadlift Άρση Θανάτου. Είναι μια σύγχρονη πολιτική κωμωδία με χιούμορ, σάτιρα, συνεχείς ανατροπές, με ένα πολύ αξιόλογο κάστ ηθοποιών, τη Μυρτώ Αλικάκη, τον Βαγγέλη Αμπατζή, τον Κωνσταντίνο Κάπα, τον Γιώργο Κορομπίλη, τον Αλέξανδρο Μαυρόπουλο, τον Γιώργο Πυρπασόπουλο, τη Μαριά Μπρουχάτζα και την Αρετή Τίλη. Για διπλές προσκλήσεις στέλνετε τώρα τη λέξη θέατρο στο Viber του Easy, το 6981-972-972. Φυσικά οι νικητές ενημερώνονται με προσωπικό μήνυμα και όπως είπαμε το ραντεβού μας είναι για τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ στο Θέατρο Εμπορικών για την παράσταση Deadlift Άρση Θανάτου. Πάρα πολύ ενδιαφέρον το βρίσκω όλο αυτό. Ελάτε, πάμε να εγκαινιάσουμε τη νέα θεατρική σεζόν με αυτήν την τόσο αξιόλογη παράσταση της Βαλέριας Δημητριάδου. Coldplay τώρα, είναι το Clocks εδώ στο Easy 97,2.

0: που αυτά τα τραγούδια μας φτιάχνουν τόσο πολύ τη διάθεσή μας. Who can it be now, εδώ στον Easy 97,2. Και αυτά ήταν 45 λεπτά μουσικής, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Το γνωρίζουμε, το ξέρουμε από την αρχαιότητα. Οι άνθρωποι προσπαθούσαν να βρουν τρόπους να συνδεθούν και η αλήθεια είναι ότι έχουν βρεθεί χιλιάδες τρόποι επικοινωνίας. Η ανάγκη όμως για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και η Telecom είναι εδώ ακριβώς γι' αυτό το λόγο, για να συνδέσει όλο μας τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους και εμείς μαθαίνουμε περισσότερα στο telecom.gr. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break, σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
3: Α, ένα σκιούρος που μιλάει.
2: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε!
4: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
5: Επόμενος.
6: Ναι, ναι.
5: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
6: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
5: Τώρα προκαλείς, λέγε.
6: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
5: Τι δελτίο, τον 12?
6: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
5: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
6: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
5: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
9: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
8: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
9: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
8: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
10: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar.
11: Cleansed της Sarah Kane. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς. Η πολυσυζητημένη παράσταση επιστρέφει για δεύτερη χρονιά κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Μια ελεγεία για τον έρωτα και την ελευθερία. Ένα σκληρό ποίημα ύμνος στην ανθρωπότητα. Ερμηνεύουν Χρήστος Λούλης, Μέρη Μινά, Δημήτρης Καπουράνης, Νατάσα Ξενταβελώνη, Γιώργος Ζιγούρης, Νικολάκης Ζεγκίνογλου, Θανάσης Ραυτόπουλος.
12: Αγάπαμε ή σκότωσέ με.
11: Cleansed. Προπόληση more.com.
13: Ψήρα, ξεκόλα.
14: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθηρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
15: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.

0: είμαστε εδώ στο Νίζη 97,2. Λίγα λεπτάκια πριν από τη μία βρισκόμαστε. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου. Κάπου εδώ φτάνει η ώρα να σας αφήσω. Έφτασε δηλαδή. Και βεβαίως υποδεχόμαστε τη Μαρία Φραγκάκη, η οποία μένει εδώ μέχρι τις 4 και δεν τη χάνουμε για κανένα λόγο. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα να δείτε. Το ραντεβού μας είναι ένα και είναι την Κυριακή. Δεν είναι άλλο φυσικά από τον Gastrosophy Fest 2026. Η πρωτέρια, η ενέργεια της Μέτλεν και η Platinum χορηγός του φεστιβάλ για δεύτερη συνεχή χρονιά, σας δίνει την ευκαιρία να διεκδικήσετε διπλές προσκλήσεις για τη μεγάλη αυτή γιορτή της γαστρονομίας την Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο Taek Vodo στο Παλαιό Φάληρο. Θα μπείτε λοιπόν στο Instagram της Πρωτέρια, θα δηλώσετε συμμετοχή στο διαγωνισμό έως τις 2 Οκτωβρίου και θα διεκδικήσετε τη δική σας διπλή πρόσκληση. Αν είστε αυτοί οι άνθρωποι που σας αρέσει να δοκιμάζετε καινούργια πράγματα, καινούργιες γεύσεις, έτσι πιο εκλεπτισμένα, σας αρέσει το wine tasting και όλα αυτά τα υπέροχα πράγματα που δεν ξέρω, νομίζω όλοι αγαπάμε, τότε σίγουρα δεν πρέπει να το χάσετε. Καλή επιτυχία και ραντεβού εννοείται στο Gastrosophy Fest την Κυριακή που μας έρχεται 4 Οκτωβρίου. Το μαράκι μας έρχεται, εμείς τα ξαναλέμε αύριο το πρωί στις 10, αμέσως μετά το Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη. Να έχετε ένα ωραίο υπόλοιπο ημέρας, να μου προσέχετε σήμερα με τις βροχές και όλα τα σχετικά. Εμείς αύριο τα ξαναλέμε, να είστε καλά, πολλά πολλά φιλιά.
1: Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris. Μία φωνή που σημάδεψε μία εποχή. Μία επιστροφή που θα γράψει ιστορία. Ο Easy 97,2 σε στέλνει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να απολαύσεις live τη Celine Dion. Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στον Easy 97,2. Άκου το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε συμμετοχή στο soundis.gr/easy972. Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris.
2: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ και στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
4: Λογαριασμοί.
3: Υγεία.
4: Σούπερ μάρκετ.
3: Υγεία. Meeting.
4: Υγεία. Συνεργείο.
3: Υγεία. Υγεία.
5: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικεασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
6: Όταν οι ταινίες που βλέπεις σου βγάζουν εισιτήριο για την επόμενη, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Με το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης Village Pass, κάθε φορά που πας στα Village Cinemas κερδίζεις πόντους. Και όταν οι πόντοι σου γίνονται εμπειρίες, δωρεάν εισιτήρια, αποκλειστικές προβολές, μοναδικές εκπλήξεις και δώρα, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Και ξαναπας και ξαναπας και ξαναπας. Γίνε τώρα μέλος στο villagecinemas.gr και άρχισε να κερδίζεις πόντους.
7: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
8: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά.
9: Πλυντήριο Μόρις με πρόγραμμα Pet Care.
10: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Κάποιοι παρακολουθούν τις εξελίξεις. Κάποιοι τις δημιουργούν. Οι δημοσιογράφοι που αποκαλύπτουν. Οι δημιουργοί που εμπνέουν. Οι άνθρωποι της επικοινωνίας που επηρεάζουν. Σπουδές στα media, τη δημοσιογραφία και την επικοινωνία. Antenna Media College. Η νέα εποχή των media ξεκινά από εσένα. Σε συνεργασία με το Edinburgh Napier University. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
12: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για τρεις ημέρες, από 2 έως 4 Οκτωβρίου, ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
13: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
14: Το έχω δει στο σινεμά. Αφού το έχει δει στο σινεμά, ας το δει και στο θέατρο.
15: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλάμα Πρετεντέρη, που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς, επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
16: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
15: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
17: Easy News. Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Στο Υπουργικό Συμβούλιο, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε ότι σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο κίνησης, η επιδότηση στην Αντλία αυξάνεται από τα 10 στα 15 λεπτά το λίτρο. Παράλληλα, τα δηληστήρια προχωρούν σε δικές τους προσφορές, με αποτέλεσμα, σε συνδυασμό με την κρατική επιδότηση, η συνολική ελάφρυνση να φτάνει τα 20 λεπτά το λίτρο. Το μέτρο θα ισχύσει για το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου. Για το πετρέλαιο θέρμανσης, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι η τιμή του θα διατηρηθεί κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο, με τις σχετικές ανακοινώσεις να γίνονται πριν από τις 5 Οκτωβρίου, που και ξεκινάει η διάθεσή του. Παράλληλα, διευρύνεται το καθεστώς των 75 δόσεων σε 120 δόσεις για ρύθμιση χρεών σε δημόσιο και ασφαλιστικά ταμεία. Με την παρέμβαση για τους servicers, προανήγγειλε ότι θα προβλέπονται αυστηρότεροι όροι προστατεύοντας τον συνεπή οφειλέτη από πληστηριασμό ή κατάσχεση. Αν ένα servicer παραβιάσει μια συμφωνημένη ρύθμιση, τότε η πράξη του θα ακυρώνεται και θα του επιβάλλεται πρόστιμο μέχρι και 500.000 ευρώ, ενώ αυτόματα ο πολίτης θα πιστώνεται με 5 δόσεις της αρχικής συμφωνίας. Βαριές ευθύνες που δυσχέραναν το έργο της δικαιοσύνης αποδίδει στον πρώην υφυπουργό και τους 4 εγκατηγορούμενους του, αποδίδει το βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου, με βάση το οποίο παραπέμπονται στο εδόλιο του Δικού Δικαστηρίου για την αλλίωση του χώρου της σιδηροδρομικής τραγωδίας που στήχησε τη ζωή σε 57 ανθρώπους. Συνεχίζονται τα έργα αντικατάστασης σιδηροτροχιών στη γραμμή 3 του μετρό της Αθήνας. Μέχρι και αύριο, 5η 1η Οκτωβρίου, οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείσουν 2,5 ώρες νωρίτερα, δηλαδή στις 10:20 το βράδυ. Το Ιράν έλαβε επίσημη απάντηση από τις Ηνωμένες Πολιτείες για την πιο πρόσφατη πρότασή του για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, χωρίς ωστόσο να δοθούν περαιτέρω διευκρινήσεις για το περιεχόμενο.
18: Easy Sports.
17: Στη Θεσσαλονίκη, ο ΠΑΟΚ στρέφει την προσοχή του στις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις. Στο κατάμεστο από φιλάθλους ΠΑΟΚ Sports Arena, οι Ασπρόμαυροι υποδέχονται την Μανρέσα στις 7:30 το απόγευμα για το Eurocup. Ο Παναθηναϊκός Άκτορ υποδέχεται τη Βιλερμπάν στο Telecom Center Athens στις 9:15 το βράδυ για την δεύτερη αγωνιστική της EuroLeague.
18: Easy Weather.
17: Παρέες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές στα βόρεια τμήματα σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθυνσίες μέχρι 5 μποφόρ και στα ανατολικά ισχυρή έως θυελλώδης 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα φτάσει τους 22 βαθμούς Κελσίου, αλλά στα βόρεια θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Καλό σας μεσημέρι, καλώς ήλθατε εδώ στο Easy 97,2, καλώς ήλθα και εγώ. Τι κάνετε, πώς είστε? Είναι Τετάρτη, είναι 30 Σεπτεμβρίου σήμερα, ο καιρός δεν θα μπορούσε και κάτι άλλο πια. Νομίζω ότι μας έχει συνηθίσει σε αυτόν τον καιρό πια ο Σεπτέμβριος, κούρασε νομίζω, εμένα προσωπικά με κούρασε πολύ. Οπότε ξανασυστήνομαι, καλησπέρα από Λονδίνο, Μαρία Φραγκάκη στην παρέα σας μέχρι και τις 4, όπως κάνουμε καθημερινά, 69, 89, 9, 7, 2, 9. Ναι, τα δύο. Ο αριθμός του Viber, του Easy, εκεί μου στέλνετε τα γραπτά σας μηνύματα. Να πω μια καλησπέρα και σε εσάς που μας ακούτε μέσα από το soundis.gr και το Soundis App. Καλά να περάσουμε.

Robbie Williams, She's the One. Καλό σας μεσημέρι. Και από το Robbie Williams πάμε στη μοναδική Celine Dion, η οποία θέλω να σας πω ότι μεταξύ άλλων έκλεισε και το show της L'Oréal Paris την εβδομάδα μόδας του Παρισιού. Εντυπωσιακότατη η εμφάνισή της. Με τη Celine Dion ολοκληρώθηκε λοιπόν το εντυπωσιακό runway show της εταιρείας στο πλαίσιο της εβδομάδας μόδας, όπου η Celine Dion έκανε μια guest εμφάνιση στο φινάλε της βραδιάς, κλέβοντας τις εντυπώσεις, φυσικά τραγουδώντας το I'm Alive με φόντο τον πύργο του Eiffel. Και να μείνουμε στη Celine Dion, να μείνουμε στο Παρίσι. Βασικά εσείς θα πάτε στο Παρίσι, γιατί έχουμε easy live experience για εσάς με τη Celine Dion live απαγή. 6 χρόνια μετά την τελευταία της μεγάλη περίοδο επέστρεψε η Celine Dion στο Παρίσι. Έχουν γίνει εννοείται sold out οι εμφανίσεις της σε χρόνο ρεκόρ. Ο Easy σε στέλνει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να ζήσεις από κοντά τη μεγάλη επιστροφή μιας από τις σημαντικότερες φωνές όλων των εποχών. Ένα απίστευτο show, μια μοναδική εμπειρία θα ζήσετε. Τώρα, για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, θα πρέπει να είστε εδώ συντονισμένοι στον Easy για να ακούτε καθημερινά το Easy Pass τη ημέρα και να δηλώσετε τη συμμετοχή στο soundis.gr κάθετος easy972. Το σημερινό Easy Pass λοιπόν, δώστε βάση, το σημερινό Easy Pass είναι η λέξη τραγούδι για το Easy Live Experience. Η λέξη τραγούδι λοιπόν, το σημερινό Easy Pass για το Easy Live Experience με Celine Dion Live Apagé. Η κλήρωση, να ξέρεις, θα γίνει την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στο Easy Breakfast εδώ στον Easy. Take me there, ναι, take me there στο Παρίσι ιδανικά θα θέλαμε και εγώ θα ήθελα, δεν το κρύβω.

Heaven is a place on earth. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο θυμίζει παράδεισο ο καιρό σήμερα εδώ, στην Αθήνα τουλάχιστον, γιατί μαθαίνω ότι στη Θεσσαλονίκη τα πράγματα είναι λίγο καλύτερα καιρικά. Εδώ έχουμε βροχές, έχουμε συννεφιές, έχουμε τέτοια πράγματα. Φθινόπωρο κανονικό. Λοιπόν, είναι 30 Σεπτεμβρίου σήμερα, τελευταία ημέρα του Σεπτεμβρίου. Να πω επιτέλους, θα το πω το επιτέλους. Τώρα πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα αστρολογικά της ημέρας. Ακούστε και κρατήστε αυτό. Σήμερα καλό είναι να είμαστε όλοι λίγο πιο λιγομίλητοι και περισσότερο ουσιαστική. Δηλαδή να ξέρουμε πότε να μιλήσουμε και πότε να σιωπήσουμε. Ακούστε τι σας λέω. Είναι μια περίεργη ημέρα. Μπορεί να δυσκολέψει η επικοινωνία τέλος πάντων σήμερα και να φέρει στο προσκήνιο ανασφάλειες αλλά και πληγές από το παρελθόν. Γι' αυτό σας λέω. Λίγα και καλά λόγια σήμερα. Ωστόσο, να ξέρετε ότι επηρεάζονται κυρίως οι κρύοι, οι καρκίνοι, οι ζυγοί και οι εγώκεροι του τρίτου δεκαημέρου, αλλά και όσοι έχουν οροσκόπο οι πλανήτες φυσικά. Σε αυτά τα ζώδια είναι η λέξη. Έχουν τη βαρύτητά τους και τη σημασία τους. Μπορεί οι λέξεις να θεραπεύσουν, μπορεί να μας πληγώσουν. Οπότε προσέχουμε τι λέμε, προσέχουμε πώς το λέμε και πού το λέμε κυρίως σήμερα.

0: Είμαστε σχεδόν ένα τεταρτάκι πριν από τις 2 εδώ στο Easy 97,2 και ξέρετε ότι εγώ είμαι πάντα εδώ μαζί σας. Μαρία Φραγκιάκη από τη μία στην παρέα σας, στο μικρόφωνο και στις μουσικές του Easy μέχρι και τις 4 και μετράμε αντίστροφα για το Gastrosophy Fest, το οποίο επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Είναι το απόλυτο food and wine party με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριο όσο να ξέρεις, θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. Ό,τι καλύτερο νομίζω, έτσι. Όλοι τα θέλουμε αυτά, σε όλους μας αρέσουν νομίζω. 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό θα είναι εκεί. 15 αστέρια Μισελέν και οι διεθνώς βραβευμένοι Άννα Ρος σε περιμένουν στον Gastrosophy Fest. Οι σημαντικότεροι εκπρόσωποι της ελληνικής γαστρονομίας επίσης θα είναι εκεί, όπως ας πούμε Παναγιώτης Γιακαλής, Πέτρος Δήμας, Νίκος Θωμάς, Νίκος Καραθάνος, ο Αστέριος Κωστούδης, ο Παύλος Κυριάκης, ο Λευτέρης Λαζάρου, Σπύρος και Ευαγγέλης Λιάκος, ο Έκτορας Μποτρίνη, ο Γκίκας Ξενάκης, ο Αλέξανδρος Παπανδρέου, ο Μανώλης Παπουτσάκης, ο Χριστόφορος Πέσκιας, καταλαβαίνετε έτσι, ο Πέτρος Ιρίγος και ο Αλέξανδρος Τσιωτίνης. Όλοι θα είναι εκεί την Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο Taekwondo, οπότε κρατήστε την ημερομηνία και εξασφαλίστε έγκαιρα τα εισιτήριά σας στο more.com. Silver Sponsors, η Eurobank, το φυσικό μεταλλικό νερό Βίκος και το ελαιόλαδο Μολόν Λαβέ. Υποστηρικτής Elvida Foods, Original Concept by Base Grill με τη συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Αττικής. Και όπως σας είπα, σπεύσατε για εισιτήρια στο more.com. Πάμε τώρα για ένα μικρό break, για λίγες διαφημίσεις. Επιστρέφω με Queen και όχι μόνο εδώ στον Easy.
1: Εμένα το ακτινίδιο δεν μου κάνει τώρα να το φάω από έξω τη φλούδα. Γιατί κάπως έχει αυτή την υφή.
2: Είναι λίγο αειδιαστική.
1: Ναι, θα είναι λιγάκι σαν να το τριχωτώ μέσα στο στόμα μου.
2: Τώρα δεν θα πω αυτό που μου έρχεται πρώτο στο μυαλό. Γιατί αν πω αυτό που μου έρχεται πρώτο στο μυαλό.
1: Σώστο τώρα,
2: δεν χρειάζεται να το σώσω, δεν σώθηκε από μόνο του. Είναι σαν τον Τιτανικό, ο οποίος λυθίζεται. Δεν σώζεται.
1: Ναι, δεδομένο δηλαδή ότι ο Λεωνάρντο Ντικάπριο δεν θα την γλιτώσει παρόλο που υπήρχε χώρο πάνω στη σχεδία.
2: Ο Λεωνάρντο Ντικάπριο έχει χάσει τι αισθήσει του, απλώ δεν ξέρει ότι έχει πεθάνει.
1: Είμαι κατάσκοπο. Πε και εσύ, είμαι κατάσκοπο.
2: Μπορεί και να είμαι κατάσκοπο. Τώρα δεν προ τον αέρα, δεν τ' άκουσες.
1: Αν δεν τ' άκουσα γιατί κοιτάξα την ιστορία.
2: Αυτό είμαι καλός κατάσκοπος.
1: Όποτε τύχει, μαζί σε ένα παιδί.
2: Καλά, βγάζω τα παιδιά, ναι. Τα δικά μου. Όχι ένα παιδί, μην το λες, δεν ακούστηκε καλά. Τα παιδιά, ένα εκ των παιδιών μου.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Έχεις γενέθλια?
6: Ναι.
5: Φέρες τούρτα?
6: Χωρίς ζάχαρη.
5: Να τα κατοστήσεις?
6: Θα προσπαθήσω.
5: Ωραία.
6: Ναι.
4: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
5: Ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Σου αξίζει.
6: Με συγκινείς. Σε ευχαριστώ.
4: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed είναι η απάντηση.
7: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
8: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Τόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
10: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.

0: Μοναδική Αλήσια Keys και Falling. Τρία λεπτά πριν από τις 2, στο Νίζι 97,2. Μαρία Φραγκιάκη μαζί σας από τη 1 μέχρι και τις 4. Καλησπέρα στο Σεραφείμ που μου έστειλε μήνυμα. Καλησπέρα και στη Γιώτα, αλλά και στον Παύλο. 6981-972-972. Ο αριθμός του Viber, εκεί μου στέλνετε τα μηνύματά σας αν θέλετε. Τώρα, σήμερα είναι Τετάρτη και απόψε στις 9 το βράδυ μη χάσει κανείς τη συγκλονιστική συνέχεια της νέας δραματικής σειράς εποχής του Αντένα, Κρίνο και Αγκάθη. Συμβαίνουν πολλά απόψε, δεν θα αποκαλύψω τίποτα. Θέλω να είστε συντονισμένοι απόψε στις 9 για το Κρίνο και Αγκάθη στην τηλεόραση του Αντένα. Πάμε τώρα στα νέα των 2 με την Άντζελα Πασχοπούλου για να μάθουμε τι συμβαίνει γύρω μας. Να μείνετε εδώ, επιστρέφω πολύ γρήγορα με Jennifer Lopez, Ellie Goulding και άλλα πολλά εδώ στον Easy.
1: Ο Easy 97,2 σε προσκαλεί σε μια ξεχωριστή θεατρική βραδιά. Τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ, στο Θέατρο Εμπορικών στο Ψηρή, στην avant-premiere της νέας παράστασης της Βαλέριας Δημητριάδου, Deadlift, Άρση Θανάτου. Μια σύγχρονη πολιτική κωμωδία με χιούμορ, ανατροπές και έναν εξαιρετικό θίασο ηθοποιών επί σκηνής. Για διπλές προσκλήσεις, μείνε συντονισμένος στο Easy 97,2. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή, κάντην με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στις Φακιανάκης ΑΕ με ισχύ 170 ύπων. Αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στις Φακιανάκης ΑΕ Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ και στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα ξεχάστε το, γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου, γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
4: Αντένα, νέο πρόγραμμα. Το Tonight Show επιστρέφει και μαζί φέρνει τους καλύτερους καλεσμένους, ανανεωμένη διάθεση, εκπλήξεις από άλλον πλανήτη και μοναδικές στιγμές που θα ζήσουμε παρέα. The Tonight Show με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου επιστρέφει στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
5: Καλώς τη!
6: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
5: Ναι! Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
6: Σου έφερα κέικ.
7: Γεια σας.
6: Ο κύριος?
5: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
6: Τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο eEFCA. Το επόμενο, να γίνω influencer.
8: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
10: Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Προτέργεια. Το απόλυτο food and wine party της χρονιάς επιστρέφει με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 15 αστέρια Michelin και οι διεθνώς βραβευμένοι Anna Ross σε περιμένουν. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο ΤΑΕΚ Βοντό. Silver Sponsors, Eurobank και το φυσικό μεταλλικό νερό Vicos. Υποστηρικτής Elvida Foods. Original Concept by Base Grill. Gastrosophy Fest powered by Protergia. Εισιτήρια στο more.com.
1: Easy News.
7: την Άντζελα Πασχοπούλου. Στα περίπου 2,16 ευρώ το λίτρο αναμένεται να πέσει από αύριο η μέση τιμή του πετρελαίου κίνησης μετά την αύξηση της επιδότησης στην Αντλία από τα 10 στα 15 λεπτά ανά λίτρο, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Για το πετρέλαιο θέρμανσης, ο Κυριακός Μητσοτάκης ανακοίνωσε ότι η τιμή του θα διατηρηθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, με τις σχετικές ανακοινώσεις να γίνονται πριν από τις 15 Οκτωβρίου που και ξεκινάει η διάθεσή του. Παράλληλα, διευρύνεται το καθεστώς των 75 δόσεων σε 120 δόσεις για ρύθμιση χρεών σε δημόσιο και ασφαλιστικά ταμεία. Ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Αττικής, με αφορμή όσα έχουν δημοσιοποιηθεί σχετικά με το ιατρείο της Οδού Καρνεάδου και τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, τοποθετείται γύρω από τις αναφορές για τυχόν εμπλεκόμενα φαρμακεία σε παράνομες πρακτικές και διευκρινίζει ότι δεν διαθέτει ελεγκτική αρμοδιότητα ώστε να διενεργεί αυτεπάγγελτα τακτικούς ή έκτακτους ελέγχους. Σημαντικές εκπτώσεις που φτάνουν μέχρι και το 50% στα εκτοπλοϊκά εισιτήρια αναπληρωτών εκπαιδευτικών και σε πολλές περιπτώσεις και στα οχήματά τους, τίθενται σε ισχύ για το φετινό σχολικό έτος έπειτα από κοινή πρωτοβουλία των Υπουργείων Παιδείας και Ναυτιλίας. Τελευταία μέρα σήμερα έχουν τη δυνατότητα οι ενδιαφερόμενοι να εκδώσουν τη βεβαίωση επιλεξιμότητας για το πρόγραμμα Ανακαινίζω, μέσω του οποίου προβλέπεται κρατική ενίσχυση για την ανακαίνιση κατοικιών που φτάνει μέχρι και τις 36.000 ευρώ. Συμπεριλαμβάνονται και τα ακίνητα που παραμένουν κλειστά. Προσωρινές και τμηματικές διακοπές της κυκλοφορίας θα πραγματοποιηθούν μέχρι και αύριο 1η Οκτωβρίου κατά τις ώρες 11 το βράδυ με 5 τα ξημερώματα της επομένης στη Λεωφόρο Κηφισού λόγω εκτέλεσης εργασιών σύμφωνα με την αστυνομία. Η κλιματική αλλαγή μεταμορφώνει γρήγορα τους ωκεανούς στους πόλους, απειλώντας τις ανθρώπινες υποδομές οι οποίες εκτίθενται στη διάβρωση από τη θάλασσα, καθώς και τα είδη που εξαρτώνται από τους θαλάσσιους πάγους για την επιβίωσή τους, σύμφωνα με την 10η ετησία έκθεση για τους ωκεανούς της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Κοπέρνικους.
11: Sports.
7: Ο Άρης έκανε ιδανική πρεμιέρα στο EuroCup, καθώς επικράτησε με 87-74 της Λεμάν μέσα στη Γαλλία για την πρώτη αγωνιστική της διοργάνωσης. Ο Ολυμπιακός επικράτησε με 93-91 της Αλγκύρης Καώνα στη Λιθουανία για την δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκα. Το κατάμεστο PAOK Sports Arena θα υποδεχθεί στο πρώτο επίσημο ευρωπαϊκό παιχνίδι του για την φετινή αγωνιστική περίοδο στο EuroCup την Μανρέσα στις 7.30 το απόγευμα. Το 2-2 πηγαλικών ομάδων θα επιδιώξει να κάνει ο Παναθηναϊκός απόψε στις 9:15 που υποδέχεται τη Βιλερμπάν για τη δεύτερη αγωνιστική της EuroLeague.
11: Easy weather.
7: Συννεφιά παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια τμήματα σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνεούν από βόρειες διευθύνσεις μέτρη 5 μποφόρ και στα ανατολικά ισχυρή έως θυελλώδης 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, δεν θα ξεπεράσει τους 22 βαθμούς Κελσίου και στα βόρεια θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερα.

Τίποτα να με μπεις, είπαμε. Σήμερα δεν λέμε πολλά. Είμαστε πιο προσεκτικοί στα λόγια μας, γιατί η μέρα είναι λίγο τζιζ. Αστρολογικά, καλό σας μεσημέρι. Είναι Τετάρτη και από τον Τζόνι Λόγκαν τώρα θα σας πάω στο Ροντ Στιούαρτ σε έναν θρύλο της μουσικής, ο οποίος ανακοίνωσε την τελευταία περιοδία της καριέρας του. Μετά από περισσότερες από 6 δεκαετίες στη μουσική, ο Ροντ Στιούαρτ λοιπόν ανακοίνωσε ότι η επόμενη περιοδία του θα είναι η τελευταία της καριέρας του. 80 ετών, ο θρύλος της ροκ, αποκάλυψε ότι το Ροντ Στιούαρτ The Final Encore θα ξεκινήσει τον Απρίλιο του 2027 με συναυλία στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρώπη. Μετά από περισσότερες από 6 δεκαετίες, το The Final Encore θα είναι σίγουρα η τελευταία μου περιοδία, είπε ο ίδιος ο Ροντ Στιούαρτ, ευχαριστώντας τον κόσμο, τους θαυμαστές που τον ακολουθούν όλα αυτά τα χρόνια. Μου χάρισε μια ζωή, λέει, πέρα από οτιδήποτε θα μπορούσα ποτέ να είχα φανταστεί και ελπίζω από την πλευρά μου να σας έχω χαρίσει κι εγώ όμορφες αναμνήσεις, είπε ο ίδιος. Η αλήθεια είναι ότι μας έχει χαρίσει πολλές όμορφες αναμνήσεις ο Ροντ Στιούαρτ. Τον αγαπάμε διαχρονικά. Taylor Swift αμέσως τώρα στον αέρα του Easy 97,2, εδώ που ακούμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

Aerosmith, I don't wanna miss a thing. Και αν και εσύ δεν θέλεις να χάνεις στιγμή από την προπόνησή σου, από τη γυμναστική σου, κάτω όπως η Βικτόρια Μπέκαμ, η οποία πραγματικά δεν κρατιέται για να κάνει γυμναστική. Ανέβηκε ένα βίντεο, το οποίο βίντεο τραβούσε ο David Beckham, ο άντρας της, με τη Βικτόρια Μπέκαμ να κάνει γυμναστική πάνω σε ένα, τι είναι, διάδρομος είναι, stair climber για την ακρίβεια, φορώντας ψηλοτάκουνες, γόβες και δερμάτινη φούστα. Είναι πάνω στο μηχάνημα γυμναστικής λοιπόν με αυτό το ιδιαίτερο look. Δεν ξέρω τώρα γιατί, προφανώς μας κάνει πλάκα, αλλά εκείνη και καλά γυμναζόταν με αυτό το πολύ ωραίο outfit που είχε. Προετοιμαζόταν όμως σίγουρα για την εβδομάδα μόδας του Παρισιού. Η ίδια το δημοσίευσε το βίντεο στα social media. Έκανε tag τον David Beckham, τον σύζυγό της, ο οποίος της λέει: φαίνεται ότι είσαι πανέτοιμη, και εκείνη συνόδευσε την ανάρτηση με ένα emoji που γελά, τέλος πάντων. Η εβδομάδα μόδας του Παρισιού ξεκίνησε στις 28 Σεπτεμβρίου και θα διαρκέσει μέχρι τις 6 Οκτωβρίου. Η Βικτόρια Μπέκαμ συμμετέχει για ακόμα μία φορά στη διοργάνωση, οπότε προφανώς είναι καθόλου έτοιμη, αλλά δεν θέλει να χάνει και την προπόνησή της. Οπότε σου λέει: δεν βαριέσαι με τα ψηλοτάκουνα, με τη δερμάτινη φούστα? Θα κάνω γυμναστική έτσι όπως είμαι, έστω και για λίγο. Όχι, μπράβο της, κάπως ανεμάς ένα πράγμα. Λοιπόν, Σλίμαν έρχεται αμέσως τώρα και Μόνα Μουρ εδώ στο Easy 97,2.

0: Ναι, καμιά φορά πρέπει να λες, αξίζει να λες Let It Be. Όμως η αλήθεια είναι ότι είναι ωραίο να έχεις πολλές επιλογές. Και τι είναι καλύτερο από το να έχεις πολλές επιλογές? Να έχεις ακόμα περισσότερες. Γι' αυτό στο The Ellinikon Sports Park έχεις 287.000 τετραγωνικά μέτρα αθλητικών υποδομών για ποδόσφαιρο, για μπάσκετ, για τένις και τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις για ανοιχτό αλλά και υγρό στίβο. Και αν δεν είσαι και καθόλου αθλητικός τύπος, δεν πειράζει καθόλου, μη μου αγχώνεσαι, γιατί το Sports Park έχει επιλογές για όλους, γιατί εκεί θα βρεις και χώρους εστίασης αλλά και εκδηλώσεων. Αυτά όλα και πολλά ακόμη περισσότερα καθημερινά τα βρίσκεις από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ στο The Ellinikon Sports Park. Οπότε προτείνω να κατεβάσεις την εφαρμογή Livio και να κλείσεις θέση, αλλά και μία από τις 1350 δωρεάν θέσεις parking The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές, γιατί έτσι μας αρέσει και έτσι μας αξίζει. Είμαι η Μαρία Φραγκάκη. Από τη μία είμαι μαζί σας μέχρι και τις 4. Πάμε τώρα όλοι μαζί να κάνουμε ένα πολύ μικρό break. Σας θέλω εγώ εδώ, να μην φύγετε. Επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο στο Easy 97,2.
1: Κάθε πρωί στο Easy 97,2.
2: Τα έλεγα και την προηγούμενη εβδομάδα που έλειπες εσύ και είχα τη Μαρία Γεωργιά εδώ πέρα στη ρύθμιση του ήχου. Τι κάνει ο ηγέτης? Ασυνείδητα περνάει την πληροφορία και όλοι δουλεύουν για σένα. Δηλαδή ο Elon Musk αυτό κάνει. Η Μαρία Γεωργιά λοιπόν την προηγούμενη εβδομάδα τσακ μου στέλνει, είδα αυτή την καλή είδηση και σκέφτηκα. Σήμερα λοιπόν η καλή είδηση της ημέρας έχει το άλλο υποχείριο, από τον άλλον συνεργάτη μου, τον Στάθη Χριστοφόρη.
3: The Puppet Master, έτσι. Κανονικά, κουνάω τα σχοινιά και χορεύουν από κάτω.
2: Πάρε μια άδεια, πάρε 25 Οκτωβρίου στη Δίνο.
3: Νομίζω είναι Κυριακή. Ναι, Κυριακή είναι. 28 είναι Τετάρτη.
2: Όχι.
3: Ευχαριστώ, τι αφεντικό έχω.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στις Φακιανάκης ΑΕ. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στις Φακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ και στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε.
1: Ο Easy 97,2 προτείνει.
6: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ για το ροκ το ελληνικό. 29 Σεπτεμβρίου ο Κώστας Τουρνάς και ο Διονύσης Τσακμής συναντιούνται για μια βραδιά γιορτή. Συνεχίζουμε με άρωμα όπερας και δύο ξεχωριστές παραστάσεις. 30 Σεπτεμβρίου και 1η Οκτωβρίου η νέα όπερα του Θεόδωρου Στάθη, Θεοδόρα, Αυτοκράτηρα του Βυζαντίου, με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, ανεβαίνει στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Ολύμπια Μαρία Κάλλας. Από 30 Σεπτεμβρίου το Τζένι Τζένι σε σκηνοθεσία Νίκου Καραθάνου ανάβει για δεύτερη χρονιά τα φώτα του στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Από 1η Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στο Εθνικό Θέατρο με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Η Ιεροτελεστία σε σκηνοθεσία Χρήστου Θεοδωρίδη μας καλεί ξανά σε μια γιορτή ζωής. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
7: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
8: Γιατί σου έλειψε το νησί?
7: Ναι, για το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
8: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
7: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
8: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
9: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, Σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των δοντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
10: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες, από 2 έως 4 Οκτωβρίου, ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
11: Πάμε σε γραμμή, ναι.
12: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
11: Πολλά γκολ.
12: Γκολ στο βόλεϊ.
11: Ποιο βόλεϊ?
12: Ποιο match?
11: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
12: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
11: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
13: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
14: Το έχω δει στο σινέμα.
15: Αφού το έχει δει στο σινέμα, ας το δει και στο θέατρο.
16: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλαμά Πρετεντέρη, που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς, επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
17: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
16: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny. Από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
18: Ότο Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.

0: ακούσει στον Easy 97,2. Πολύ πολύ καλησπέρα σας. Μεσημέρι Τετάρτης, είμαστε στα μέσα της εβδομάδας και στα τέλη του Σεπτεμβρίου επιτέλους. Από αύριο υποδεχόμαστε τον Οκτώβριο. Ελπίζουμε να είναι καλύτερος μήνας για όλους και για την ψυχολογία μας κυρίως, γιατί βλέπω ότι είμαστε κάπως περίεργα αυτό το μήνα, το Σεπτέμβριο, ίσως επειδή είναι και ένας μήνας προσαρμογής. Καλησπέρα στην Έλενα που μου έστειλε το μήνυμά της. Καλησπέρα και στη Γογό αλλά και στον Πέτρο. 69-81-972-972. Ο αριθμός του Viber του Easy, εκεί μου στέλνετε τα γραπτά σας μηνύματα. Πάμε τώρα στα νέα των 3 με την Άντζελα Πασχοπούλου για να μάθουμε τι συμβαίνει στην Ελλάδα και στον υπόλοιπο κόσμο. Μη μου φύγετε, επιστρέφω με Brian Adams και Bruno Mars, έχω και άλλα πολλά εδώ στο Easy 97,2.
1: Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris. Μία φωνή που σημάδεψε μία εποχή. Μία επιστροφή που θα γράψει ιστορία. Ο Easy 97,2 σε στέλνει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να απολαύσεις live τη Celine Dion. Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στο Easy 97,2. Άκου το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε συμμετοχή στο soundist.gr/easy972. Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris.
2: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027 η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε.
3: Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Προτέργεια. Το απόλυτο food and wine party της χρονιάς επιστρέφει με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 15 αστέρια Michelin και οι διεθνώς βραβευμένοι Anna Ross σε περιμένουν. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο Taek Wondo. Silver Sponsors, Eurobank και το φυσικό μεταλλικό νερό Vicos. Υποστηρικτής Elvida Foods. Original Concept by Base Grill. Gastrosophy Fest powered by Protergia. Εισιτήρια στο more.com.
4: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
5: Λογαριασμοί.
4: Υγεία.
5: Σούπερ μάρκετ.
4: Υγεία. Meeting.
5: Υγεία. Συνεργείο.
4: Υγεία. Υγεία.
6: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικεασφαλιστική.gr/yourhealth και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
7: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Σειρά! Ξεκόλα!
9: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Αντένα, νέο πρόγραμμα. Το Tonight Show επιστρέφει και μαζί φέρνει τους καλύτερους καλεσμένους, ανανεωμένη διάθεση, εκπλήξεις από άλλον πλανήτη και μοναδικές στιγμές που θα ζήσουμε παρέα. The Tonight Show με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου επιστρέφει στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
11: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν η Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
10: Κάθε μέρα βλέπεις εικόνες, εκπομπές, stories, content. Αλλά έχεις σκεφτεί ποτέ πώς δημιουργούνται, ποιος στείνει την κάμερα, ποιος μοντάρει την ιστορία? Στο Antenna Media Lab δεν παρακολουθείς τον κόσμο των media. Ζεις μέσα σε αυτόν. Με πρακτική εκπαίδευση, πραγματικά projects, επαγγελματίες της αγοράς και την εμπειρία του ομίλου Antenna. Antenna Media Lab. Εδώ αρχίζουν όλα. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
12: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Easy News.
14: Με την Αντζέλα Πασχοπούλου. Συντονιστικό ρόλο στην αλλίωση του χώρου της τραγωδίας στα ΤΕΠ υποδίδουν οι δικαστές στον Χρήστο Τριαντόπουλο. Μέσα σε 204 σελίδες εξηγούν τους λόγους για τους οποίους έκριναν ότι τόσο ο Χρήστος Τριαντόπουλος όσο και ο Κώστας Αγόραστος θα καθίσουν στο εδόλιο του ειδικού δικαστηρίου κατηγορούμενοι για παράβαση καθήκοντος. Στα περίπου 2,16 ευρώ το λίτρο αναμένεται να πέσει από αύριο η μέση τιμή του πετρελαίου κίνησης μετά την αύξηση της επιδότησης στην Αγγλία από τα 10 στα 15 λεπτά ανά λίτρο, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Για το πετρέλαιο θέρμανσης, ο Κυριακός Μητσοτάκης ανακοίνωσε ότι η τιμή του θα διατηρηθεί κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο, με τις σχετικές ανακοινώσεις να γίνονται πριν από τις 15 Οκτωβρίου, όπου και ξεκινά η διάθεσή του. Σημαντικές εκπτώσεις που φτάνουν μέχρι και το 50% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια αναπληρωτών εκπαιδευτικών και σε πολλές περιπτώσεις και στα οχήματά τους τίθενται σε ισχύ για το φετινό σχολικό έτος, έπειτα από κοινή πρωτοβουλία των Υπουργείων Παιδείας και Ναυτιλίας. Συνεχίζονται τα έργα αντικατάστασης σιδηροτροχιών στη γραμμή 3 του μετρό της Αθήνας. Μέχρι και αύριο, 1η Οκτωβρίου, οι σταθμοί Ελαιώνας και Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείσουν 2,5 ώρες νωρίτερα, δηλαδή στις 10:20 το βράδυ. Μέχρι και την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, ενδιαφερόμενοι φοιτητές των ΑΕΗ της επικράτειας μπορούν να υποβάλουν αίτηση για χορήγηση μετεγραφής μετακίνησης. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω gov.gr. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν προβλέπει να υπάρξουν προβλήματα ανεφοδιασμού αυτόν το χειμώνα, όμως αναμένει πολύ υψηλές τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου, όπως δήλωσε ο Επίτροπος Ενέργειας Dan Jørgensen στο άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Δουβλίνο.
13: Easy Sports.
14: Στη Θεσσαλονίκη, ο ΠΑΟΚ στρέφει την προσοχή του στις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις. Στο κατάμεστο από φιλάθλους ΠΑΟΚ Sports Arena, οι Ασπρόμαυροι υποδέχονται τη Μανρέσα στις 7:30 το απόγευμα για το Eurocup. Ο Παναθηναϊκός Άκτορ υποδέχεται τη Βιλερμπάν στο Telecom Center Athens στις 9:15 το βράδυ για την δεύτερη αγωνιστική της EuroLeague.
13: Easy Weather.
14: Συννεφιασμένος και βροχερός ο Αττικός ουρανός, οι άναμοι θα πνέουν από βόρειες διεύθυνσης μέτρη 5 μποφόρ και στα ανατολικά ισχυρή έως θυελλώδης 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα φτάσει τους 21 βαθμούς Κελσίου, αλλά στα βόρεια θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.
13: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

Ναι, εδώ φυσικά παίζουν οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Καλησπέρα, καλώς ήλθατε μόλις συντονιστήκατε στο Νίζι 97,2. Είμαι η Μαρία Φραγκιάκη. Από τη μία μαζί σας μέχρι και τις 4 μπαίνουμε στην τρίτη μας ώρα. Καλό μεσημέρι σε όλους. Χρόνια πολλά στο Στράτο, στο Στρατόνικο, στο Στρατή που γιορτάζει σήμερα. Καλησπέρα στη Χριστιανά, στην Αθηνά και στον Νάσο που επικοινώνησαν μαζί μου. 6981-972-972, ο αριθμός του Viber του Easy για να μου στέλνετε τα μηνύματά σας. Όπως επίσης με βρίσκεται και στον προσωπικό μου λογαριασμό στο Instagram, Φραγκιάκη Μαρία, και στο Instagram του Easy 97,2. Παραδεισένια, ξεκινάμε την τρίτη μας ώρα. Brian Adams, απολαύστε τον. Και έρχεται και Bruno Mars, λίγο και άλλα πολλά.

Sixpence Non The Richer, Kiss Me. Καλό μας μεσημέρι. Έχουμε το Easy Life Experience με Celine Dion Live Απαγή, μία από τις μεγαλύτερες φωνές όλων των εποχών. Η Celine Dion έχει αφήσει το αποτύπωμά της στην παγκόσμια μουσική σκηνή, επέστρεψε λοιπόν στη σκηνή και ο Easy σε στέλνει στο Παρίσι στις 22 Μαΐου ημέρα Σάββατο μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο. Θα περάσετε υπέροχα, αυτό είναι το μόνο βέβαιο, γιατί θα ζήσετε από κοντά μία μοναδική μουσική εμπειρία και θα ακούσετε live τις μεγαλύτερες επιτυχίες της Celine Dion. Τώρα, για να πάρετε μέρος, θα πρέπει να είστε συντονισμένοι καθημερινά εδώ στο Easy 97,2 για να ακούτε καθημερινά το Easy Pass της ημέρας και να δηλώσετε συμμετοχή στο soundease.gr κάθετος Easy 972. Το σημερινό Easy Pass είναι η λέξη τραγούδι. Καλή επιτυχία λοιπόν, δηλώστε συμμετοχή στο soundease.gr κάθετος Easy 972. Τραγούδι είναι το σημερινό Easy Pass για το Easy Live Experience με Celine Dion Live Apache. Και η κλήρωση, να ξέρετε, θα γίνει στο Easy Breakfast την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου. Α, αυτό δεν το χάνεις με τίποτα, έτσι, πραγματικά. Ό,τι καλύτερο να βρεθείτε 22 Μαΐου στο Παρίσι για να δείτε, να απολαύσετε από κοντά τη Celine Dion.

Σάντρα από την αγαπημένη μας δεκαετία, τα 80s in the heat of the night. Πιο 80s δεν γίνεται. Είναι μεσημέρι Τετάρτης, εδώ στο Νίζι 97,2. 30 του Σεπτέμβρη σήμερα, από αύριο υποδεχόμαστε τον Οκτώβριο, ο οποίος Οκτώβριος αστρολογικά καλεί κάποια ζώδια να επανεξετάσουν τη σχέση τους με τα χρήματα και να αφήσουν πίσω παλιές πεποιθήσεις και να ψάξουν νέους τρόπους οικονομικής ανάπτυξης. Είναι κάποια ζώδια τα οποία μέσα στον Οκτώβριο προσελκύουν πλούτο και επιτυχία. Όλο τον Οκτώβριο. Αρκεί να αξιοποιήσουν όμορφα και καλά τις ευκαιρίες που θα τους έρθουν. Τα τρία ζώδια λοιπόν που θα έχουν οικονομικές επιτυχίες μέσα στον Οκτώβριο είναι ο Παρθένος, όπου μέσα στο μήνα αυτό μπορεί να αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβάνεστε εσείς την οικονομική επιτυχία. Μπορεί να στραφείτε σε εναλλακτικές πηγές εισοδήματος ή νέες συνεργασίες, ειδικά μετά τις 25 Οκτωβρίου. Ο Ζυγός επίσης προσελκύει πλούτο και επιτυχίες. Στρέφεται η προσοχή σας στα χρήματα. Και γενικότερα έρχονται οικονομικές ευκαιρίες ή βλέπετε διαφορετικά αποφάσεις που είχατε πάρει στο παρελθόν. Και ο Εγώκερος είναι το τρίτο ζώδιο. Ο Οκτώβριος μπορεί να αποκαλύψει στους Εγώκερους κάτι πάρα πολύ σημαντικό, ότι οι σωστές συνεργασίες μπορούν να αλλάξουν την οικονομική σας πορεία. Έχουμε και μια ανάδρομη Αφροδίτη, τέλος πάντων, που σας καλεί εσάς τους Εγώκερους να επανεξετάσετε τους ανθρώπους με τους οποίους μοιράζεστε επαγγελματικούς ή οικονομικούς στόχους. Γιατί πιστέψτε με, παίζει τεράστιο ρόλο και αυτό. Επίσης, μια νέα επιχειρηματική συνεργασία μπορεί να έρθει στους εγώκερους ή το να συμβάλλει ένας άνθρωπος σημαντικός στα οικονομικά σας.

0: I do anything for love και meet love. Καλησπέρα σας. Ένα φίλο να στείλω στην Άντια που μου έστειλε το μήνυμά της. Και πάμε τώρα στα σημαντικά, γιατί οι πιο σημαντικές στιγμές βρίσκονται στα απλά, στα καθημερινά πράγματα. Νομίζω ότι συμφωνούμε όλοι σε αυτό. Σε εκείνη τη συναυλία που πήγες με τους φίλους σου, σε μια βόλτα που έχεις κάνει πρόσφατα στο πάρκο της γειτονιάς σου, στην καθημερινότητα ενός αγρότη που φροντίζει τη σοδειά του. Η ΔΕΗ λοιπόν αναδεικνύει αυτές τις σημαντικές ιστορίες και βρίσκεται κοντά, βρίσκεται δίπλα στους ανθρώπους και τις ανάγκες τους, μέσα από έργα αλλά και από πρωτοβουλίες οι οποίες στηρίζουν τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. Αν θέλετε, μπορείτε να ανακαλύψετε τις πιο σημαντικές ιστορίες στο day.gr. Φύγαμε για ένα μικρό break και επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο. Μείνετε εδώ στον Easy.
1: Καταρχάς, στις δικές μας εποχές, παίρναμε φαγητό από το σπίτι.
2: Παίρναμε στο δημοτικό φαγητό από το σπίτι.
1: Γιατί τι έπαιρνες εσύ? Πάλι Χατζήλη Κονογιάννης. Πάρε πασά μου ό,τι θες.
2: Το κηλικείο είναι ανοιχτό για σένα. Ω, έλεγε ο κηλικιάρχης. Μπήκε ο κύριος Χριστοφορίδης. Κάντε όλοι στην άκρη να βγάλω τις λουκανικόπιτες.
1: Έλα, γόρι μου, πάρε 10.000 δραχμές. Λένε πάντως ότι θα κινηθεί πολύ ψηλά φέτος το φυσικό αέριο. Για να δούμε, θα το βάλω στους 17-18 βαθμούς Κελσίου. Γιατί έτσι λένε ότι πρέπει να κοιμόμαστε ειδικοί. 17-18-19 βαθμούς.
2: Ποιοι ειδικοί ιατροδικαστές?
1: Αυτοί που κάνουν τις νεκροψίες.
2: Μα πραγματικά. 17-18 βαθμούς, εσύ και ο Walt Disney.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ και στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ, συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε!
7: Ο κόσμος των κεφίρ Στάμου γίνεται ακόμα πιο δυνατός και απολαυστικός. Νέα κεφίρ High Protein Στάμου για ακόμα περισσότερη πρωτεΐνη. Δοκιμάστε κεφίρ High Protein με 30 γραμμάρια πρωτεΐνης και κεφίρ High Protein Φράουλα με 25 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μπουκάλι.
8: Επόμενος.
9: Ναι.
8: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
9: Ναι, εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
8: Τώρα προκαλείς, λέγε.
9: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
8: Τι δελτίο, τον 12?
9: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
8: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
9: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
8: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
10: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
12: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
13: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Όταν οι ταινίες που βλέπεις σου βγάζουν εισιτήριο για την επόμενη, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Με το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης Village Pass, κάθε φορά που πας στα Village Cinemas, κερδίζεις πόντους. Και όταν οι πόντοι σου γίνονται εμπειρίες, δωρεάν εισιτήρια, αποκλειστικές προβολές, μοναδικές εκπλήξεις και δώρα, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Και ξαναπάς, και ξαναπάς, και ξαναπάς. Γίνε τώρα μέλος στο villagecinemas.gr και άρχισε να κερδίζεις πόντους.
15: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.

0: Sorry seems to be the hardest word. Τελευταίο τραγούδι για σήμερα. Είμαστε 5 λεπτά πριν από τις 4. Από τη μία μέχρι και τώρα η Μαρία Φραγκιάκη ήταν στην παρέα σας. Αύριο πάλι στη μία σας περιμένω εδώ στο σταθμό που ακούμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, εδώ στο Easy 97,2. Μην φύγετε εσείς, εγώ θα φύγω. Έρχεται ο Νίκος Μάντζος, οπότε θα κάνετε παρέα μέχρι και τις 8. Να έχετε ένα όμορφο μεσημερό απόγευμα Τετάρτης. Να προσέχετε τον εαυτό σας και τους γύρω σας. Φιλιά πολλά.
1: Επιτυχία είναι το πρώτο ταξίδι με φίλους. Κάθε τραγούδι, μια νέα ανάμνηση. I want to break free. I want to Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ, συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε! Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου. Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
3: Καλώς τη!
4: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
3: Ναι! Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
4: Σου έφερα κέικ.
5: Γεια σας.
4: Ο κύριος?
3: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
4: Τότε να δοκιμάσεις και εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
1: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
7: Α, ένας κύρος που μιλάει.
6: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
1: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
0: Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Προτέργεια. Το απόλυτο food and wine party της χρονιάς επιστρέφει με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 15 αστέρια Michelin και οι διεθνώς βραβευμένοι Anna Ross σε περιμένουν. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο ΤΑΕΚ Βοντό. Silver Sponsors, Eurobank και το φυσικό μεταλλικό νερό Vicos. Υποστηρικτής Elvida Foods. Original Concept by Base Grill. Gastrosophy Fest powered by Protergia. Εισιτήρια στο more.com.
8: Cleansed της Sarah Kane. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς. Η πολυσυζητημένη παράσταση επιστρέφει για δεύτερη χρονιά κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Μια ελεγεία για τον έρωτα και την ελευθερία. Ένα σκληρό ποίημα ύμνος στην ανθρωπότητα. Ερμηνεύουν Χρήστος Λούλης, Μέρη Μινά, Δημήτρης Καπουράνης, Νατάσα Ξενταβελώνη, Γιώργος Ζιγούρης, Νικολάκης Ζεγκίνογλου, Θανάσης Ραυτόπουλος.
9: Αγάπαμε ή σκότωσέ με.
8: Cleansed. Προπόληση more.com.
5: Με το νέο πλυντήριο Moris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Moris με πρόγραμμα Pet Care.
9: Easy News.
10: Με την Κατερίνα Καρσιωτή. Νέα δέσμη μέτρων για τη στήριξη των οικογενειών και επιχειρήσεων απέναντι στις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το Υπουργικό Συμβούλιο, με την αντιπολίτευση να εξαπολύει και σφοδρή κριτική. Στο επίκεντρο, μάλιστα, των νέων παρεμβάσεων βρίσκονται η διεύρυνση της ρύθμισης των 72-120 δόσεις για παλές οφειλές, η ευστηροποίηση του πλαισίου για τους σέρβισερς, η αύξηση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης στα 15 λεπτά ανά λίτρο, με τη συνολική ελάφρυνση στην αντλία να φτάνει τα 20 λεπτά, καθώς και η διαμόρφωση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Με κατηγορηματικό τρόπο, σχετικά με την υπόθεση των Τεμπών, οι ανώτατοι δικαστές στο σκεπτικό του βουλεύματος του ειδικού δικαστηρίου ανέφεραν ότι τα μπάζα και τα χώματα απομακρύνθηκαν με τρόπο αυθαίρετο από το σημείο και οι υπόλοιποι 4 κατηγορούμενοι, εκτός από τον διοικητή πυροσβεστικής που έδωσε και τη συγκεκριμένη εντολή, δεν απέτρεψαν αυτή την ενέργεια όπως είχαν τη νομική υποχρέωση. Έντονη είναι η ανησυχία που επικρατεί μεταξύ ασθενών, συγγενών και εργαζομένων στην ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη, όπου αποφασίστηκε και η πάυση της λειτουργίας της, καθώς οι ασθενείς και οι οικογένειές τους καλούνται τώρα μέσα σε διάστημα 15 ημερών να προχωρήσουν στη μεταφορά των νοσηλευόμενων σε άλλες δομές. Μια διαδικασία να σημειωθεί που μόνο εύκολη δεν είναι, καθώς οι διαθέσιμες θέσεις τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα είναι περιορισμένες. Μέχρι και την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές των ΑΕΗ της επικράτειας μπορούν να υποβάλουν και την αίτηση για το χορήγηση μετεγραφής. Οι αιτήσεις, μάλιστα, θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr. Νέα τροπή παίρνει η υπόθεση της βάσης Fairford στη Βρετανία, καθώς ένας από τους 5 άνδρες που συνελήφθησαν είχε καλέσει ο ίδιος την αστυνομία. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, παραμένει άγνωστο τι ακριβώς είπε στην κλίση και γιατί τηλεφώνησε.
9: Easy Sports.
10: Νέο πρόβλημα προέκυψε στην Ολλανδία εν ώψη και της αναμέτρησης με την Εθνική Ελλάδα στην Τούμπα, το μάτς που είναι δρομολογημένο για την 1η Οκτωβρίου, για την τρίτη αγωνιστική του Nation League, καθώς ο Γιάν Πολ Φαν Χέκε αποχώρησε προώρα από την προπόνηση, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ερωτηματικό για τη συμμετοχή του.
9: Easy weather.
10: Συννεφιασμένος και βροχερός χαρακτηρίζεται για σήμερα Τετάρτη ο καιρός στην Αττική, ενώ οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις μέτρη με ένταση 5 μποφόρ και στα ανατολικά ισχυρή έως και θυελώδη 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 21 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα βόρεια θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.
9: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή έρχονται τώρα. Easy σου φτιάχνει τη διάθεση.

0: Ζ 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Καλό μεσημέρι Τετάρτης. Easy 97,2, ο Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο. Από τώρα μέχρι και τις 8 το απόγευμα περνάμε μαζί τα αποδικεύματά μας και τα κάνουμε καλύτερα, είτε βρέχει, είτε έχει ήλιο, είτε όπως θέλει να είναι ο καιρός. Εμένα πάντως από χθες έχει αρχίσει και μ' αρέσει αυτή η μουντίλα και θα συνεχιστεί, να ξέρετε. Αυτό θα είναι τώρα το κλίμα που θα έχουμε για τις επόμενες ημέρες. Όπως και να έχει, είναι Τετάρτη σήμερα, 30 Σεπτεμβρίου, η τελευταία ημέρα του Σεπτέμβρη. Υποδεχόμαστε από αύριο τον Οκτώβριο. Πάλι καλά να λέμε, γιατί θα μπει και κανένα ευρώ. Έρχεται και το Σαββατοκυριακό και αυτό καλό είναι τώρα που το σκέφτομαι. Πάμε στα τραγούδια μας. Σε λίγο έχω διπλές προσκλήσεις για εσάς για να διεκδικήσετε εισιτήρια για avant-première σε θεατρική παράσταση όμως. Έχω και το Easy Pass της ημέρας, οπότε μείνετε στην παρέα μου. Ξεκινάμε με τους Roxette. Αυτό είναι το Deluxe στον Easy 97,2.

Ήταν η Lighthouse Family. Ένω Sunshine στον Easy 97,2. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο. Αυτή την φθινοπορεινή Τετάρτη την περνάμε παρέα μέχρι και τις 8 το απόγευμα. Θα μείνω στην παρέα σας και είχαμε σήμερα κάποιες βροχές από το πρωί. Βέβαια λέγανε για καταιγίδες, κάτι το οποίο δεν βλέπω να γίνεται. Έβγαλε και λίγο ήλιο κάποια στιγμή εντωμεταξύ. Αλλά όπως διαβάζω, θα αλλάξει το σκηνικό. Αυτό που σας έλεγα και πριν, έχουμε μπει για τα καλά σε φθινοπορεινή, έτσι, σε φθινοπορεινό κλίμα. Από εδώ και στο εξής δεν θα δούμε πάνω από 23 βαθμούς Κελσίου. Θα μας λείψει αυτή η ζεστούλα. Οι βοριάδες, λέει, θα είναι ενισχυμένοι και θα φτάσουν στα ανατολικά της Αττικής τοπικά 7 με 8 μποφόρ, οπότε θα πέσει πολύ αίσθητα η θερμοκρασία και από την Πέμπτη τα φαινόμενα θα περιοριστούν λιγάκι με λίγες νεφώσεις και πιθανότητα για ασθενείς βροχές, κυρίως στα βόρεια της Αττικής. Όπως και να έχει, θα πρέπει να συνηθίσουμε λίγο αυτό το κλίμα, αυτό το φθινοπορεινό mood. Έχει και λίγο την κίνησή του στους δρόμους της Αθήνας, όχι κάτι το φοβερό, κλασικά εκεί στον κόβο της μεταμόρφωσης η κάθοδος ταλαιπωρείται και στην Κηφισίας βλέπω κάποιες καθυστερήσεις, αλλά και στο κέντρο της Αθήνας με την Σταδίου να είναι αυτή που περνά λίγο άσχημα και η Παναγία Τσαλδάρη και η Βασιλέως Κωνσταντίνου. Εκεί στο κέντρο της Αθήνας υπάρχουν καθυστερήσεις. Πάμε να συνεχίσουμε με τον Έρος Ραματζώτη εδώ στον Easy 97,2, ένα από τα πολύ αγαπημένα του τραγούδια, ο Νάντι Μοντιπάτσε, αμέσως τώρα.

ο Σαντάνα και ο Ρομπ Τόμας. Αυτό ήταν το Smooth. Στα 30 λεπτά μετά από τις 4 είναι μεσημέρι Τετάρτης και το περνάμε παρέα. Και αν σήμερα πληρωθήκατε και σκέφτεστε να πάτε να βάλετε έτσι πετρέλαιο στο αυτοκίνητό σας ή και βενζίνη, θέλω να σας πω να το καθυστερήσετε λιγάκι, γιατί διαβάζω για μια νέα παρέμβαση της κυβέρνησης για τις αυξημένες τιμές στα καύσιμα με επιδότηση 15 λεπτών το λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης για τον Οκτώβριο όμως. Και όλα αυτά τα 15 λεπτά δεν έχουν φανεί πουθενά. Κάτω από 2 ευρώ δεν έχουμε πέσει. Anyway, μαζί με την έκπτωση των δηληστηρίων, το όφελος στην Αντλία υπολογίζεται περίπου στα 20 λεπτά το λίτρο. Μακάρι να πέσει κάτω από 2 ευρώ, δύσκολο το βλέπω. Η βενζίνη δεν περιλαμβάνεται σε αυτήν την κρατική επιδότηση και την ίδια ώρα έχει ζητηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση η δυνατότητα προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης λοιπόν στα καύσιμα λόγω της ενεργειακής κρίσης. Τα μέτρα θα επανεξετάζονται ανάλογα με την πορεία των διεθνών τιμών και της κρίσης, οπότε δεν ξέρω τι θα γίνει. Ας ελπίσουμε ότι θα κατέβει από το 2 ευρώ, γιατί δεν θα βγει αλλιώς. Teddy Swims, Lose Control, στον Easy 97,2.

0: Μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών ήταν η Diana Ross και το Upside Down. Easy 97,2, Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο. Και το Upside Down, θέλω να σας πω για το όσους δεν το γνωρίζουν, ότι το 1980 που κυκλοφόρησε καρφώθηκε κατευθείαν στο νούμερο 1 στο αμερικανικό Billboard Hot 100 και παρέμεινε εκεί για 4 εβδομάδες συνεχόμενες. Είχε και μία υποψηφιότητα στα βραβεία Grammy του 1981 για την καλύτερη γυναικεία R&B φωνητική ερμηνεία. Δεν τα κατάφερε όμως να το πάρει. Αλλά αφού μιλάμε για πρωτιές, θέλω να σας πω ότι η Miley Cyrus επέστρεψε στην κορυφή του Billboard 13 κιόλας χρόνια μετά την τελευταία της πρωτιά με το νέο της άλμπουμ, το οποίο έκανε ντεμπούτο κατευθείαν στο νούμερο 1 στις Ηνωμένες Πολιτείες με 61.000 μονάδες την πρώτη εβδομάδα. Πρόκειται για το 6ο νούμερο 1 άλμπουμ της καριέρας της και η προηγούμενη της ήταν το 2013, όπως σας είπα, με το άλμπουμ Bangers. Εντάξει, και η Miley Cyrus γράφει τη δική της ιστορία και έχουμε πολλά ακόμα να δούμε. Πάμε να κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και έρχομαι με κάποιες άλλες πρωτιές. Ένα από τα πολύ πολύ αγαπημένα τραγούδια των 80's και τον βασιλιά της pop εδώ στον Easy 97,2.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Θα έλεγα και την προηγούμενη εβδομάδα που έλειπες εσύ και είχα τη Μαρία Γεωργιά εδώ πέρα στη ρύθμιση του ήχου. Τι κάνει ο ηγέτης, εγώ. Ασυνείδητα περνάει την πληροφορία και όλοι δουλεύουν για σένα. Δηλαδή ο Elon Musk αυτό κάνει. Η Μαρία Γεωργιά λοιπόν την προηγούμενη εβδομάδα τσακ, μου στέλνει, είδα αυτή την καλή είδηση και σκέφτηκα. Σήμερα λοιπόν η καλή είδηση τη ημέρα έγινε από το άλλο επιχείρημα. Από τον άλλον συνεργάτη μου, το Στάθη Χριστοφόρη.
3: The Puppet Master, έτσι. Κανονικά, κουνάω τα σχοινιά και χορεύουν από κάτω.
2: Πάρε μια άδεια, πάρε 25 Οκτωβρίου στη Δίνο.
3: Νομίζω είναι Κυριακή. Ναι, Κυριακή είναι. 28 είναι Τετάρτη.
2: Όχι.
3: Ευχαριστώ, τι αφεντικό έχω.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με ισχύ 170 ύπων. Αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ και στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
6: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες από 2 έως 4 Οκτωβρίου ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπορεινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
7: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα? Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans, ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δυσκεία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitoran ζημιούν ομασόμενα δυσκεία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitoran. Είναι από τη Unipharma.
8: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
9: Όταν οι ταινίες που βλέπεις σου βγάζουν εισιτήριο για την επόμενη, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Με το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης Village Pass, κάθε φορά που πας στα Village Cinemas κερδίζεις πόντους. Και όταν οι πόντοι σου γίνονται εμπειρίες, δωρεάν εισιτήρια, αποκλειστικές προβολές, μοναδικές εκπλήξεις και δώρα, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Και ξαναπας. Και ξαναπας. Και ξαναπας. Γίνε τώρα μέλος στο villagecinemas.gr και άρχισε να κερδίζεις πόντους.
10: Μεταχειρισμένα χάρης τράπεζα, παρακαλώ.
11: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
10: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
11: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
10: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρης το μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
12: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της Flexcar.

0: παρέα με τις αγαπημένες μας επιτυχίες. Empire of the Sun, We Are The People στον Easy 97,2. Λίγα λεπτά πριν από τις 5, είμαι ο Νίκος Μάτζος και έχουμε πει αρκετές φορές εδώ στην εκπομπή για συναυλίες, για συγκροτήματα και πραγματικά είναι πάρα πολύ σημαντικό να δεις από κοντά το αγαπημένο σου μουσικό συγκρότημα. Όμως επίσης σημαντικό είναι να κάνεις και μία βόλτα στο πάρκο τσέπης της γειτονιάς σου και ακόμα πιο σημαντικό για εμένα είναι οι καθημερινές μικρές συνήθειες και οικογενειακές στιγμές στο σπίτι. Όλες αυτές τις στιγμές λοιπόν έχουν την δική τους αξία και για τη ΔΕΗ αξία έχει να βρίσκεται διαχρονικά δίπλα στους ανθρώπους και στις ανάγκες τους μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό, γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Μπείτε κι εσείς στο dei.gr για να μάθετε περισσότερα. Θα κάνω ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και ως γνωστόν δεν αργώ καθόλου, έρχομαι με τα αγαπημένα μας τραγούδια.
1: Easy Live Experience. Celine Dion. Live από Paris. Μία φωνή που σημάδεψε μία εποχή. Μία επιστροφή που θα γράψει ιστορία. Ο Easy 97,2 σε στέλνει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να απολαύσεις live τη Celine Dion. Easy Live Experience. Celine Dion. Live από Paris. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στον Easy 97,2. Άκου το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε συμμετοχή στο soundis.gr/easy972. Easy Live Experience. Celine Dion. Live από Paris.
2: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ και στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Είναι καλό. Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
1: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
2: Α, ένας κύρος που μιλάει.
1: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
3: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
4: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενίσχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
5: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
6: Κάποιοι παρακολουθούν τις εξελίξεις. Κάποιοι τις δημιουργούν. Οι δημοσιογράφοι που αποκαλύπτουν. Οι δημιουργοί που εμπνέουν. Οι άνθρωποι της επικοινωνίας που επηρεάζουν. Σπουδές στα media, τη δημοσιογραφία και την επικοινωνία. Antenna Media College. Η νέα εποχή των media ξεκινά από εσένα. Σε συνεργασία με το Edinburgh Napier University. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
7: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Στα περίπου 2,16 ευρώ το λίτρο αναμένεται να πέσει από αύριο η μέση τιμή του πετρελαίου κίνησης μετά την αύξηση της επιδότησης στην Αγγλία από τα 10 στα 15 λεπτά ανά λίτρο, όπως ανακοίνωσε και ο Πρωθυπουργός. Για το πετρέλαιο τώρα θέρμανσης, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε ότι η τιμή του θα διατηρηθεί κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο, με τις σχετικές ανακοινώσεις να γίνονται πριν από τις 15 Οκτωβρίου, όπου και ξεκινάει και η διάθεσή του. Σημαντικές εκπτώσεις που φτάνουν μέχρι και το 50% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια αναπληρωτών εκπαιδευτικών και σε πολλές περιπτώσεις και στα οχήματά τους τίθενται σε ισχύ για το φετινό σχολικό έτος έπειτα από κοινή πρωτοβουλία των Υπουργείων Παιδείας και Ναυτιλίας. Συνεχίζονται τα έργα αντικατάστασης σιδηροτροχιών στη γραμμή 3 του μετρό της Αθήνας, ειδικότερα μέχρι και την 5η 1η Οκτωβρίου και από την Κυριακή 4 έως και την 5η 8 Οκτωβρίου οι σταθμοί Ελαιώνας Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν 2,5 ώρες νωρίτερα, δηλαδή στις 10 παρατέταρτο το βράδυ. Με θετικό πρόσημο, νέες στρατηγικές ευελιξίες και σημαντικές υποδομές που τροχοδρομούνται άμεσα κοινή τη φετινή χρονιά για τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών. Σύμφωνα και με τα επικαιροποιημένα στοιχεία, κατά το πρώτο διάστημα η επιβατική κίνηση ανήλθε στα 23,7 εκατομμύρια, καταγράφοντας και αύξηση της τάξης του 4,4% σε σύγκριση με το 2025, με την εγχώρια αλλά και την διεθνή κίνηση να κινούνται σε παρόμοια δυναμική. Πλάνα που τράβηξε ένας επιβάτης στην πτήση της Fly Dubai από το Ντουμπάι προς το Τελαβίβ αποτυπώνουν τις σκηνές πανικού που επικράτησαν στον αέρα μετά τον άγριο καμβγά των δύο πιλότων και το μαχαίρωμα στο κόκπιτ. Την ίδια ώρα η Ισραηλινή κυβέρνηση εκτιμά ότι το περιστατικό ενδέχεται να αποτελεί απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης από έναν εκ των πιλότων, σύμφωνα με δύο Ισραηλινούς αξιωματούχους.
8: Easy Sports.
7: Ολυμπιακός έκανε ένα σπουδαίο διπλό επί της Άλγκυρης Κάουνας για την δεύτερη αγωνιστική της EuroLeague σε ένα παιχνίδι που είχε και συναρπαστική εξέλιξη μέχρι και το τελευταίο δευτερόλεπτο. Η ερυθρόλευκη παρακάμερα κατέγραψε και όλα όσα συνέβησαν και δεν εμφανίστηκαν από τις τηλεοπτικές κάμερες, μεταφέροντας το κλίμα από την βραδιά στην Ζαλγκύριο Αρένα.
8: Easy weather.
7: Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός στην Αττική χαρακτηρίζεται συννεφιασμένος και βροχερός, ενώ οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις μέτριοι με ένταση 5 μποφόρ και στα ανατολικά ισχυρίως και θυελλώδης από 6 έως και 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 21 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα βόρεια θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.
8: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. The best it's ever.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Καλό απόγευμα Τετάρτη. Σύζυγε 97,2. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο. Δεν μου έχετε στείλει τα μηνύματά σας, δεν μου έχετε πει πως είναι το σημερινό απόγευμα, το τελευταίο απόγευμα του Σεπτεμβρίου. Αστειευόμαι, μου έχετε στείλει τις καλησπέρες σας. Θέλω όμως να μου πείτε πώς νιώθετε που υποδεχόμαστε τον Οκτώβριο. Μπαίνει για τα καλά το φθινόπωρο. Εγώ μπορώ να σας πω επίσημα ότι έχω λίγο το μυαλό μου ακόμα στο καλοκαίρι. Δεν έχω καταφέρει να ξεφύγω ακόμα από αυτό. Σε λίγο έρχομαι με το Easy Pass της ημέρας για να διεκδικήσετε ένα υπέροχο ταξίδι στο Παρίσι και να απολαύσετε από κοντά την Celine Dion. Έρχομαι και με άλλα ενδιαφέροντα πράγματα, όπως κάποια νέα για το Game of Thrones. Μείνετε στην παρέα μου. Jennifer Page είναι αυτή που έρχεται για να ξεκινήσουμε την δεύτερη μας ώρα με το Crash.

Ήταν η Modern Talking. Easy 97,2, Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο και έχω έρθει με νέα για το Game of Thrones. Γιατί γίνεται ένας χαμός με το Game of Thrones, έχουν βγει και άλλες spin-off ταινίες και λοιπά. Θα τα δούμε αναλυτικά. Η Warner Bros. Ανακοίνωσε ότι το Game of Thrones Aegon's Conquest θα κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους την 1η Ιουνίου του 2029. Σε 3 χρονάκια δηλαδή. Φαντάζεστε όμως για την παραγωγή μιλάμε, αν το ανακοινώνουν και από τώρα. Η ταινία αυτή θα μας μεταφέρει στην εποχή του Aegon Targaryen και της κατάκτησης του Westeros και τη σκηνοθεσία έχει αναλάβει ο Owen Harris, ενώ το σενάριο υπογράφει ο Bo Willimon. Το cast βέβαια και η ημερομηνία έναρξης των γυρισμάτων, όπως βλέπω, δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί. Θα έχουμε νέα και γι' αυτό μέσα στην χρονιά του χρόνου. Θα δούμε, γιατί φαντάζομαι ότι θα θέλουν και 2-3 χρονάκια να την γυρίσουν αυτή την ταινία. Η ιστορία αυτή έρχεται να προσθεθεί στο σύμπαν του Game of Thrones μετά το House of the Dragon και το A Night of the Seven Kingdoms. Θα γίνει χαμός. Πιστεύω ότι θα σπάσει κάθε ρεκόρ. Αλλά μένει να το δούμε και να δούμε και το τι παραγωγή ετοιμάζουν. Αυτοί που έρχονται τώρα είναι ο Timbaland και η One Republic. Πολύ αγαπημένο Apologize στον Easy 97,2.

I just call to say I love you στον Easy 97,2. Ο Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο και πάντα είναι ωραίο να πάρεις έναν αγαπημένο άνθρωπό σου και να του πεις απλά ότι τον αγαπάς και να το κλείσεις. Δεν ξέρω πώς θα το πάρει το κλείσιμο, αλλά τέλος πάντων, εγώ τρελαίνω με το μεταξύ άμα μου κλείσει το τηλέφωνο στα μούτρα. Anyway, άλλη κουβέντα αυτή. Είμαστε στον Easy 97,2. Ο Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο και έχω έρθει με το Easy Pass της ημέρας. Μία από τις μεγαλύτερες φωνές όλων των εποχών έχει επιστρέψει στη σκηνή στο Παρίσι και εσείς έχετε την ευκαιρία να ταξιδέψετε στο πανέμορφο Παρίσι και να ζήσετε από κοντά μία από τις μεγαλύτερες μουσικές συναυλίες για το 2026 αλλά και για το 2027. Είναι μία εμπειρία που δεν πρέπει να χάσετε. Θα ακούσετε live τις μεγαλύτερες επιτυχίες της Celine Dion μαζί με ένα αγαπημένο σας πρόσωπο. Είναι ένα ακόμα μοναδικό Easy Live Experience και για να πάρετε μέρος ακούτε καθημερινά Easy 97,2 μέχρι να ακούσετε και το Easy Pass της ημέρας. Μόλις ακούσετε το Easy Pass της ημέρας, μπαίνετε στο soundist.gr καθετος Easy 972 για να δηλώσετε την συμμετοχή σας. Μετά φυσικά συνεχίζετε να ακούτε Easy 97,2. Το σημερινό Easy Pass είναι το τραγούδι. Καλή επιτυχία θέλω να ευχηθώ σε όλους. Easy Live Experience, Celine Dion, Live Paris και πάμε να την απολαύσουμε. Έρχεται αμέσως τώρα με μια μπαλάντα που δεν έχει προηγούμενο. Just Walk Away στον Easy 97,2.

0: I want it that way στον Easy 97,2. Οι Backstreet Boys, οι οποίοι βρίσκονται και στα καλύτερα τους και διαβάζω ότι ετοιμάζονται να επεκτείνουν την ευρωπαϊκή τους περιοδία και να βρεθούν το 2027 και στο Λονδίνο. Είχαν κάποιες πάρα πολύ έτσι επιτυχημένες εμφανίσεις στο Las Vegas αλλά και στην Γερμανία και το συγκρότημα φέρεται να σχεδιάζει μια μεγάλη συναυλία στην O2 Arena του Λονδίνου στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 20 χρόνια της O2 Arena. Οι ίδιοι πάντως φαίνεται πως θέλουν να συνεχίσουν αυτή την δυναμική που υπάρχει τότε τελευταίο διάστημα, καθώς έχουν εκφράσει και την επιθυμία τους να εμφανιστούν στο ημίχρονο του Super Bowl 2027. Μακάρι να τους δούμε και εκεί. Είμαι ο Νίκος Μάτζος, μαζί σας μένω μέχρι και τις 8 καθημερινά εδώ στον Easy και πριν φύγουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, θέλω να σας πω ότι απόψε στις 9 το βράδυ δεν πρέπει να χάσει κανείς τη συγκλονιστική συνέχεια της νέας δραματικής σειράς εποχής του Αντένα, Κρίνο και Αγκάθι. Για όσους το παρακολουθούν, θέλω να σας πω απλά ότι η Λευκή επιστρέφει στο σπίτι του Μάρκου και δίψα για εκδίκηση. Για όσους δεν το έχετε δει, δεν θέλω να σας σποιλάρω παραπάνω. Μπείτε στο Antenna Plus για να δείτε όλα τα επεισόδια και να φτάσετε στα αυτά που παίζονται στον αέρα του Antenna. Σήμερα το βράδυ, λοιπόν, νέο επεισόδιο στις 9 η ώρα. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και έρχονται η REM και ο Έρος Ραματζώτης στον Easy 97,2.
1: Εμένα το ακτινίδιο δεν μου κάνει τώρα να το φάω απ' έξω τη φλούγα. Γιατί κάπως έχει αυτή την υφή.
2: Είναι λίγο ιδιαστική.
1: Ναι, κάνει από... λιγάκι σαν να το τριχωτώ μέσα στο στόμα μου.
2: Τώρα δεν θα πω αυτό που μου έρχεται πρώτο στο μυαλό. Γιατί αν πω αυτό που μου έρχεται πρώτο στο μυαλό.
1: Σώστο τώρα,
2: δεν χρειάζεται να το σώσω, δεν σώθηκε από μόνο του. Είναι σαν τον Τιτανικό, ο οποίος βυθίζεται. Δεν σώζεται.
1: Ναι, δεδομένο δηλαδή και ότι ο Λεωνάρντο Ντικάπριο δεν θα την γλιτώσει παρόλο που υπήρχε χώρο πάνω στη σχεδία.
2: Ο Λεωνάρντο Ντικάπριο έχει χάσει τις αισθήσεις του, απλώς δεν ξέρει ότι έχει πεθάνει ακόμα.
1: Είμαι κατάσκοπο. Πε κι εσύ, είμαι κατάσκοπο.
2: Μπορεί και να είμαι κατάσκοπο τώρα. Προς τον αέρα, δεν τα άκουσες.
1: Α, δεν τα άκουσα γιατί κοιτάξα την ιστορία.
2: Αυτό είμαι καλός κατάσκοπος.
1: Όποτε τύχει, μαζί δίνει ένα
2: και
1: παιδί.
2: Καλά, βγάζω τα παιδιά, ναι.
1: Ναι,
2: ναι,
1: ακριβώς,
2: τα δικά, όχι ένα παιδί, μην το λες, δεν ακούστηκε καλά. Τα παιδιά, ένα εκ των παιδιών μου.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
4: Ο Easy 97,2 προτείνει. Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ για το ροκ το ελληνικό. 29 Σεπτεμβρίου ο Κώστας Τουρνάς και ο Διονύσης Τσακνής συναντιούνται για μια βραδιά γιορτή. Συνεχίζουμε με άρωμα όπερας και δύο ξεχωριστές παραστάσεις. 30 Σεπτεμβρίου και 1η Οκτωβρίου η νέα όπερα του Θεόδωρου Στάθη, Θεοδώρα, Αυτοκράτηρα του Βυζαντίου, με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, ανεβαίνει στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Ολύμπια Μαρία Κάλλας. Από 30 Σεπτεμβρίου το Τζένι Τζένι σε σκηνοθεσία Νίκου Καραθάνου ανάβει για δεύτερη χρονιά τα φώτα του στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Από 1η Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στο Εθνικό Θέατρο με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Η Ιεροτελεστία σε σκηνοθεσία Χρήστου Θεοδωρίδη μας καλεί ξανά σε μια γιορτή ζωής. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
6: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
7: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
8: Γιατί, σου έλειψε το νησί?
7: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
8: Για τα μαλλιά, σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra. Βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
7: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
8: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
9: Έπρεπε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό. Αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
11: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
10: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
12: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.

0: Τι πιο ωραίο από αυτόν τον φθινοπορεινό καιρό και τον Έρος Ραματζώτη. Easy 97,2, Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο. Τρία λεπτάκια πριν από τις 6, μαζί σας μένω μέχρι και τις 8 καθημερινά εδώ στον Easy. Και τώρα θέλω να σας πω ότι μπορεί να έχετε πετύχει αυτή τη διαφήμιση στην τηλεόραση με την Έλλη, το αξιελάτρευτο αυτό σκιούρο που μιλάει. Αν όμως δεν το έχετε πετύχει, θα σας πω εγώ αυτό που πρέπει να μάθετε. 287.000 τετραγωνικά μέτρα άθλησης, ευεξίας και ψυχαγωγίας σας περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park κάθε μέρα από τις 8 το πρωί μέχρι και τις 12 το βράδυ και τα έχει πραγματικά όλα. Έχει επιλογές για όλους. Γήπεδα για ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις και τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις για ανοιχτό αλλά και για υγρό στίβο, καθώς και χώρους εστίασης αλλά και εκδηλώσεων. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε για να κλείσετε έτσι μία θέση στο γήπεδο αλλά και μία θέση πάρκινγκ εντελώς δωρεάν, θα κατεβάσετε την εφαρμογή Livio και τα λέμε εκεί. Πάμε για ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Δεν αργώ καθόλου. Έρχομαι με τα αγαπημένα μας τραγούδια στον Easy 97,2.
1: Ο Easy 97,2 σε προσκαλεί σε μια ξεχωριστή θεατρική βραδιά. Τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ, στο Θέατρο Εμπορικών του Ψηρή, στην avant-première της νέας παράστασης της Βαλέριας Δημητριάδου, Deadlift, Άρση Θανάτου. Μια σύγχρονη πολιτική κομμωδία με χιούμορ, ανατροπές και έναν εξαιρετικό θίασο ηθοποιών επί σκηνής. Για διπλές προσκλήσεις, μείνε συντονισμένος στο Easy 97,2. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή, κάντην με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στις Φακιανάκης ΑΕ με ισχύ 170 ύπων. Αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στις Φακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ και στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Αγαπημένο μου πλυντήριο, μπορείς να πλύνεις και να στεγνώσεις τα ρούχα σε 2 ώρες.
4: Μιλάς στο πλυντήριο LG. Δεν χρειάζεται καν, αφού καταλαβαίνει τα πάντα μόνο του. Και τη ρούχα έβαλες και το κατάλληλο πρόγραμμα και τον γρηγορότερο χρόνο.
3: Δηλαδή τεχνολογία LG σημαίνει...
4: Σημαίνει να ασχολείσαι λιγότερο με το πλυντήριο και περισσότερο με τη ζωή σου.
5: LG. Life's good. Η πλήση και στέγνωμα σε 2 ώρες αφορά μέγιστο φορτίο 5 κιλών.
6: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
7: Λογαριασμοί.
6: Υγεία.
7: Σούπερ μάρκετ.
6: Υγεία. Meeting.
7: Υγεία. Συνεργείο.
6: Υγεία.
7: Καθαρικά.
6: Υγεία.
8: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικεασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
9: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίσεις ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψου τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος ασθενών με ημικρανία και κεφαλαλγία Ελλάδος.
10: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα!
12: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος!
11: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
12: Αντένα, νέο πρόγραμμα. Το Tonight Show επιστρέφει και μαζί φέρνει τους καλύτερους καλεσμένους, ανανεωμένη διάθεση, εκπλήξεις από άλλον πλανήτη και μοναδικές στιγμές που θα ζήσουμε παρέα. The Tonight Show με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου επιστρέφει στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
13: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Τελείωσε άδικη χαρακτήρισαν οι συνήγοροι του κατηγορούμενου γιατρού στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη τόσο την άσκηση ποινική δίωξη σε βάρος του, όσο και την προσωρινή του κράτηση. Υπενθυμίζεται ότι παράλληλα το δικαστικό συμβούλιο άναψε και το πράσινο φως για την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου. Το αίτημα, μάλιστα, αφορά συνολικά 6 κινητά τηλέφωνα και πρόκειται για εκείνα των 2 κατηγορούμενων γιατρών, των 2 γραμματέων των νοσηλευτριών, καθώς και του Γιώργου Μαζονάκη. Με το νέο πλαίσιο μπαίνουν καθαροί κανόνες στην αγορά του ιδιωτικού χρέους και πραγματικές συνέπειες όταν αυτοί παραβιάζονται, δήλωσε χαρακτηριστικά και μεταξύ άλλων ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πυρεκάκης αναφορικά με το νέο πλαίσιο για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους και τη λειτουργία των servicers. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι αιτήσεις για το πρόγραμμα χρηματικών βραβείων υποτροφιών του ΟΠΕΚΑ, που αφορά επιτυχώντες και επιτυχούσες των πανελλαδικών εξετάσεων του 2026, οι οποίοι και εισάγονται για πρώτη φορά σε δημόσιο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα της χώρας. Η οικονομική ενίσχυση, μάλιστα, ανέρχεται σε 1.000 ευρώ για κάθε δικαιούχο και συνολικά προβλέπονται 2.106 θέσεις. Τελευταία ημέρα σήμερα για τυχόν διορθώσεις στα στοιχεία του Ε1 από τους δικαιούχους της επιστροφής ενός ενοικίου πριν η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων τα κλειδώσει για να υπολογίσει και τη βασική επιδότηση που θα καταβληθεί σε περισσότερους από 1.000.000 ενοικιαστές στο τέλος του Νοεμβρίου. Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου αναφέρθηκε στο θρίλερ που εκτυλίχθηκε σε πτήση της Fly Dubai από το Ντουμπάι προς το Τελαβίβ, τονίζοντας ότι ένας από τους πιλότους μαχαίρωσε τον άλλον και επιχείρησε να προκαλέσει την πτώση του αεροσκάφους. Όπως διαβεβαίωσε ακολούθως, σχεδόν όλοι οι επιβάτες της πτήσης ήταν Ισραηλινοί.
14: Easy Sports.
13: Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίσει αύριο 5η 1η Οκτωβρίου εκτός έδρας στη Virtus Bologna για την τρίτη αγωνιστική της EuroLeague.
14: Easy weather.
13: Για σήμερα Τετάρτη ο καιρός στην Αττική χαρακτηρίζεται συννεφιασμένος και βροχερός. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις μέτρη με ένταση 5 μποφόρ και στα ανατολικά ισχυρή έως και θυελώδης από 6 έως και 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 21 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα βόρεια θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

0: φτιάχνει τη διάθεση. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Πολύ πολύ καλησπέρα σε όλους. Καλό απόγευμα Τετάρτη. Easy 97,2. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο. Είναι το τελευταίο, το τελευταίο απόγευμα του Σεπτεμβρίου. Αύριο υποδεχόμαστε τον νέο μήνα, τον πρώτο φθινοπορεινό μήνα για μένα τουλάχιστον. Δεν ξέρω πώς σας φαίνεται σας αυτό. Εγώ δεν είμαι έτοιμος, η αλήθεια είναι. Αλλά θα το συνηθίσω. Είναι λοιπόν Τετάρτη, είμαστε στα μέσα της εβδομάδας και αχνοφαίνεται και το Σαββατοκύριακο. Έχω διπλές προσκλήσεις για εσάς στην συνέχεια για θεατρική παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Θα απολαύσουμε την πρεμιέρα θεατρικής παράστασης. Μείνετε στην παρέα μου για να διεκδικήσετε αυτό το υπέροχο δώρο και πάμε στα τραγούδια μας. Σε λίγο έρχεται ο Michael Bolton, έρχεται η Shakira, ο Teddy Swims, η Tony Braxton. Τώρα Roxette, Listen to Your Heart στον Easy 97,2.

Ο Μάικλ Μπόλτον, When a Man Loves a Woman, στον Easy 97,2. Είμαι ο Νίκος Μάτζος, είστε συντονισμένοι εδώ στην παρέα μου. Μέχρι και τις 8 περνάμε μαζί τα απογεύματά μας και ήρθε η ώρα να σας δώσω διπλές προσκλήσεις, γιατί ο Easy 97,2 έχει εξασφαλίσει διπλά εισιτήρια και σας καλεί σε μια πολύ ξεχωριστή θεατρική βραδιά την Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 8 η ώρα το βράδυ στο Θέατρο Εμπορικών στο Ψηρή, για να δούμε πρώτη τη νέα παράσταση της Βαλέριας Δημητριάδου, Deadlift RC Θανάτου. Είναι μια σύγχρονη πολιτική κωμωδία με χιούμορ, σάτυρα και συνεχείς ανατροπές με την Μυρτό Λεκάκη, τον Βαγγέλη Αμπατζή, τον Κωνσταντίνο Κάπα, τον Γιώργο Κορομπίλη, τον Αλέξανδρο Μαυρόπουλο, τον Γιώργο Πυρπασόπουλο, τη Μίριαμ Ρουχάτζε αλλά και την Αρετή Τίλη. Για να διεκδικήσετε εσείς τώρα διπλές προσκλήσεις, θέλω να μου στείλετε τη λέξη θέατρο στο Viber του Easy στο 6981-972-972. Έχουν ξεκινήσει και πέφτουν βροχή τα μηνύματα. Καλή επιτυχία να ευχηθώ σε όλους και θα τα πούμε τη Δευτέρα για να απολαύσουμε πρώτη την πρεμιέρα της παράστασης. Πάμε στα τραγούδια μας εδώ στον Easy 97,2 και έρχομαι στην παρέα σας σε πολύ λίγο.

Φτάσαμε στα 30 λεπτά μετά από τις 6. Easy 97,2, Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο. Και ενώ η Σακύρα βρίσκεται στα καλύτερά της, στη μουσική της και στις περιοδίες της και σε όλα αυτά που κάνει τέλος πάντων, και το έχει πει πάρα πολλές φορές, θα μας τρελάνει κιόλας επίσης, γιατί σκέφτεται, λέει, το επόμενο κεφάλαιο της ζωής της. Η Κολομβιανή στάρ αποκάλυψε ότι μετά τη μουσική θα ήθελε να σπουδάσει ιατρική, λέγοντας μάλιστα και με χιούμορ ότι θα έπρεπε ήδη να έχει γίνει γιατρός, και τώρα να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Θα πήγαινα για μια εξέταση στην Σακύρα, η αλήθεια είναι αυτή, και ας μην ήταν συμβεβλημένη. Προς το παρόν πάντως παραμένει σε full ρυθμούς με την περιοδία που κάνει. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην Μαδρίτη και στις 3 Οκτωβρίου, το είχαμε ξαναπεί εδώ στην εκπομπή, η συναυλία της θα μεταδοθεί ζωντανά σε όλον τον κόσμο, οπότε θα μπορέσουμε να πάρουμε μία γεύση από το τι έχει κάνει. Έρχεται και αμέσως τώρα στον Easy 97,2, Σακύρα, Underneath Your Clothes, εδώ στον Easy 97,2.

0: Είναι από τα κορυφαία τραγούδια της Adele, Rolling in the Deep, στον Easy 97,2, Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο. Είναι Τετάρτη σήμερα, 30 Σεπτεμβρίου, και αυτήν την Κυριακή έχουμε την ευκαιρία να ζήσουμε μια μοναδική γαστρονομική πρόταση. Προλαβαίνετε να κλείσετε τα εισιτήριά σας. Το Gastrosophy Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέρια και είναι το απόλυτο food and wine party με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης, και με το εισιτήριό σας θα εξασφαλίσετε και θα απολαύσετε απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. Εκεί θα σας περιμένουν 20 κορυφαίοι σεφς από την Ελλάδα και το εξωτερικό και οι διεθνώς βραβευμένοι. Άννα Ρος, την Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο Τα Εκβοντό. Κρατήστε την ημερομηνία και εξασφαλίστε έγκαιρα τα εισιτήριά σας στο more.com. Gastrosophy Fest powered by Proteria. Silver Sponsors, η Eurobank, το φυσικό μεταλλικό νερό Vico, το ελαιόλαδο Μολόν Λαβέ και η μπύρα Μάμος, υποστηρικτή Ελβίδα Foods, Original Concept by Base Grill, με τη συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Αττικής. Ξαναλέω, εισιτήρια στο more.com, Κυριακή 4 Οκτωβρίου, στο γήπεδο Τα Εκβοντό, είναι το Gastrosophy Fest, powered by Proteria. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο Bonnie Tyler και 3 Doors Down στον Easy 97,2.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Τα έλεγα και την προηγούμενη εβδομάδα που έλειπες εσύ και είχα τη Μαρία Γεωργιά εδώ πέρα στη ρύθμιση του ήχου. Τι κάνει ο ηγέτης, εγώ. Ασυνείδητα περνάει την πληροφορία και όλοι δουλεύουν για σένα. Δηλαδή ο Elon Musk αυτό κάνει. Η Μαρία Γεωργιά λοιπόν την προηγούμενη εβδομάδα, τσακ, μου στέλνει, είδα αυτή την καλή είδηση και σκέφτηκα. Σήμερα λοιπόν η καλή είδηση τη ημέρα έχει το από το άλλο υποχείριο. Από τον άλλον συνεργάτη μου, το Στάθη Χριστοφορίδη.
3: The Puppet Master, έτσι. Κανονικά, κουνάω τα σχοινιά και χορεύουν από κάτω.
2: Πάρε μια άδεια, πάρε 25 Οκτωβρίου στη Δίνο.
3: Νομίζω είναι Κυριακή. Ναι, Κυριακή είναι. 28 είναι Τετάρτη.
2: Όχι.
3: Ευχαριστώ,
2: 28
3: είναι. Τι αφεντικό έχω.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
5: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
6: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
7: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα. Με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
8: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
9: Κάθε μέρα βλέπεις εικόνες, εκπομπές, stories, content. Αλλά έχεις σκεφτεί ποτέ πώς δημιουργούνται? Ποιος στείνει την κάμερα? Ποιος μοντάρει την ιστορία? Στο Antenna Media Lab δεν παρακολουθείς τον κόσμο των media. Ζεις μέσα σε αυτόν. Με πρακτική εκπαίδευση, πραγματικά projects, επαγγελματίες της αγοράς και την εμπειρία του ομίλου Antenna. Antenna Media Lab. Εδώ αρχίζουν όλα. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
10: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
11: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες από 2 έως 4 Οκτωβρίου ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.

Auto Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.

0: Three Doors Down, Here Without You, στον Easy 97,2. Έχουμε φτάσει στα 4 λεπτά πριν από τις 7. Μαζί σας μένω μέχρι και τις 9. Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο και στην παρέα σας. Θέλω να θυμίσω ότι μπορείτε να μας ακολουθήσετε στα social media Easy972FM, όπου θα δείτε και πάρα πολύ ωραίο υλικό. Ανέβηκε και χθες ένα βίντεο που είμαι εγώ με τον Στάθη Χριστοφορίδη και δίνουμε μία μάχη Gen X vs Millennial. Μπείτε να το δείτε, πραγματικά έχει πολύ πλάκα. Και αν θέλετε, με ακολουθείτε και εμένα στο προσωπικό μου προφίλ Nikos.Matzos. Θα κάνω ένα πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα κάπου εδώ. Να μου στείλετε κι εσείς τις καλησπέρες σας στο Viber αριθμό μας, το 6981-972-972. Δεν αργώ καθόλου. Έρχομαι με τα αγαπημένα μας τραγούδια.
1: Easy Live Experience. Celine Dion. Live at Paris. Μία φωνή που σημάδεψε μία εποχή. Μία επιστροφή που θα γράψει ιστορία. Ο Easy 97,2 σε στέλνει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου. Μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να απολαύσεις live τη Celine Dion. Easy Live Experience. Celine Dion. Live at Paris. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στον Easy 97,2. Άκου το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε συμμετοχή στο soundis.gr/easy972. Easy Live Experience. Celine Dion. Live at Paris.
2: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν' την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ και στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
4: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
5: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μια πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
8: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
9: Easy News. Με την Κατερίνα Καρισιώτη, Στο αρχικό στάδιο της έντονης κακοκαιρίας που θα χτυπήσει και τις περισσότερες περιοχές της χώρας, βρίσκονται ήδη πολλές περιοχές Αττικής καθώς και η Κρήτη, η οποία θα αποτελέσει και το επικέντρο των ισχυρών φαινομένων και τίθεται σε red code από σήμερα μέχρι και την Κυριακή 4 του Οκτώβρη. Σύμφωνα με τους ειδικούς, κυρία χαρακτηριστικά της κακοκαιρίας θα αποτελέσουν οι έντονες βροχοπτώσεις, καταιγίδες και θυελλώδεις άνεμοι, που μάλιστα στα νότιο-ανατολικά της χώρας θα αγγίξουν τα 8 με 9 μποφόρ, ενώ σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκεται και ο κρατικός μηχανισμός. Στη διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, όπως έγινε γνωστό, έχουν προχωρήσει οι αρχές στην οδό Φορμίωνος από το ύψος της οδού Θεαγένου στην Κεσαριανή, μετά από πτώση δέντρου, με τους οδηγούς και πεζούς να καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Φωτιά στο πολιτικό σκηνικό ανάβει η παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστηρίο για την αλλίωση του τόπου του δυστυχήματος στα Τέμπη. Η αντιπολίτευση μάλιστα μιλά για δικαίωση, ζητώντας και πολιτικές ευθύνες, ενώ η κυβέρνηση παραπέμπει στη δικαιοσύνη με τον πρώην υφυπουργό να αποσύρεται από τα ψηφοδέλτια τελικώς της Νέας Δημοκρατίας. Συνελήφθη ο πιλότος της Fly Dubai και ανακρίνεται από τις Σαουδαραβικές αρχές, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ενώ την ίδια ώρα ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι μέχρι τώρα ενδείξεις από την έρευνα για το περιστατικό στην πτήση προς το Τελαβίβ δείχνουν πως ο πιλότος που μαχαίρωσε τον συνάδελφό του προσπάθησε να προκαλέσει τη συντριβή του αεροσκάφους. Η Αθήνα ανακηρύχθηκε τέταρτη στον κατάλογο με τους 10 πιο ευτυχισμένους ταξιδιωτικούς προορισμούς παγκοσμίως. Στην κορυφή να σημειωθεί της λίστας του γνωστού διεθνούς μέσου μαζικής ενημέρωσης Time Out για διακοπές, βρίσκεται η Λισαβόνα της Πορτογαλίας.
1: Easy Sports.
9: Η ΕΠΟ ανακοίνωσε το πρόγραμμα για την τέταρτη αγωνιστική της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδα, στο οποίο και περιλαμβάνει και τους αγώνες Παναθηναϊκός Άρης και ΠΑΟΚ ΑΕΚ.
1: Easy weather.
9: Συννεφιασμένος και βροχερός χαρακτηρίζεται για σήμερα Τετάρτη ο καιρός στην Αττική, ενώ οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις μέτριοι με ένταση 5 μποφόρ και στα ανατολικά ισχυρή και θυελλώδης από 6 έως και 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 21 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα βόρεια θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα και καλό απόγευμα σε όλους. Καλώς ήρθατε και για εσάς που συντονιστήκατε τώρα στο η παρέα μου εδώ στο Easy 97,2. Εγώ είμαι ο Νίκος Μάτζος και καθημερινά από τις 4 μέχρι και τις 8 περνάμε μαζί. Τα απογεύματά μας απολαμβάνουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Συζητάμε θέματα τα οποία μας απασχολούν και διεκδικείτε και υπέροχα δώρα. Πολλές καλησπέρες θέλω να στείλω σε όλους εσάς που έχετε στείλει τα μηνύματά σας στο Viber αριθμό μας και μην ξεχνάτε ότι μας ακούτε και διαδικτυακά μέσα από το soundis.gr. Πάμε στα τραγούδια μας. Πάμε στις επιτυχίες μας. Σε λίγο έρχεται ο David Asher, οι Pet Shop Boys, ο Michael Jackson και η Lady Gaga με τον Bruno Mars. Όμως θα ξεκινήσουμε με ένα αγαπημένο τραγούδι των 90s, Savage Garden, To The Moon and Back, στον Easy 97,2.

George Harrison, Get My Mind Set On You. Easy 97,2, Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο. Και μόλις διάβασα ότι ένα νέο ντοκιμαντέρ του Netflix έρχεται και θα είναι αφιερωμένο στον Μάθιου Πέρι, τον αγαπημένο Chandler από τα Φιλαράκια. Το ντοκιμαντέρ αυτό θα λέγεται The One About Matthew Perry και θα αποτελείται από 3 επεισόδια και θα παρουσιάσει στην ουσία άγνωστες πτυχές της ζωής του με σπάνιο οικογενειακό υλικό και μαρτυρίες ανθρώπων που τον γνώρισαν. Ας πούμε, η αδελφή του θα μιλήσει ανοιχτά για την μακρόχρονη μάχη του με τον εθισμό και θα αποκαλύψει ότι έχει δαπανήσει εκατομμύρια δολάρια στην προσπάθειά του να απεξαρτηθεί. Ο Μάθιου Πέρι, ο οποίος είναι ένας πάρα πολύ αγαπημένος ηθοποιός, έχει λατρευτεί μέσα από την σειρά τα Φιλαράκια και το ντοκιμαντέρ αυτό θα κάνει πρεμιέρα σε περίπου ένα μήνα στις 27 Οκτωβρίου στο Netflix, οπότε σίγουρα θα το δούμε. Συνεχίζω με τα αγαπημένα μας τραγούδια και έρχομαι στην παρέα σας σε πολύ πολύ λίγο.

92,2. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο και πλησιάζουν οι μέρες για να μάθουμε το μεγάλο νικητή του Easy Life Experience. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στο Easy Breakfast και δεν ξέρω για εσάς, πάντως εγώ έχω μεγάλη αγωνία να μάθω ποιος θα είναι ο νικητής. Όχι ότι ζηλεύω δηλαδή, αλλά τέλος πάντων, μία από τις μεγαλύτερες φωνές όλων των εποχών, μία καλλιτέχνηδα που έχει αφήσει το αποτύπωμά της στην παγκόσμια μουσική και εσείς έχετε την ευκαιρία να την απολαύσετε από κοντά. Πάρα πολλοί κόσμος θέλει να ζήσει αυτήν την μοναδική εμπειρία και ο Easy 97,2 σας δίνει αυτή την ευκαιρία να την απολαύσετε ζωντανά. Μιλάω για την Celine Dion, η οποία έχει επιστρέψει στη σκηνή στο Παρίσι και εσείς θα ταξιδέψετε στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου. Θα την απολαύσετε ζωντανά μαζί με ένα αγαπημένο σας πρόσωπο. Για να πάρετε μέρος στον διαγωνισμό, μένετε συντονισμένοι καθημερινά στον Easy 97,2. Ακούτε το Easy Pass της ημέρας και με αυτό το Easy Pass δηλώνετε τη συμμετοχή σας στο soundis.gr / Easy 972. Το σημερινό Easy Pass είναι το τραγούδι. Καλή επιτυχία. Να ευχηθώ σε όλους. Easy Live Experience, Celine Dion Live Paris. Συνεχίζω. Η Taylor Swift είναι αυτή που έρχεται αμέσως τώρα. The Fate of Ophelia στον Easy 97,2.

0: Ο David Asher και το Black Black Heart στον Easy 97,2. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο. Είναι Τετάρτη σήμερα, 30 Σεπτεμβρίου, και πλησιάζει η Κυριακή, αυτή η Κυριακή που μας έρχεται στις 4 Οκτωβρίου, και θα είναι μια μέρα γεμάτη γαστρονομία. Το Gastrosophy Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέρια. Έρχεται λοιπόν το απόλυτο food and wine party με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης, και με το εισιτήριό σας θα απολαύσετε απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. Θα συναντήσετε και 20 κορυφαίους σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό με 15 αστέρια Μισελέν, και θα είναι εκεί και η βραβευμένη Άννα Ρος. Κυριακή 4 Οκτωβρίου, ξαναλέω, στο γήπεδο Taek Wondo. Οπότε κρατήστε την ημερομηνία και εξασφαλίστε τα εισιτήριά σας στο more.com. Gastrosophy Fest powered by Proteria. Silver sponsors η Eurobank, το φυσικό μεταλλικό νερό Vicos, το ελαιόλαδο Μολόν Λαβέ και η μπύρα Μάμος. Υποστηρικτή Ελβίδα Foods, original concept by Base Grill, με τη συνδιοργάνωση τη περιφέρεια Αττικής. Κυριακή 4 Οκτωβρίου, εισιτήρια στο more. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Eurythmics έρχονται σε λίγο στον Easy 97,2, αλλά και ο Λουίς Καπάλντι.
1: Easy. Εμένα το ακτινίδιο δεν μου κάνει τώρα να το φάω απ' έξω τη φλούδα. Γιατί κάπως έχει αυτή την υφή.
2: Είναι λίγο αειδιαστική.
1: Ναι, θα είναι λιγάκι σαν να το τριχωτώ μέσα στο στόμα μου.
2: Τώρα δεν θα πω αυτό που μου έρχεται πρώτο στο μυαλό. Γιατί αν πω αυτό που μου έρχεται πρώτο στο μυαλό.
1: Σώστο τώρα,
2: δεν χρειάζεται να το σώσω, δεν σώθηκε από μόνο του. Είναι σαν τον Τιτανικό, ο οποίο βυθίζεται. Δεν σώζεται.
1: Ναι, δεδομένο δηλαδή ότι ο Λεωνάρντο Ντικάπριο δεν θα την γλιτώσει, παρόλο που υπήρχε χώρο πάνω στη σχεδία.
2: Ο Λεωνάρντο Ντικάπριο έχει χάσει τις αισθήσεις του, απλώς δεν ξέρει ότι έχει πεθάνει ακόμα.
1: Είμαι κατάσκοπος. Πες και εσύ, είμαι κατάσκοπος.
2: Μπορεί και να είμαι κατάσκοπος. Τώρα δεν πω στον αέρα, δεν τ' άκουσες.
1: Α, δεν τ' άκουσα γιατί κοιτάξα την ιστορία.
2: Αυτό είμαι καλός κατάσκοπος.
1: Όποτε τύχει, μαζί είναι σε ένα παιδί.
2: Καλά, βγάζω τα παιδιά, ναι. Τα δικά μου. Όχι ένα παιδί, μην το λες, δεν ακούστηκε καλά. Τα παιδιά, ένα εκ των παιδιών μου.
3: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
0: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
4: Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέρια. Το απόλυτο food and wine party της χρονιάς επιστρέφει με signature πιάτα και εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 15 αστέρια Μισελέν και οι διεθνώς βραβευμένοι Άννα Ρος σε περιμένουν. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο Taek Wondo. Silver sponsor η Eurobank, το φυσικό μεταλλικό νερό Vicos, το ελαιόλαδο Μολόν Λαβέ και η μπύρα Μάμος. Υποστηρικτής Ελβίδα Foods, original concept by Base Grill, με τη συνδιοργάνωση της περιφέρειας Αττικής. Gastrosophy Fest powered by Proteria. Εισιτήρια στο more.com.
5: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ, με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ και στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Αγαπημένο μου πλυντήριο, μπορείς να πλύνεις και να στεγνώσεις τα ρούχα σε 2 ώρες.
8: Μιλάς στο πλυντήριο LG. Δεν χρειάζεται καν, αφού καταλαβαίνει τα πάντα μόνο του. Και τη ρούχα έβαλες και το κατάλληλο πρόγραμμα και τον γρηγορότερο χρόνο.
7: Δηλαδή τεχνολογία LG σημαίνει...
8: Σημαίνει να ασχολείσαι λιγότερο με το πλυντήριο και περισσότερο με τη ζωή σου.
9: LG. Life's good. Η πλήση και στέγνωμα σε 2 ώρες αφορά μέγιστο φορτίο 5 κιλών.
10: Το έχω δει στο σινέμα.
11: Αφού το έχει δει στο σινέμα, ας το δει και στο θέατρο.
10: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλάμα Πρετεντέρη, που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς, επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
11: Ένα ηλιόλουστο ρεκβιέμ για το τέλος μιας εποχής.
10: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny. Από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
12: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
13: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
14: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
13: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
15: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.

0: Αυτό ήταν το τελευταίο μας τραγούδι για σήμερα. Someone You Loved. Ήταν ο Λουίς Καπάλτης στον Easy 97,2. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο, και έχει φτάσει η στιγμή που πρέπει να αποχωρήσω. Θα τα πούμε όμως και αύριο, ακριβώς στις 4 το μεσημέρι, όπως κάνουμε καθημερινά. Και για να ξεκινήσει ωραία και η αυριανή σας μέρα, θα την ξεκινήσετε με το Easy Breakfast με τον Στάθη Χριστοφορίδη και τη Μαρία Κωνσταντάκη από τις 6.30 μέχρι και τις 10 το αγαπημένο Easy Breakfast. Αμέσως μετά έρχεται η Μαργαρίτα Λοΐζου και μένει μαζί σας μέχρι και τη 1. Και από τη 1 μέχρι και τις 4 στο μικρόφωνο του Easy θα βρίσκεται η Μαρία Φραγκάκη. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ Τετάρτης και θα τα πούμε αύριο. Φιλιά πολλά.
1: Επιτυχία είναι να είμαστε διαφορετικοί, αλλά να πανηγυρίζουμε μαζί. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Πάμε επόμενη γράμμη.
3: Ναι, εγώ είμαι.
2: Ναι.
3: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
2: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
3: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
2: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
3: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
2: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Αντένα, νέο πρόγραμμα. Το Tonight Show επιστρέφει και μαζί φέρνει τους καλύτερους καλεσμένους, ανανεωμένη διάθεση, εκπλήξεις από άλλον πλανήτη και μοναδικές στιγμές που θα ζήσουμε παρέα. The Tonight Show με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου επιστρέφει στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Ο Easy 97,2 προτείνει. Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ για το ροκ το ελληνικό. 29 Σεπτεμβρίου ο Κώστας Τουρνάς και ο Διονύσης Τσακνής συναντιούνται για μια βραδιά γιορτή. Συνεχίζουμε με άρωμα όπερας και δύο ξεχωριστές παραστάσεις. 30 Σεπτεμβρίου και 1η Οκτωβρίου η νέα όπερα του Θεόδωρου Στάθη, Θεοδώρα, Αυτοκράτηρα του Βυζαντίου, με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, ανεβαίνει στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Ολύμπια Μαρία Κάλλας. Από 30 Σεπτεμβρίου το Τζένι Τζένι σε σκηνοθεσία Νίκου Καραθάνου ανάβει για δεύτερη χρονιά τα φώτα του στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Από 1η Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στο Εθνικό Θέατρο με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Η Ιεροτελεστία σε σκηνοθεσία Χρήστου Θεοδωρίδη μας καλεί ξανά σε μια γιορτή ζωής. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
7: Όταν οι ταινίες που βλέπεις σου βγάζουν εισιτήριο για την επόμενη, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Με το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης Village Pass, κάθε φορά που πας στα Village Cinemas κερδίζεις πόντους. Και όταν οι πόντοι σου γίνονται εμπειρίες, δωρεάν εισιτήρια, αποκλειστικές προβολές, μοναδικές εκπλήξεις και δώρα, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Και ξαναπάς. Και ξαναπάς. Και ξαναπάς. Γίνε τώρα μέλος στο villagecinemas.gr και άρχισε να κερδίζεις πόντους.
8: Το έχω δει στο σινεμά. Αφού το έχει δει στο σινέμα, ας το δει και στο θέατρο.
9: Η παράσταση Τζένι Τζένι των Γιαλαμά Πρετεντέρι, που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς, επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
10: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
9: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Τζένι Τζένι. Από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
1: Easy News.
11: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Ταυτοποιήθηκαν και επίσημα μέσω DNA σωροί των 4 Αμερικανών τουριστών που έχασαν τη ζωή τους από την έκρηξη στο κτίριο στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα την περασμένη Παρασκευή. Υπενθυμίζεται ότι πρόκειται για δύο ζευγάρια που διέμεναν σε Airbnb στο κτίριο στην Πλάκα και βρίσκονταν μέσα στο σπίτι τη στιγμή της φωνικής έκρηξης. Μορφή χιονοστιβάδας παίρνουν οι καταγγελίες για την ιδιωτική κλινική στην Θεσσαλονίκη που λειτουργούσε σε ογκολογικό τμήμα χωρίς άδεια. Συγγενείς ασθενών κάνουν λόγο για τραγικές συνθήκες νοσηλείας και καταγγέλνουν ότι η κλινική ζητούσε υπέρογκα ποσά για εξετάσεις και θεραπείες. Υπογραμμίζεται ότι στην κλινική βρίσκονται 46 άνθρωποι με τους ασθενείς και τις οικογένειές τους να καλούνται μέσα σε διάστημα 15 ημερών να προχωρήσουν στη μεταφορά των νοσηλευόμενων σε άλλες δομές. Οι ιατρικές πράξεις εκτός ειδικότητας ήταν η νούμερο ένα παράβαση που εντόπισε η πλατφόρμα MedWatch στις πρώτες 10 ημέρες λειτουργίας της. Ανάμεσα στους παραβάτες ήταν και αρκετοί οδοντίατροι. Συνολικά εντοπίστηκαν 119 ευρήματα σε οδοντιατρία για χρήση Botox, υαλουρονικού και μεσοθεραπείας. Άμεσα θα φάνει στην Αγγλία η αυξημένη κρατική επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης, καθώς με κάθε νέα παραγγελία ο πρατηριούχος θα προχωρά και σε μείωση της τελικής τιμής. Πιο συγκεκριμένα η βενζίνη θα επιδοτείται με 10 λεπτά το λίτρο από τα δηληστήρια και το ντίζελ με συνολικά 20 λεπτά, καθώς το κράτος αύξησε την επιδότησή του από τα 10 στα 15 λεπτά. Συνεχίζονται τα έργα αντικατάστασης σιδηροτροχιών στη γραμμή 3 του μετρό της Αθήνας. Πιο συγκεκριμένα, μέχρι και την 5η-1η Οκτωβρίου και από την Κυριακή 4 έως και την 5η-8 Οκτωβρίου, οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν 2,5 ώρες νωρίτερα στις 10 παρατέταρτο το βράδυ.
12: Easy Sports.
11: Η Εθνική Ποδοσφαίρου της Ελλάδας θα αντιμετωπίσει αύριο 5η την Ολλανδία για την τρίτη αγωνιστική των ομίλων της League A του Nation League και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς έθεσε ως στόχο την πρόκριση σε μια μεγάλη διοργάνωση.
12: Easy weather.
11: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών στα βόρεια και ορεινά τμήματα αναμένονται για αύριο 5η στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως και 21 βαθμούς Κελσίου, αλλά στα βόρεια θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι στο μεταξύ θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις μέτρη έως και ισχυρή 5 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά σχεδόν θυελλώδης μέχρι και 7 μποφόρ.
12: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή έρχονται τώρα. Σου

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Τα έλεγα και την προηγούμενη εβδομάδα που έλειπες εσύ και είχα τη Μαρία Γεωργιά εδώ πέρα στη ρύθμιση του ήχου. Τι κάνει ο ηγέτης, ασυνείδητα περνάει την πληροφορία και όλοι δουλεύουν για σένα. Δηλαδή ο Elon Musk αυτό κάνει. Η Μαρία Γεωργιά λοιπόν την προηγούμενη εβδομάδα τσακ μου στέλνει, είδα αυτή την καλή είδηση και σκέφτηκα, σήμερα λοιπόν η καλή είδηση της ημέρας έγινε από το άλλο υποχείριο, από τον άλλον συνεργάτη μου, τον Στάθη Χριστοφορίδη.
2: The Puppet Master, έτσι. Κανονικά, κουνάω τα σχοινιά και χορεύουν από κάτω.
1: Πάρε μια άδεια, πάρε 25 Οκτωβρίου στη Δίνο.
2: Νομίζω είναι Κυριακή. Ναι, Κυριακή είναι. 28 είναι Τετάρτη.
1: Όχι.
2: Ευχαριστώ, τι αφεντικό έχω.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά, 6.30 με 10, στον Easy 97,2.
3: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
4: Λογαριασμοί.
3: Υγεία. Σούπερ μάρκετ.
4: Υγεία.
3: Μίτινγκ.
4: Υγεία.
3: Συνεργείο.
4: Υγεία.
3: Καθαρικά. Υγεία.
0: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
5: Κάποιοι παρακολουθούν τις εξελίξεις. Κάποιοι τις δημιουργούν. Οι δημοσιογράφοι που αποκαλύπτουν. Οι δημιουργοί που εμπνέουν. Οι άνθρωποι της επικοινωνίας που επηρεάζουν. Σπουδές στα media, τη δημοσιογραφία και την επικοινωνία. Antenna Media College. Η νέα εποχή των media ξεκινά από εσένα. Σε συνεργασία με το Edinburgh Napier University. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
6: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες από 2 έως 4 Οκτωβρίου ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπορεινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
7: Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Προτέργεια. Το απόλυτο food and wine party της χρονιάς επιστρέφει με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 15 αστέρια Michelin και οι διεθνώς βραβευμένοι Anna Ross σε περιμένουν. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο Taek Wondo. Silver Sponsors, Eurobank και το φυσικό μεταλλικό νερό Vicos. Υποστηρικτής Elvida Foods. Original Concept by Base Grill. Gastrosophy Fest powered by Protergia. Εισιτήρια στο more.com.
8: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
9: Γιατί σου έλειψε το νησί?
8: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
9: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
8: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
9: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
10: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα. Παρακαλώ.
11: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
10: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
11: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
10: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρης το μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
12: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της Flex Car.
13: Cleansed της Sarah Kane. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς. Η πολυσυζητημένη παράσταση επιστρέφει για δεύτερη χρονιά κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Μια ελεγεία για τον έρωτα και την ελευθερία. Ένα σκληρό ποίημα ύμνος στην ανθρωπότητα. Ερμηνεύουν Χρήστος Λούλης, Μέρη Μινά, Δημήτρης Καπουράνης, Νατάσα Εξενταβελώνη, Γιώργος Ζιγούρης, Νικολάκη Ζεγκίνογλου, Θανάσης Ραυτόπουλος.
14: Αγάπαμε, ή σκότωσέ με.
13: Cleansed. Προπόληση more.com.

0: Energy Live Experience. Celine Dion, live από Paris. Μια φωνή που σημάδεψε μια εποχή. Μια επιστροφή που θα γράψει ιστορία. Ο Easy 97,2 σε στέλνει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να απολαύσεις live τη Celine Dion. Easy Live Experience. Celine Dion, live από Paris. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στον Easy 97,2. Άκου το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε συμμετοχή στο soundist.gr/easy972. Easy Live Experience. Celine Dion, live από Paris.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
3: Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
4: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
5: Α, ένας σκιούρος που μιλάει.
4: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε!
6: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
7: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
8: Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Το απόλυτο food and wine party της χρονιάς επιστρέφει με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 15 αστέρια Michelin και οι διεθνώς βραβευμένοι Anna Ross σε περιμένουν. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο ΤΑΕΚ Βοντό. Silver Sponsors, Eurobank και το φυσικό μεταλλικό νερό Vicos. Υποστηρικτής Elvida Foods. Original Concept by Base Grill. Gastrosophy Fest, powered by Protergia. Εισιτήρια στο more.com.
9: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Τις πολυκατοικίες εισόδου Κυψέλης αλλά και τις ευρύτερες περιοχές διαμερίσματα των οποίων εμφάνισαν ρογμές μετά τη διέλευση του Μετροπόντικα επισκέφθηκε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας. Όπως και τόνισε χαρακτηριστικά, η λογική πάμε και που βγει δεν μπορεί να είναι ανεκτή λογική από κανέναν, ειδικότερα όταν διακυβεύεται η ασφάλεια και η ζωή. Στο επίκεντρο των νέων παρεμβάσεων, σύμφωνα με τις σημερινές ανακοινώσεις, βρίσκονται η διεύρυνση της ρύθμισης των 72 σε 120 δόσεις για παλαιές οφειλές, η αυστηροποίηση του πλαισίου για τους σέρβισερς, η αύξηση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης στα 15 λεπτά ανά λίτρο, με την συνολική ελάφρυνση στην Αντλία να φτάνει τα 20 λεπτά, καθώς και διαμόρφωση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Μέσω εξέτασης DNA ταυτοποιήθηκαν επίσημα οι 4 Αμερικανοί τουρίστες που σκοτώθηκαν από την φωνική έκρηξη σε κτίριο στην Οδόληση Κράτου στην Πλάκα την περασμένη, υπενθυμίζεται, Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου. Τα θύματα μάλιστα ήταν 2 ζευγάρια που είχαν ενοικιάσει διαμέρισμα μέσω του Airbnb στο ίδιο κτίριο και βρίσκονταν μέσα σε αυτό όταν σημειώθηκε η έκρηξη. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι αιτήσεις για το πρόγραμμα χρηματικών βραβείων υποτροφιών του ΟΠΕΚΑ, που αφορά επιτυχόντες και επιτυχούσες των πανελλαδικών εξετάσεων του 2026, οι οποίοι και εισάγονται για πρώτη φορά σε δημόσιο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα της χώρας. Η οικονομική τώρα ενίσχυση ανέρχεται σε 1.000 ευρώ για κάθε δικαιούχο, ενώ συνολικά προβλέπονται 2.106 θέσεις. Τελευταία ημέρα σήμερα για τυχόν διορθώσεις στα στοιχεία του Ε1 από τους δικαιούχους της επιστροφής ενός ενοικίου, πριν η ΑΔΕ τα κλειδώσει για να υπολογίσει και την βασική επιδότηση που θα καταβληθεί σε περισσότερους από 1.000.000 ενοικιαστές στο τέλος του Νοεμβρίου.
0: Easy Sports.
9: Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε στις 9 και 4 τη Βιλερμπάν για την δεύτερη αγωνιστική της EuroLeague.
0: Easy Weather.
9: Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός στην Αττική αναμένεται με νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών στα βόρεια και ορεινά τμήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις μέτρια έως και ισχυρή, με ένταση 5 με 6 μποφόρ, και στα ανατολικά σχεδόν θυελλώδης μέχρι και 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως και 21 βαθμούς Κελσίου, αλλά στα βόρεια θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.
0: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: Καταρχάς, στις δικές μας εποχές, παίρναμε φαγητό από το σπίτι.
1: Παίρναμε στο δημοτικό φαγητό από το σπίτι.
0: Γιατί τι έπαιρνες εσύ? Πάλι Χατζήλη Κονογιάννης. Πάλε πασά μου, ό,τι θες.
1: Το κηλικείο είναι ανοιχτό για σένα. Ω, έλεγε ο κηλικιάρχης. Μπήκε ο κύριος Χριστοφορίδης. Κάντε όλοι στην άκρη να βγάλω τις λουκανικόπιτες.
0: Έλα, αγόρι μου, πάρε 10.000 δραχμές. Λένε πάντως ότι θα κινηθεί πολύ ψηλά φέτος το φυσικό αέριο. Για να δούμε, θα το βάλω στους 17-18 βαθμούς Κελσίου. Γιατί έτσι λένε ότι πρέπει να κοιμόμαστε οι ειδικοί. 17-18-19 βαθμούς.
1: Ποιοι ειδικοί ιατροδικαστές?
0: Αυτοί που κάνουν τις νεκροψίες.
1: Μα πραγματικά. 17-18 βαθμούς, εσύ και ο Walt Disney.
2: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
3: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
4: Gastrosophy Fest. Με την ενέργεια της Πρωτέρια. Το απόλυτο food and wine party της χρονιάς επιστρέφει. Με signature πιάτα και εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 15 αστέρια Μισελέν και οι διεθνώς βραβευμένοι αναρρόους σε περιμένουν. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο Taekwondo. Silver Sponsor η Eurobank, το φυσικό μεταλλικό νερό Vicos, το ελαιόλαδο Μολόν Λαβέ και η μπύρα Μάμος. Υποστηρικτής Elvida Foods. Original Concept by Base Grill. Με τη συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Αττικής. Gastrosophy Fest Powered by Πρωτέρια. Εισιτήρια στο more.com.
5: Ένα ζώο μόνιμα λισοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόστιμα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.

0: Ο Easy 97,2 σε προσκαλεί σε μια ξεχωριστή θεατρική βραδιά. Τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ, στο Θέατρο Εμπορικών του Ψηρή, στην avant premiere της νέας παράστασης της Βαλέριας Δημητριάδου, Deadlift, Άρση Θανάτου. Μια σύγχρονη πολιτική κωμωδία με χιούμορ, ανατροπές και έναν εξαιρετικό θίασο ηθοποιών επί σκηνής. Για διπλές προσκλήσεις, μείνε συντονισμένος στο Easy 97,2. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Αντένα, νέο πρόγραμμα. Το Tonight Show επιστρέφει και μαζί φέρνει τους καλύτερους καλεσμένους, ανανεωμένη διάθεση, εκπλήξεις από άλλον πλανήτη και μοναδικές στιγμές που θα ζήσουμε παρέα. The Tonight Show με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου επιστρέφει στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
2: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
3: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
2: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
3: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
2: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
3: αντιμετώπιση καταστροφών,
2: ορεινή διάσωση,
3: υγρό στοιχείο,
2: τηλεπικοινωνίες
3: και διάσωση με σκύλο.
2: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
3: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
3: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
2: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
1: Easy News.
5: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Συνεχερμό σήμανε το απόγευμα της Τετάρτης σήμερα σε αστυνομικές αρχές της Θεσσαλονίκης, καθώς έφτασαν πληροφορίες ότι σε κεντρικό ξενοδοχείο της πόλης βρισκόταν 26χρονος Σέρβος που διώκεται με ερυθρά αγγελία και μάλιστα οι πηγές ανέφεραν ότι μπορεί να συμμετάσχει σε ανθρωποκτονία στη χώρα μας. Εντείνονται οι έλεγχοι στους χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας μετά το σφράγισμα ιδιωτικής κλινικής στην Θεσσαλονίκη. Η υπόθεση έχει ήδη οδηγήσει σε εισαγγελική παρέμβαση, ενώ στο επίκεντρο της έρευνας αναμένεται να βρεθούν και τα παραστατικά που είχαν υποβληθεί για την καταβολή αποζημιώσεων από τον ΕΟΠΗ, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν τηρήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες. Την ίδια ώρα, σε αβεβαιότητα παραμένουν οι 46 ασθενείς, ενώ όπως έγινε γνωστό, ελέγχεται ο πνευμονολόγος. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code τίθεται από τις βραδινές ώρες σήμερα έως και την Κυριακή 4 Οκτωβρίου η περιφέρεια Κρήτης λόγω της επιδείνωσης του καιρού και του αυξημένου κινδύνου εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων, με τον κρατικό μηχανισμό να βρίσκεται σε επιφυλακή. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι αιτήσεις για το πρόγραμμα χρηματικών βραβείων υποτροφιών του ΟΠΕΚΑ που αφορά επιτυχόντες και επιτυχούσες των πανελλαδικών εξετάσεων του 2026, οι οποίοι εισάγονται για πρώτη φορά σε δημόσιο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα της χώρας. Η οικονομική τώρα ενίσχυση ανέρχεται σε 1.000 ευρώ για κάθε δικαιούχο, ενώ η υποβολή των αιτήσεων ολοκληρώνεται την 5η 15 Οκτωβρίου στις 23:59. Σημαντική αλλαγή σημειώνεται στη Βρετανική στάση όσον αφορά το περιστατικό στη στρατιωτική βάση Φέρφορντ, καθώς ο Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ δηλώνει πλέον ότι η κυβέρνηση πιστεύει πως το Ιράν έπαιξε κάποιο ρόλο. Υπογραμμίζεται άλλωστε ότι μέχρι τώρα το Λονδίνο μιλούσε μόνο για πιθανή εμπλοκή ξένου παράγοντα, χωρίς να κατονομάζει χώρα.
1: Easy Sports.
5: Το NBA Europe αναμένεται να κάνει την εμφάνισή του από τη σεζόν 2027-2028 και μένει να δούμε και τις εξελίξεις που θα υπάρξουν σχετικά με την προσπάθεια εξαγοράς της EuroLeague από το NBA.
1: Easy weather.
5: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών στα βόρεια και ορεινά τμήματα αναμένονται για αύριο 5η στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις μέτρη έως και ισχυρή 5 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά σχεδόν θυελλώδης μέχρι και 7 μποφόρ. Ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως και 21 βαθμούς Κελσίου, αλλά στα βόρεια θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Τα έλεγα και την προηγούμενη εβδομάδα που έλειπες εσύ και είχα τη Μαρία Γεωργιά εδώ πέρα στη ρύθμιση του ήχου. Τι κάνει ο ηγέτης, ασυνείδητα περνάει την πληροφορία και όλοι δουλεύουν για σένα. Δηλαδή ο Elon Musk αυτό κάνει. Η Μαρία Γεωργιά λοιπόν την προηγούμενη εβδομάδα τσακ, μου στέλνει, είδα αυτή την καλή είδηση και σκέφτηκα, Σήμερα λοιπόν η καλή είδηση της ημέρας έρχεται από το άλλο υποχείριο, από τον άλλον συνεργάτη μου, τον Στάθη Χριστοφορίδη.
2: The Puppet Master, έτσι. Κανονικά, κουνάω τα σχοινιά και χορεύουν από κάτω.
1: Πάρε μια άδεια, πάρε 25 Οκτωβρίου στη Δίνο.
2: Νομίζω είναι Κυριακή. Ναι, Κυριακή είναι. 28 είναι Τετάρτη.
1: Όχι.
2: Ευχαριστώ, Τι αφεντικό έχω.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

0: Crazy Live Experience. Celine Dion. Live από Paris. Μία φωνή που σημάδεψε μία εποχή. Μία επιστροφή που θα γράψει ιστορία. Ο Easy 97,2 σε στέλνει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να απολαύσεις live τη Celine Dion. Easy Live Experience. Celine Dion. Live από Paris. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στον Easy 97,2. Άκου το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε συμμετοχή στο soundist.gr/easy972. Easy Live Experience. Celine Dion. Live από Paris. Easy News.
1: Με την Κατερίνα Καρσιωτή. Μέτρα για την ανακούφιση νοικοκυριών και επιχειρήσεων από τα χρέη στην εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία εν μέσω της ενεργειακής κρίσης, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο Υπουργικό Συμβούλιο. Υπενθυμίζεται ότι οι οφειλέτες αποκτούν πλέον τη δυνατότητα να τακτοποιήσουν τις οφειλές τους, ακόμα και σε 120 δόσεις. Το μέτρο θα ενεργοποιηθεί εντός του Οκτωβρίου και θα καλύψει και όσους έχουν ήδη ενταχθεί στη ρύθμιση των 72 δόσεων. Τελευταία ημέρα ήταν σήμερα για τυχόν διορθώσεις στα στοιχεία του Ε1 από τους δικαιούχους της επιστροφής ενός ενοικίου πριν η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εισόδων τα κλειδώσει για να υπολογίσει και τη βασική επιδότηση που θα καταβληθεί σε περισσότερους από 1 εκατομμύριο ενοικιαστές στο τέλος του Νοεμβρίου. Οι ιατρικές πράξεις εκτός ιδιότητας ήταν η νούμερο 1 παράβαση που εντόπισε η πλατφόρμα MedWatch τις πρώτες 10 ημέρες λειτουργίας της. Ανάμεσα τώρα στους παραβάτες ήταν και αρκετοί οδοντίατροι, ενώ συνολικά εντοπίστηκαν 119 ευρήματα σε οδοντιατρία για χρήση μπότοξ, υαλουρονικού και μεσοθεραπείας. Σημαντικές εκπτώσεις που φτάνουν μέχρι και το 50% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια αναπληρωτών εκπαιδευτικών και σε πολλές περιπτώσεις και στα οχήματά τους τίθενται σε ισχύ για το φετινό σχολικό έτος έπειτα από την κοινή πρωτοβουλία των Υπουργείων Παιδείας και Ναυτιλίας. Συνεχίζονται τα έργα αντικατάστασης σιδηροτροχιών στη γραμμή 3 του μετρό της Αθήνας. Ειδικότερα μέχρι και την 5η 1η Οκτωβρίου και από την Κυριακή 4 έως και την 5η 8 Οκτωβρίου, οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν 2,5 ώρες νωρίτερα, δηλαδή στις 10 παρατέταρτο το βράδυ.
0: Easy Sports.
1: Νέο πρόβλημα προέκυψε στην Ολλανδία εν ώψη και της αναμέτρησης με την Εθνική Ελλάδα στην Τούμπα αύριο 5η 1η Οκτωβρίου για την τρίτη αγωνιστική του Nation League, καθώς ο Γιάν Πολ Φαν Χέκε αποχώρησε προώρα από την προπόνηση.
0: Easy weather.
1: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών στα βόρεια και τα ορεινά τμήματα αναμένονται για αύριο 5η στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις μέτρια έως και ισχυρή με ένταση 5 με ξυμποφόρ και στα ανατολικά σχεδόν θυελλώδης με ένταση 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως και 21 βαθμούς Κελσίου, αλλά στα βόρεια θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.
0: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή έρχονται τώρα. Σου φτιάχνει τη διάθεση.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Τα έλεγα και την προηγούμενη εβδομάδα που έλειπες εσύ και είχα τη Μαρία Γεωργιά εδώ πέρα στη ρύθμιση του ήχου. Τι κάνει ο ηγέτης, ασυνείδητα περνάει την πληροφορία και όλοι δουλεύουν για σένα. Δηλαδή ο Elon Musk αυτό κάνει. Η Μαρία Γεωργιά λοιπόν την προηγούμενη εβδομάδα τσακ μου στέλνει, είδα αυτή την καλή είδηση και σκέφτηκα. Σήμερα λοιπόν η καλή είδηση της ημέρας έρχεται από το άλλο επιχείρημα, από τον άλλον συνεργάτη μου, το Στάθη Χριστοφόλη.
2: The Puppet Master, έτσι. Κανονικά, κουνάω τα σχοινιά και χορεύουν από κάτω.
1: Πάρε μια άδεια, πάρε 25 Οκτωβρίου στη Δίνο.
2: Νομίζω είναι Κυριακή. Ναι, Κυριακή είναι. 28 είναι Τετάρτη.
1: Όχι.
2: Ευχαριστώ, τι αφεντικό έχω.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

0: live experience. Celine Dion, live à Paris. Μία φωνή που σημάδεψε μία εποχή. Μία επιστροφή που θα γράψει ιστορία. Ο Easy 97,2 σε στέλνει στο Παρίσι το Σάββατο 22 Μαΐου μαζί με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο για να απολαύσεις live τη Celine Dion. Easy live experience. Celine Dion, live à Paris. Μείνε συντονισμένος καθημερινά στον Easy 97,2. Άκου το Easy Pass της ημέρας και δήλωσε συμμετοχή στο soundist.gr/easy972. Easy Live Experience. Celine Dion. Live à Paris. Easy News.
1: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Ταυτοποιήθηκαν και επίσημα μέσω DNA σώροι των 4 Αμερικανών τουριστών που έχασαν τη ζωή τους από την έκρηξη στο κτίριο στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα την περασμένη Παρασκευή. Υπενθυμίζεται ότι πρόκειται για δύο ζευγάρια που διέμεναν σύμφωνα με πληροφορίες Airbnb στο κέντρο στην Πλάκα και βρίσκονταν μέσα στο σπίτι τη στιγμή της φωνικής έκρηξης. Μόρφη χιονοστιβάδας παίρνουν οι καταγγελίες για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη που λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς άδεια. Συγγενείς ασθενών πιο συγκεκριμένα κάνουν λόγο για τραγικές συνθήκες νοσηλείας και καταγγέλνουν ότι η κλινική ζητούσε υπέρογκα ποσά για εξετάσεις και θεραπείες. Υπογραμμίζεται ότι στην κλινική βρίσκονται 46 άνθρωποι με τους ασθενείς και τις οικογένειές τους να καλούνται μέσα σε διάστημα 15 ημερών να προχωρήσουν στη μεταφορά των νοσηλευόμενων σε άλλες δομές. Οι ιατρικές πράξεις εκτός ειδικότητας ήταν η νούμερο ένα παράβαση που εντόπισε η πλατφόρμα MedWatch στις πρώτες 10 ημέρες λειτουργίας της. Ανάμεσα στους παραβάτες ήταν και αρκετοί οδοντίατροι, ενώ συνολικά εντοπίστηκαν 119 ευρήματα σε οδοντίατρια για χρήση μπότοξ, υαλουρονικού και μεσοθεραπείας. Άμεσα θα φάνει στην Αγγλία η αυξημένη κρατική επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης, καθώς με κάθε νέα παραγγελία ο πρατηριούχος θα προχωράει και σε μείωση της τελικής τιμής. Πιο συγκεκριμένη βενζίνη θα επιδοτείται με 10 λεπτά το λίτρο από τα δηληστήρια και το ντίζελ με συνολικά 20 λεπτά, καθώς το κράτος αύξησε την επιδότησή του από τα 10 στα 15 λεπτά το λίτρο. Συνεχίζονται τα έργα αντικατάστασης σιδηροτροχιών στη γραμμή 3 του μετρό της Αθήνας, ειδικότερα μέχρι και την 5η 1η Οκτωβρίου και από την Κυριακή 4 έως και την 5η 8 Οκτωβρίου οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν 2,5 ώρες νωρίτερα, δηλαδή στις 10 παρατέταρτο το βράδυ.
0: Easy Sports.
1: Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίσει σήμερα εκτός έδρας τη Virtus Bologna για την τρίτη αγωνιστική της EuroLeague και ο Γιώργος Μπαρτζόκας αποκάλυψε ότι ο Corey Joseph αναμένεται να είναι διαθέσιμος για το μάτς.
0: Easy weather.
1: Για σήμερα 5η 1η Οκτωβρίου, ο καιρός στην Αττική αναμένεται με νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών στα βόρεια και ορεινά τμήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις μέτρια έως και ισχυρή με ένταση 5 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά σχεδόν θυελώδης μέχρι και 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως και 21 βαθμούς Κελσίου, αλλά στα βόρεια θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Τα έλεγα και την προηγούμενη εβδομάδα που έλειπες εσύ και είχα τη Μαρία Γεωργιά εδώ πέρα στη ρύθμιση του ήχου. Τι κάνει ο ηγέτης, ασυνείδητα περνάει την πληροφορία και όλοι δουλεύουν για σένα. Δηλαδή ο Elon Musk αυτό κάνει. Η Μαρία Γεωργιά λοιπόν την προηγούμενη εβδομάδα τσακ μου στέλνει, είδα αυτή την καλή είδηση και σκέφτηκα. Σήμερα λοιπόν η καλή είδηση της ημέρας έρχεται από το άλλο επιχείρημα, από τον άλλον συνεργάτη μου, το Στάθη Χριστοφόρη.
2: The Puppet Master, έτσι. Κανονικά, κουνάω τα σχοινιά και χορεύουν από κάτω.
1: Πάρε μια άδεια, πάρε 25 Οκτωβρίου στη Δίνο.
2: Νομίζω είναι Κυριακή. Ναι, Κυριακή είναι. 28 είναι Τετάρτη.
1: Όχι.
2: Ευχαριστώ, τι αφεντικό έχω.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

Πολύ καλημέρα σε όλους και σε όλες. Τι κάνετε, πώς είστε? Λοιπόν, εδώ είμαστε. Μόλις ξεκινάμε με το καθιερωμένο μας μαγκαζίνο. Μόλις τώρα εδώ, βεβαίως, στον Easy 97,2, όπου παρακολουθούμε καθημερινά όλα τα θέματα της επικαιρότητάς μας από την Ελλάδα και τον κόσμο. Και βεβαίως όμως τα breaks μας, ακούμε και τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, έτσι για να αλλάζουμε και λίγο κλίμα από την ειδησιογραφία. Λοιπόν, παιδιά, σήμερα καλό μήνα. Καλώς ορίζουμε λοιπόν τον Οκτώβριο, Πέμπτη, αλλιώς Προπαρασκευή, όπως την αποκαλούμε. Πρώτη του Οκτώβρη ήρθε επιτέλους. Αφήσαμε λοιπόν πίσω αυτό τον μήνα του Σεπτέμβριο, ο οποίος μας άφησε αυτή την αίσθηση ότι ήταν εξαιρετικά μακρύς και δεν έφευγε με τίποτα. Επιτέλους λοιπόν μπήκαμε σε νέα τροχιά, με τον άκρο φθινοπορεινό μήνα να παίρνει σκυτάλι μόλις σήμερα, μαζί με φθινοπορεινό σκηνικό καιρού, όπου θα δούμε και αναλυτικά την πρόγνωση για την σημερινή μέρα, όταν φτάσει η ώρα της στην πρώτη τελευταία μας ενότητα. Λοιπόν, εμείς θα δούμε και θα παρακολουθήσουμε τα θέματα της πολιτικής, εσωτερικής, οικονομικής και διεθνούς επικαιρότητας, όπως επίσης και αθλητικές ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Θα ακολουθήσει και η αναλυτική πρόγνωση καιρού και θα φτάσουμε και στην τελική μας ευθεία με τα απολαυστικά μας τράι από το χώρο θεάματος και του πολιτισμού, για να αλλάξουμε κλίμα από την δυσιογραφία. Οπότε εσείς μένετε εδώ μέχρι και τις 2. Πάμε παρέα για να τα δούμε όλα αναλυτικά. Κατερίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας και πάμε να ξεκινήσουμε με το πρώτο μας δεκάλεπτο, όπου το πολιτικό σκηνικό θα βρεθεί σε πρώτο πλάνο, και πάμε να περάσουμε και στο πρώτο μας θέμα, γιατί χθες είχαμε και τις ανακοινώσεις από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τις 4 νέες παρεμβάσεις. Νέα δέσμη μέτρων για την στήριξη των οικοκυριών και των επιχειρήσεων απέναντι στις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης ανακοίνωσε, να θυμίσω, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης απευθείας από το Υπουργικό Συμβούλιο, με την κυβέρνηση να επιχειρεί να δημιουργήσει και ένα δίχτυ προστασίας για όσους πιέζονται από το αυξημένο κόστος, χωρίς να διαταραχθούν οι δημοσιονομικές αντοχές της χώρας, σε ένα σημείο που έχει επαναλάβει ξανά και ξανά ο Πρωθυπουργός. Στο επίκεντρο τώρα των νέων παρεμβάσεων βρίσκονται η διεύρυνση της ρύθμισης των 72-120 δόσεις για παλαιές οφειλές, η αυστηροποίηση του πλαισίου για τους servicers, η αύξηση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης στα 15 λεπτά ανά λίτρο, με τη συνολική ελάφρυνση στην Αντλία να φτάνει τα 20 λεπτά, καθώς και η διαμόρφωση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Ο Πρωθυπουργός ακολούθως έστειλε και το δικό του μήνυμα ότι δεν χρειάζεται άλλη μια εθνική κρίση μέσα στην παγκόσμια κρίση, και υπογράμμισε ότι κυβερνητικές παρεμβάσεις θα επανεξετάζονται ανά 15 μέρες, και αυτό γιατί παρακολουθεί η κυβέρνηση σε αυτές τις 15 μέρες και τις γεωπολιτικές συνθήκες και βεβαίως την διεθνή αγορά ενέργειας. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός έδωσε και ιδιαίτερη έμφαση στην ευρωπαϊκή διάσταση της κρίσης, σημειώνοντας ότι κάθε ευρύτερη πρωτοβουλία θα πρέπει να έχει και ευρωπαϊκή σφραγίδα. Όπως ανακοίνωσε, η Ελλάδα καταθέτει στις Βρυξέλλες πρόταση ώστε τα κράτη-μέλη να αποκτήσουν και έκτακτη δημοσιονομική ευελιξία απέναντι στις επιπτώσεις της κρίσης. Ενώ γνωστοποίησε επίσης ότι απέστειλε και επιστολή στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και στον πρόεδρο του Eurogroup, ζητώντας και συντονισμένη ευρωπαϊκή αντιμετώπιση. Έχουμε και ένα θέμα και ένα ρεπορτάζ απευθείας από το Bloomberg σχετικά με αυτό, και θα το δούμε στην συνέχεια. Αναφορικά με τις 4 παρεμβάσεις, τις οποίες θα δούμε, σας έχω ετοιμάσει και ένα συνολικό ρεπορτάζ για το θέμα, όπου θα τα δούμε όλα ένα προς ένα στα οικονομικά μας θέματα στην τρίτη μας στήλη. Ωστόσο, πάμε σε τίτλους τώρα να σας δώσω τις 4 νέες παρεμβάσεις έως 120 δόσεις για παλαιά χρέη, έως και 240 δόσεις μέσω του εξοδικαστικού, αυστηρότεροι κανόνες για τους servicers, στα 20 λεπτά ανά λίτρο η συνολική ελάφρυνση στο πετρέλαιο κίνησης, και υπογραμμίζω ότι η κυβέρνηση θα επιδιώξει και η τιμή εκκίνησης του πετρελαίου θέρμανσης να διαμορφωθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο. Αυτά λοιπόν μεταξύ άλλων για τις 4 νέες παρεμβάσεις που ανακοινώθηκαν από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Την ίδια ώρα, όπως καταλαβαίνετε, υπάρχει και μια ομοβροντία πυρών από την αντιπολίτευση. Σφοδρή κριτική εξαπέλυσαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, με επικέντρο τη νέα δέσμη μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Είδαμε και τι βρέθηκε στο επίκεντρο των νέων παρεμβάσεων. Πάμε να ξεκινήσουμε με το Πασόκ, όπου ανέφερε ότι πανικόβλητος ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξύλωσε στο Υπουργικό Συμβούλιο το pullover του success story της οικονομικής του πολιτικής. Αυτό ανέφερε ο Κώστας Τσουκάλας σε δήλωσή του για την εξαγγελία των κυβερνητικών μέτρων, σχολιάζοντας ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε μία από τα ίδια και ότι πλέον είναι και με την βούλα ένας φορολάγνος πολιτικός που αιμονικά αρνείται να μειώσει τον ΕΦΚ, λαιλατώντας το εισόδημα των πολιτών. Ακολούθως, ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρθηκε με τον εξής τρόπο για παραδοχή του Πρωθυπουργού ότι τελικά υπάρχει δημοσιονομικός χώρος. Αυτό
αναφέρει η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και συγκεκριμένα ο Νίκος Παπάς σε δήλωσή του. Ο κ. Μητσοτάκης είπε: παραδέχτηκε το ψέμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ δικαιώθηκε. Δημοσιονομικός χώρος τελικά υπάρχει, αλλά μόνο για να επιδοτεί την ακριβία με χρήματα των φορολογουμένων, σχολίασε ο κ. Παπάς και προσθέτει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ προτείνει μείωση τη τιμή στην πηγή, μείωση του ΕΦΚ στα ευρωπαϊκά κατώτατα όρια πλαφών στο περιθώριο δίηλησης. Οι τροπολογίες μας είναι στη Βουλή, δίνουν λύση και είναι εφικτές, ανέφερε μεταξύ άλλων. Ακολούθως η Ελλάς πήρε το λόγο και σε επίσημη ανακοίνωσή της αναφέρει ότι ο κ. Μητσοτάκης βάφτισε απάντηση στην ακρίβεια, μία έκπτωση λίγων λεπτών στο ντίζελ. Για μόλις 15 μέρες, μία θελοντική κίνηση των δηληστηρίων για τη βενζίνη και άλλη μία ξαναζεσταμένη υπόσχεση για το πετρέλαιο θέρμανσης στα 1,75 ευρώ το λίτρο πριν τις 15 Οκτωβρίου. Και προσθέτει ότι η ακρίβεια όμως δεν αναστέλλεται για ένα 15ήμερο, κύριε Πρωθυπουργέ. Στη συνέχεια, το ΚΚΕ τονίζει ότι αποτελεί θράσος και πρόκληση να εμφανίζεται ο κ. Μητσοτάκης ως εγγυητής της σταθερότητας, την ώρα που αυτήν ακριβώς τη σταθερότητα που εγγυάται των ματωμένων πλεονασμάτων, της κερδοφορίας των ομίλων και της πολεμικής εμπλοκής είναι που τροφοδοτεί την ακρίβεια και την φορολογία, τσακίζοντας τα δικαιώματα και τις ανάγκες του λαού, αναφέρει το ΚΚΕ. Και τέλος, η Νέα Αριστερά τονίζει από τη μεριά της ότι ο Πρωθυπουργός προσπάθησε να κρατήσει αποστάσεις από υπουργούς και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που υποτιμητικά μίλησαν για κακομοίριδες που πρέπει να χρησιμοποιούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Ωστόσο, τα μέτρα που ανακοίνωσε για τα καύσιμα έδειξαν πως στην ουσία μοιράζεται την ίδια ακριβώς αντίληψη με τους βουλευτές του, καθώς επίμονα συντηρεί την ακριβή από την οποία στενάζει και η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών. Αυτό ανέφερε η Νέα Αριστερά σε ανακοίνωσή της. Την ίδια ώρα, ο Κυριάκος Πιερεκάκης αναφέρθηκε και στο ιδιωτικό χρέος, τις βασικές αλλαγές που φέρνει το νέο πλαίσιο για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους με τη λειτουργία των servicers. Παρουσίασε με δήλωση του Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερεκάκης, κάνοντας λόγο για καθαρούς κανόνες και συνέπειες σε περίπτωση παραβίασής τους. Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στο πλαφόν 15, στην προκαταβολή αντί για απαιτήσεις που έφταναν στο 30-40% ή ακόμα και 50%, καθώς και στην προστασία του συνεπούς οφειλέτη αποκατάσχεση ή πληστηριασμό όσο τηρεί την ρύθμισή του. Και περνάμε στο ρεπορτάζ που έχουμε απευθείας από το Bloomberg. Γιατί μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία ζητά από την Ευρωπαϊκή Ένωση, υπενθυμίζω ξανά, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προκειμένου τα κράτη-μέλη να μπορέσουν να στηρίξουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις απέναντι στην άνοδο του ενεργειακού κόστους. Είναι η ώρα για τολμηρές και κοινές λύσεις που θα ξεπερνούν τις γενικές παρενέσεις που έχουμε ακούσει από την Κομισιόν σχετικά με τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Ωστόσο, σύμφωνα με την ίδια πηγή. Με πηγή του Bloomberg που γνωρίζει το περιεχόμενο της επιστολής, ο Έλληνας Πρωθυπουργός προτείνει η Ευρώπη να εξετάσει το ενδεχόμενο να μην προσμετρώνται στους δημοσιονομικούς υπολογισμούς τα προσωρινά μέτρα που λαμβάνουν ουσιαστικά τα κράτη-μέλη για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης έως και ένα συγκεκριμένο όριο. Αυτά σύμφωνα με το ρεπορτάζ, επαναλαμβάνω ξανά, του Bloomberg σχετικά με τα δύο αιτήματα Μητσοτάκη στην επιστολή προς την Von der Leyen για την ενεργειακή κρίση. Πάμε να αλλάξουμε κλίμα, γιατί έχουμε και πολιτική κόντρα για την παραπομπή του Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο. Η παραπομπή του στο ειδικό δικαστήριο περνά πλέον από το καθαρά δικαστικό πεδίο σε μια νέα πολιτική αντιπαράθεση, την οποία και παρακολουθούμε. Η κυβέρνηση εστιάζει στα ακριβή μήκη και πλάτη της κατηγορίας και στο τεκμήριο της αθωότητας, ενώ η αντιπολίτευση επιστρέφει, να σας μεταφέρω, στους χειρισμούς που προηγήθηκαν στην Βουλή και στις τοποθετήσεις των κυβερνητικών στελεχών για την υπόθεση των Τεμπών. Θυμίζω ότι ο πρώην υφυπουργός παραπέμπεται για το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος σε σχέση με τις ενέργειες που έγιναν στο χώρο της σιδηροδρομικής τραγωδίας και την αλλίωσή του μετά τη σύγκρουση των δύο αμαξοστοιχείων. Συνεχίζουμε στον κύριο Τσίπρα, ο οποίος και ανεβάζει τους τόνους απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Μονομέτωπος αγώνας, είπε, με αιχμές για τα Τέμπη, με αιχμές για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και το κοινωνικό κράτος, ενώ παράλληλα παρουσιάζει και τη δική του πρόταση για την πολιτική αλλαγή, επενδύοντας στη σύγκρουση με το Μέγαρο Μαξίμου. Επίσης, να σας μεταφέρω ότι τις πολυκατοικίες της οδού Κυψέλης αλλά και της ευρύτερης περιοχής
Διαμερίσματα των οποίων εμφάνισαν και ρογμές μετά την διέλευση του Μετροπόντικα γραμμή 4 του Μετρό επισκέφτηκε χθες ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας. Εξερχόμενος και από την πρώτη πολυκατοικία που επισκέφτηκε, επεσήμανε σε δηλώσεις του ότι με την ασφάλεια των κατοίκων, με την ασφάλεια των πολιτών δεν μπορούμε να παίζουμε. Ούτε στην Κυψέλη ούτε πουθενά. Η λογική πάμε και όπου βγει δεν μπορεί να είναι ανοιχτή. Λογική από κανέναν, ειδικότερα όταν διακυβεύεται η ασφάλεια και η ζωή, ανέφερε σε μήνυμά του ο Αλέξης Τσίπρας κατά την επίσκεψή του στην Κυψέλη. Να θυμίσω ότι δύο σημαντικές υποχρεώσεις περιλαμβάνει το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού για σήμερα, 5η-1η Οκτωβρίου. Στις 11 θα μιλήσει στην παρουσίαση και υπογραφή της σύμβασης για τη δημιουργία του Εθνικού Πρότυπου Κέντρου για την Άνοια σε εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στο Μεγάρο Μαξίμου. Ενώ στις 5.30 ο Πρωθυπουργός θα προεδρεύσει στο ΚΙΣΕΑ, το οποίο θα συνεδριάσει στο Μεγάρο Μαξίμου. 10 και 21 πρώτα λεπτά. Ολοκληρώσαμε και κάποια έτσι από τα κέρια πολιτικά θέματα που απασχόλησαν και έτρεξαν για σήμερα. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα και επανερχόμαστε με επόμενο δεύτερο δεκάλεπτο που θα συνεχίσουμε με την εσωτερική επικαιρότητα. Μένετε εδώ στον 97,2 και στο καθημερινό μας μαγκαζίνο και επανερχόμαστε σε πάρα πολύ λίγο.

Και συνεχίζουμε βεβαίως προς Ολοταχώ σε αμέσως επόμενο δεκάλεπτο. Μόλις τώρα, όπου η εσωτερική επικαιρότητα παίρνει την σκυτάλη για να δούμε και κάποια από τα θέματα που απασχόλησαν τα εσωτερικά την σημερινή ειδησιογραφία μας. Εδώ είμαστε λοιπόν στο καθημερινό μας μαγκαζίνο. Συνεχίζουμε μέχρι και τις 2 πάμε παρέα. Να υπενθυμίσω ξανά και για όσους ίσως ακροατές συντονιστήκατε μόλις τώρα εδώ στη συχνότητά μας και πάμε να ξεκινήσουμε με τα δύο πρώτα μας θέματα, τα οποία έχουν να κάνουν με τα Τέμπη, και ξεκινάμε με το σκεπτικό του βουλεύματος παραπομπή Τριαντόπουλου να δούμε και περισσότερα στοιχεία αλλά και σημεία του. Καταρχάς, τα μπάζε και τα χώματα απομακρύνθηκαν με τρόπο αυθαίρετο από το σημείο και οι υπόλοιποι 4 κατηγορούμενοι εκτός από τον διοικητή πυροσβεστικής που έδωσε και τη συγκεκριμένη εντολή δεν απέτρεψαν αυτή την ενέργεια, όπως είχαν και τη νομική υποχρέωση, αναφέρουν με κατηγορηματικό τρόπο οι ανώτατοι δικαστές στο σκεπτικό του βουλεύματος του Ειδικού Δικαστηρίου για την υπόθεση των Τεμπών. Πιο συγκεκριμένα στο βούλευμα, που αριθμεί κιόλας 203 σελίδες σύμφωνα με το σκεπτικό των Άριο Παγητών, προκύπτουν συγκεκριμένες ευθύνες για τους 5 που παραπέμπονται ενώπιον του Ειδικού Δικαστηρίου για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος. Αναφορικά τώρα με τον πρώην Υφυπουργό Χρήστο Τριαντόπουλο, το θυμίζουμε ξανά, τον τότε Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστό, τον πρώην Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Βασίλη Παπαγεωργίου, τον τότε Αστυνομικό Διευθυντή Λάρισας Αγάπιο Χαρακόπουλο και τέλος τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας του Πυροσβεστικού Σώματος Ευάγγελο Φαλάρα. Στο σκεπτικό τους, οι ανώτατοι δικαστές, να σας μεταφέρω, επισημαίνουν ότι ο τότε διοικητής της πυροσβεστικής Λάρισας τα πρώτα 24 ώρα μετά την σιδηροδρομική τραγωδία έδωσε εντολή σε συγκεκριμένη εταιρεία χωματουργικών μηχανημάτων για απομάκρυνση χωμάτων, μπάζων και συντριμιών από το σημείο της τραγωδίας. Με αποτέλεσμα, όπως παρακολουθούμε όλα αυτά τα χρόνια και όπως γνωρίζουμε, να χαθούν πολύτιμα στοιχεία, θα πω, για την έρευνα και τις κρίσιμες αποδείξεις, καθώς η ανακριτική διαδικασία ήταν ήδη σε εξέλιξη. Επισημαίνεται δε ότι τα μπάζε και τα χώματα απομακρύνθηκαν με τρόπο αυθαίρετο από το συγκεκριμένο σημείο και οι υπόλοιποι 4 κατηγορούμενοι που

επίσης αυτήν την ασφαλοστρώση του σημείου της τραγωδίας, την επικάλυψη του σημείου ουσιαστικά συγκεκριμένα με χαλίκια και πίσα, με αποτέλεσμα να αλλοιωθεί ο χώρος. Το Δικαστικό Συμβούλιο, συνεπώς, απέρριψε μεταξύ άλλων και το αίτημα του Χρήστου Τριαντόπουλου για διενέργεια περαιτέρω κύριας ανάκρισης, προκειμένου να κληθεί να καταθέσει εκ νέου ο τότε πολιτικός του προϊστάμενος. Συνεχίζουμε στο ίδιο κλίμα, στο κλίμα της δίκης για τα Τέμπη, γιατί με την απόφαση του δικαστηρίου επί των αιτημάτων της οικογένειας του βοηθού μηχανοδηγού της επιβατικής αμαξοστοιχίας Νικόλαου Ναλμπάντη, ξεκίνησε και η χθεσινή συνεδρίαση της δίκης για το δυστύχημα στα Τέμπη. Το δικαστήριο, μάλιστα, απέρριψε, θυμίζω, το αίτημα για να κληθούν να εξεταστούν ως μάρτυρες οι Άδωνης Γεωργιάδης και Δημήτρης Μαρκόπουλος και επιφυλάχθηκε για τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης στο υπηρεσιακό κινητό τηλέφωνο του Νικόλαου Ναλμπάντη. Διέταξε ωστόσο και την κατάσχεση του τηλεφώνου από αρμόδιο αστυνομικό υπάλληλο και παρήγγειλε και την σύνταξη έκθεσης, κατάσχεσης και υποβολής της στο δικαστήριο. Αυτή τη στιγμή, ουσιαστικά, παραμένουμε συντονισμένοι, παρακολουθούμε τις εξελίξεις και για ό,τι νεότερο θα σας το μεταφέρουμε σε αμέσως επόμενες εκπομπές, εδώ βεβαίως στο καθημερινό μας μαγκαζίνο στον Easy. Να αλλάξουμε κλίμα τώρα και να περάσουμε στην Θεσσαλονίκη με αφορμή και την παύση, μάλλον, της λειτουργίας της κλινικής που λειτουργούσε χωρίς... που λειτουργούσε σε πολλά πράγματα, θα τα δούμε αναλυτικά, παράνομα. Καταρχάς, μορφή χιονοστιβάδας παίρνουν και όλες οι καταγγελίες για αυτή την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη, στην οποία λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς άδεια. Συγγενείς, μάλιστα, ασθενών κάνουν λόγο και για τραγικές συνθήκες νοσηλείας και καταγγέλνουν ότι η συγκεκριμένη κλινική ζητούσε και υπέρογκα ποσά για εξετάσεις και θεραπείες. Στο επίκεντρο, λοιπόν, βρίσκεται η συγκεκριμένη ιδιωτική κλινική. Δεν έχουν τέλος οι καταγγελίες, να σημειώσω ξανά, για την ιδιωτική αυτή κλινική στη Θεσσαλονίκη, για την οποία έχει αποφασιστεί και η σφράγιση, καθώς διαπιστώθηκε ότι λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς την απαιτούμενη άδεια. Στο μικροσκόπιο, να σταθούμε σε αυτό των αρμόδιων αρχών, βρίσκονται οι συνθήκες νοσηλείας, οι καταγγελίες συγγενών ασθενών, οι οικονομικές χρεώσεις, αλλά και η λειτουργία του ογκολογικού τμήματος. Στο μεταξύ, σε πολλά ρεπορτάζ έχουν φέρει στη δημοσιότητα, στο φως δημοσιότητας και μαρτυρίες των συγγενών, όπου περιγράφουν και τις ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες νοσηλείας και κάνουν λόγο για κακομεταχείριση. Μία από τις μαρτυρίες, μάλιστα, αφορά και μία γυναίκα που, όπως καταγγέλλεται, από 72 κιλά έφτασε τα 27 κιλά μέσα σε 6 μήνες, με το συγγενή της να υποστηρίζει ότι δεν λάμβανε επαρκή τροφή, νερό και την απαιτούμενη φαρμακευτική αγωγή. Παιδιά, τι να πούμε σε όλα αυτά τα στοιχεία. Άλλος συγγενής τώρα περιέγραψε μία κατάσταση ασθενούς κατά την έξοδό της από την κλινική, τώρα κάνοντας λόγο για σοβαρή αφυδάτωση και πληγές. Οι συγκεκριμένες καταγγελίες διερευνώνται κιόλας από τις αρμόδιες αρχές, ενώ την ίδια ώρα καταγράφονται και άλλες καταγγελίες συγγενών, όπως σας είπα, πληθώρα καταγγελιών για το κόστος της νοσηλείας και των εξετάσεων. Σύμφωνα με μία από τις μαρτυρίες, αρχικά είχε συμφωνηθεί και ένα συγκεκριμένο μηνιαίο ποσό με την ενημέρωση ότι περιλαμβάνονταν και οι απαιτούμενες υπηρεσίες. Στη συνέχεια, όπως καταγγέλλεται, ζητήθηκαν επιπλέον χρήματα για εξετάσεις και άλλες πράξεις, με αποτέλεσμα ο τελικός λογαριασμός να είναι πολλαπλάσιος του αρχικά συμφωνημένου. Αυτά είναι μόλις μερικά από τα στοιχεία και κάποιες από τις μαρτυρίες από συγγενείς των νοσηλευτών σε συγκεκριμένη ιδιωτική κλινική. Εντείνονται την ίδια ώρα και οι έλεγχοι στους χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας, μετά και το σφράγισμα της κλινικής στην Θεσσαλονίκη, όπου το ογκολογικό τμήμα λειτουργούσε χωρίς την απαιτούμενη άδεια. Είχαμε και την τοποθέτηση του κύριου Γεωργιάδη. Μιλώντας σε συνέντευξή του, διευκρίνησε πως ό,τι καταγγελία έχουμε στο Υπουργείο Υγείας την στέλνουμε αμέσως στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Μία από αυτές ήταν και αυτή η καταγγελία. Στείλαμε στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, ξεκίνησε ο έλεγχος και κατέληξε σε αυτό το αποτέλεσμα. Αναφέρθηκε ουσιαστικά στην ιδιωτική κλινική της Θεσσαλονίκης. Την ίδια ώρα τόνισε ότι οι έλεγχοι συνεχίζονται σε ολόκληρη τη χώρα ασταμάτητα και τώρα με το MedWatch σας έχω και θέμα σε πολύ λίγο ακόμα περισσότερο. Ένα συμπλήρωσε ότι οι έλεγχοι θα γίνουν σε όλους και παντού. Οι μαρτυρίες σοκάρουν, όπως είδαμε και στο προηγούμενο θέμα. 12.000 ευρώ ήταν η αξία για να κάνεις την θεραπεία σε συγκεκριμένη ιδιωτική κλινική για 3 μέχρι και 4 συνεδρίες. Συγκλονιστικές, λοιπόν, οι καταγγελίες για τις συνθήκες επίσης νοσηλείας, όπως και είδαμε. Και πάμε να περάσουμε τώρα στο MedWatch, όπου οι ιατρικές πράξεις εκτός ειδικότητας ήταν

Η νούμερο ένα θέλω να σας μεταφέρω παράβαση που εντόπισε η συγκεκριμένη πλατφόρμα που ξεκίνησε και τη λειτουργία της αυτές τις πρώτες 10 μέρες που λειτουργεί ουσιαστικά. Ανάμεσα στους παραβάτες ήταν και αρκετοί οδοντίατροι. Να σημειώσω, συνολικά εντοπίστηκαν 119 ευρήματα σε οδοντίατρια για χρήση μπότοξ ή αλουρονικού και μεσοθεραπείας. Μόνο φέτος στην Επιτροπή Πάντως Διοντολογίας του Οδοντιατρικού Συλλόγου Αττικής παραπέμφθηκαν 50 υποθέσεις οδοντίατρων. Όπως λέγεται χαρακτηριστικά, το λαμπερό χαμόγελο έχει αναχθεί σε επιστήμη από την ειδικότητα των οδοντιάτρων, αφήνοντας πολλά περιθώρια για ψηφιακή παραπλανητική διαφήμιση. Αυτό εντός μιας παρένθεσης. Πρόσφατη, μάλιστα, εγκύκλιος επιτρέπει και την διενέργεια μπότοξ από οδοντιάτρους, όχι όμως για αισθητικούς λόγους. Ειδικοί εφιστούν και την προσοχή του κοινού για τα κέντρα που επιλέγει. Και στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας που βρίσκεται ήδη σε διαβούλευση και αναμένεται να ψηφιστεί μέχρι και τον Νοέμβριο που μας έρχεται, αναμένεται να αλλάξει και πλήρως η σύσταση των μελών των Επιτροπών Ελέγχου των Ιατρικών Συλλόγων, ώστε να γίνεται πιο αποτελεσματικός ο έλεγχος. Αυτά λοιπόν και για τη λειτουργία του MedWatch αυτές τις τελευταίες 10 μέρες. Να συνεχίσουμε στην υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη. Γιατί? Τελείως άδικοι χαρακτήρισαν οι συνήγοροι του κατηγορούμενου γιατρού τώρα στην υπόθεση θανάτου Γιώργου Μαζονάκη τόσο την άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος του, όσο και την προσωρινή του κράτηση. Όπως αναφέρουν τώρα, από όλα τα αποδεικτικά μέσα δεν προκύπτει, λένε, καμία σύνδεσή του με το θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή, και αυτό όσο περνάει ο καιρός αποδεικνύεται κάθε μέρα και περισσότερο. Να υπενθυμίσουμε και κάτι ακόμα. Ότι με γραπτή δήλωσή του οι δικηγόροι, τότε δικηγόροι που είχαν αναλάβει την υπεράσπιση του ζεύγους των γιατρών, είχαν γνωστοποιήσει ότι παρετούνται από την υπεράσπιση της κατηγορούμενης γιατρού, εκπροσωπώντας πλέον μόνο τον έτερο κατηγορούμενο γιατρό. Την ίδια ώρα εκδόθηκε και το βούλευμα του Συμβουλίου Πλημελιωδικών, το υπενθυμίζουμε ξανά, για την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου στην υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη. Το αίτημα αφορά συνολικά 6 κινητά τηλέφωνα, τα οποία και μπαίνουν στο μικροσκόπιο των αρχών. Πρόκειται κυρίως για κινητά των 2 κατηγορούμενων γιατρών, των 2 γραμματέων, των νοσηλευτριών, καθώς και του Γιώργου Μαζονάκη, και παραμένουμε συντονισμένοι, θα δούμε περαιτέρω εξελίξεις. Να σας μεταφέρω και τελευταίο θέμα, ότι νέο περιστατικό περιβαλλοντικής ρύπανσης στον Κυφισό αποκαλύφθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας μετά από έλεγχο σε τσιμεντοβιομηχανία, τώρα που διαπιστώθηκε πάλι διαρροή υγρών χημικών αποβλήτων με τελικό αποδέκτη την Κήτη του ποταμού. Και ολοκληρώνουμε με αυτό. Είχαμε και ακόμα κάποια θέματα, αλλά ο χρόνος τρέχει. 10 και 37 πρώτα λεπτά. Πάμε να περάσουμε σε ένα σύντομο break. Να έρθει και η επιτυχία μας να αλλάξουμε και λίγο κλίμα από την επικαιρότητα και επιστρέφουμε, γιατί έχουμε ακόμα αρκετές ενότητες, επικαιρότητες από την Ελλάδα και τον κόσμο και θέματα εδώ βεβαίως στο καθημερινό μας μαγκαζίνο στον Easy 97,2.

Καλημέρα σε όλους και σε όλες. Λοιπόν, εδώ είμαστε, εδώ επιστρέψαμε κανονικότατα μετά το σύντομο διαφημιστικό break που κάναμε λίγο πριν. Ακούσαμε και την επιτυχία μας, έτσι για να αλλάξουμε και λίγο κλίμα από την επικαιρότητα. Ακούσαμε το As It Was από Harry Styles, εδώ με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών στον Ιζεν 7,2. Παιδιά, καλό μήνα. Καλό μήνα να πω ξανά και ξανά. Όπως καταλαβαίνετε, εγώ είμαι εξαιρετικά και πλήρως ενθουσιασμένη με όλη αυτή την αλλαγή σκηνικού καιρού, αλλά και με το ότι καταφέραμε επιτέλους μετά από αυτόν τον πολύ μακρύ Σεπτέμβριο, τουλάχιστον έτσι μας φάνηκε, να καλωσορίσουμε σήμερα τον μήνα Οκτώβριο. Έχουμε και το φθινοπορεινό σκηνικό, μας συνοδεύει κάλλιστα. Θα τα δούμε και όλα αναλυτικά με την πρόγνωση, τι μας επιφυλάσσει και την σημερινή μέρα στην προτελευταία μας ενότητα. Κατερίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο. Να υπενθυμίσω επίσης ότι μέχρι ώρας έχουμε παρακολουθήσει και τις δύο πρώτες ενότητες και δύο πρώτες στήλες με εσωτερικά και πολιτικά θέματα, ενώ μόλις τώρα ξέρετε, πάμε να περάσουμε στην οικονομική επικαιρότητα, όπου έχουμε πολλά να συζητήσουμε, γιατί ανακοινώθηκαν και οι τέσσερις νέες παρεμβάσεις από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη μόλις εχθές και θα τα δούμε και όλα αναλυτικά ένα προς ένα. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε στο πρώτο μας θέμα μόλις τώρα. Λοιπόν, νέα δέσμη μέτρων για την στήριξη νοικοκυριών αλλά και επιχειρήσεων απέναντι στις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το Υπουργικό Συμβούλιο, με την κυβέρνηση τώρα να επιχειρεί να δημιουργήσει και ένα δίχτυ προστασίας, όπως λέμε, για όσους πιέζονται από το αυξημένο κόστος χωρίς να διαταραχθούν, αυτό ανέφερε, οι δημοσιονομικές αντοχές της χώρας. Το έχει επαναλάβει και το έχει ξαναεπαναλάβει το συγκεκριμένο σημείο σχετικά με το δημοσιονομικό περιθώριο. Στο επίκεντρο πάντως των νέων παρεμβάσεων βρίσκονται η διεύρυνση της ρύθμισης των 72-120 δόσεις για τις παλαιές οφειλές, η αυστηριοποίηση του πλαισίου για τους servicers, η αύξηση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης στα 15 λεπτά ανά λίτρο, με τη συνολική τώρα ελάφρυνση στην Αντλία να φτάνει τα 20 λεπτά, καθώς και η διαμόρφωση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης κάτω από 1,75 ευρώ το λίτρο. Όπως είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, δεν χρειάζεται άλλη μια εθνική κρίση μέσα σε μια παγκόσμια κρίση. Αυτό ήταν το μήνυμά του, ο οποίος και υπογράμμισε ότι οι κυβερνητικές παρεμβάσεις που θα δούμε μία προς μία σε πολύ λίγο θα επανεξετάζονται. Το θυμίζω αυτό, ανά 15 ημέρες, καθώς οι διεθνείς τιμές ενέργειας παρουσιάζουν μία υψηλή μεταβλητότητα, όπως παρακολουθούμε καθημερινά. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός έδωσε ιδιαίτερη έμφαση, θέλω να σας πω, και στην ευρωπαϊκή διάσταση, συγχωρέστε με τις κρίσεις, σημειώνοντας ότι κάθε ευρύτερη πρωτοβουλία θα πρέπει να έχει και μία ευρωπαϊκή σφραγίδα. Όπως ανακοίνωσε, η Ελλάδα καταθέτει στις Βρυξέλλες και μία πρόταση, ώστε τα κράτη-μέλη να αποκτήσουν και μία έκτακτη δημοσιονομική ευελιξία απέναντι σε όλες αυτές τις γεωπολιτικές επιπτώσεις και οικονομικές επιπτώσεις της κρίσης που βιώνουμε. Ο Πρωθυπουργός επίσης γνωστοποίησε ότι απέστειλε και την επιστολή στην Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και στον Πρόεδρο του Eurogroup, ζητώντας και μία συντονισμένη ευρωπαϊκή αντιμετώπιση. Πάμε τώρα να δούμε αναλυτικά μία προς μία, όπως σας είπα, τις τέσσερις παρεμβάσεις που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Ξεκινάμε με τις 120 δόσεις για τα παλαιά χρέη. Τώρα, βασική κυβερνητική παρέμβαση εδώ είναι η διεύρυνση του υφιστάμενου πλαισίου των 72 δόσεων, που αλλάζει και γίνεται 120 δόσεις για τις παλαιές οφειλές, καθώς η ενεργειακή κρίση που έχει επιβαρύνει σύμφωνα με την κυβέρνηση τον οικογενειακό προϋπολογισμό και τη λειτουργία των επιχειρήσεων περιορίζει και αυτή τη δυνατότητα εξυπηρέτησης χρεών που έχουν συσσωρευτεί τα προηγούμενα χρόνια. Η νέα ρύθμιση στο μεταξύ αφορά οφειλές προς την φορολογική διοίκηση και τα ασφαλιστικά ταμεία με ελάχιστη μηνιαία καταβολή τα 30 ευρώ. Στη ρύθμιση μπορούν να ενταχθούν και οφειλές που έχουν καταστήλξει πρόθεσμες και τις 31 του Δεκεμβρίου του 2024, ενώ δεν θα πρέπει να τελούν σε καθεστώς ρύθμισης στις 30 Σεπτεμβρίου του 2026. Η αίτηση ένταξης θα μπορεί να υποβληθεί έως και τις 30 Ιουνίου του 2027 του επόμενου έτους, ενώ όσοι έχουν ήδη υπαχθεί στη ρύθμιση των 72 δόσεων θα μπορούν κατόπιν αίτησης να μεταφερθούν σε αυτή τη νέα ρύθμιση των 120 δόσεων. Για νεότερες οφειλές πάντως που έχουν δημιουργηθεί από την 1η Ιανουαρίου του 2025 και μετά, εξακολουθεί να ισχύει η πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων, αναφέρεται στο εξής πλαίσιο.
Να περάσουμε τώρα στον εξοδικαστικό μηχανισμό, γιατί παράλληλα υπενθυμίζει η κυβέρνηση ότι ο εξοδικαστικός μηχανισμός προσφέρει την δυνατότητα ρύθμισης έως και 240 δόσεις για χρέη προς την εφορία, τα ασφαλιστικά ταμεία, τις τράπεζες και τους servicers. Το πλαίσιο έχει διευρυνθεί μάλιστα, καθώς το όριο φυλών για την υπαγωγή στο μηχανισμό μειώθηκε από τις 10.000 στις 5.000 ευρώ. Να θυμίσουμε τώρα ότι από τον προηγούμενο μήνα, από το Σεπτέμβριο, στις 21 του Σεπτεμβρίου συγκεκριμένα, είχε επίσης τεθεί σε ισχύ δυνατότητα προστασίας της πρώτης κατοικίας μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού, με τον οφειλέτη να μπορεί να επιλέξει και τη διάσωση της πρώτης κατοικίας έναντι άλλης περιουσίας με αντίστοιχη προσαρμογή των δόσεων. Έχουμε και αυστηρότερους κανόνες σύμφωνα με την κυβέρνηση για τους servicers. Θα δούμε ένα θέμα αποκλειστικά γι' αυτό σε πάρα πολύ λίγο. Πάμε να συνεχίσουμε με τις παρεμβάσεις και να περάσουμε τώρα στα καύσιμα. Στο μέτωπο των καυσίμων, η κυβέρνηση αυξάνει την επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης, επικαλούμενη τη συνεχιζόμενη πίεση στις διεθνείς τιμές. Η επιδότηση συγκεκριμένα, μεγάλη προσοχή, αυξάνεται από τα 10 στα 15 λεπτά ανά λίτρο, δηλαδή από τα 8 στα 12 λεπτά. Να το πούμε με αριθμούς πλέον ΦΠΑ, έτσι, και θα ισχύσει από την 1η έως και τις 15 του Οκτώβρη. Το δημοσιονομικό εκεί λοιπόν στις 15 μέρες, επαναλαμβάνω ότι θα επανεξετάζονται τα μέτρα σύμφωνα και με τις διεθνείς γεωπολιτικές συνθήκες. Την ίδια ώρα το δημοσιονομικό κόστος συγκεκριμένης παρέμβασης για το επόμενο 15ήμερο υπολογίζεται σε 20 εκατομμύρια ευρώ. Στην προσπάθεια πάντως συγκράτησης της τελικής τιμής θα συνυπολογιστούν και οι προσφορές των δηληστηρίων. Έτσι, σύμφωνα με την κυβέρνηση, η συνολική ελάφρυνση στην τιμή του ντίζελ κίνησης θα φτάσει τα 20 λεπτά ανά λίτρο, ενώ παράλληλα η κυβέρνηση επιδιώκει η τιμή εκκίνησης του πετρελαίου θέρμανσης, άλλο αυτό τώρα, θα διαμορφωθεί από τα 1,75 ευρώ το λίτρο. Σημειώνεται πως έως και τις 14 του Οκτώβρη θα ακολουθήσουν κοινές ανακοινώσεις τόσο για τα καύσιμα κίνησης όσο και για το πετρέλαιο θέρμανσης, με δεδομένη και τη μεταβλητότητα των διεθνών τιμών πετρελαίου. Το επαναλαμβάνω ξανά. Αυτά λοιπόν μεταξύ άλλων από τις παρεμβάσεις που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, και πάμε λίγο να δούμε αυτό το θέμα που σας είπα για τους servicers, να το δούμε και μεμονωμένα. Λοιπόν, θα μου δώσετε κάποια λίγα δευτερόλεπτα για να μην επαναλάβουμε κάποια συγκεκριμένα θέματα. Σημαντικές τώρα αλλαγές προβλέπονται για τη λειτουργία των servicers με στόχο και την προστασία των συνεπών οφειλετών από πληστηριασμούς και κατασχέσεις. Στο νούμερο 1 βρίσκονται τα οικονομικά στοιχεία και η εταιρική διακυβέρνηση, διαφάνεια στα χαρτοφυλάκια και στα αποτελέσματα, στη δημοσιότητα και τα στοιχεία για τα παράπονα των δανειοληπτών. Κάθε χρόνο θα υπάρχει και ένα στρατηγικό σχέδιο στην Τράπεζα της Ελλάδος. Υπόλογος ο σέρβισερ σε κάθε πώληση δανείου στην δευτερογενή αγορά. Ανεξάρτητος ετήσιος έλεγχος εκεί όπου υπάρχει εγγύηση του ελληνικού δημοσίου. Ισχυρότερες κυρώσεις οι οποίες δημοσιοποιούνται. Ενισχύεται ταυτόχρονα και η εποπτική αρμοδιότητα του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Αυτά λοιπόν κάποιοι από τους όρους για τους servicers, επαναλαμβάνω ξανά, όπου η κυβέρνηση ανέφερε ότι γίνονται εξαιρετικά αυστηρότεροι συγκριτικά με παλαιότερα. Να αλλάξουμε λίγο κλίμα και να περάσουμε τώρα στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Με θετικό πρόσημο, νέες στρατηγικές ευελιξίες και σημαντικές υποδομές που τροχοδρομούνται άμεσα, κινεί τη φετινή χρονιά για τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, να σας ενημερώσω. Παρά λοιπόν τις γεωπολιτικές προκλήσεις και τις αναταράξεις στην Μέση Ανατολή, που επηρεάζουν, έτσι όπως καταλαβαίνετε, τα πάντα, κάθε τομέα, η πορεία του αεροδρομίου παραμένει ουσιαστικά ανθεκτική, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, με την διοίκηση να αναθεωρεί προς τα πάνω τις προβλέψεις της για την χρονιά σε μεσαίο μάλιστα μονοψήφιο ποσοστό αύξησης. Συγκεκριμένα, κατά το πρώτο διάστημα, η επιβατική κίνηση ανέλθε στα 23,7 εκατομμύρια, καταγράφοντας και μία αύξηση της τάξης του 4,4% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Με την εγχώρια και την διεθνή όμως, κινήσεις να κινούνται με παρόμοια δυναμική. Αυτά σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα στοιχεία.
Και να συνεχίσουμε με τον ΟΠΕΚΑ, γιατί έρχονται κάποιες υποτροφίες οι οποίες έχουν να κάνουν με τους επιτυχώντες των πανελλαδικών. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι αιτήσεις για το πρόγραμμα των χρηματικών αυτών βραβείων, παύλα υποτροφιών του ΟΠΕΚΑ, που αφορά επιτυχώντες και επιτυχούσες των πανελλαδικών εξετάσεων του 2026, οι οποίοι εισάγονται για πρώτη φορά σε δημόσιο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα της χώρας. Η οικονομική αυτή ενίσχυση ανέρχεται στα 1.000 ευρώ για κάθε δικαιούχο, ενώ συνολικά προβλέπονται 2.106 θέσεις. Σχετικά με τις αιτήσεις, να ξέρετε ότι η υποβολή τους ξεκίνησε στις 16 Σεπτεμβρίου και ολοκληρώνεται την 5η 15 Οκτωβρίου. Έχουμε ακόμα μεγάλο διάστημα. Στις 23:59 θα έρθουμε και σε αμέσως επόμενες εκπομπές και θα κάνουμε το reminder, την υπενθύμηση και για αυτό το θέμα. Την ίδια ώρα σημειώνω ότι η τελευταία μέρα ήταν εχθές για τυχόν διορθώσεις στα στοιχεία του Ε1 από τους δικαιούχους της επιστροφής ενός ενοικίου, πριν η ΑΔΕ τα κλειδώσει για να υπολογίσει και τη βασική επιδότηση που θα καταβληθεί σε περισσότερους από 1 εκατομμύριο ενοικίες θέσεις το τέλος του Νοεμβρίου. Και κλείνουμε λοιπόν με αυτό το θέμα κάποιες από τις οικονομικές ειδήσεις που έτρεξαν για σήμερα. Ασχοληθήκαμε κατά κύριο λόγο έτσι με το ζήτημα των 4 νέων παρεμβάσεων που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Πολλά περισσότερα οικονομικά ζητήματα και θέματα θα δούμε και στην αυριανή μας εκπομπή. Την ίδια ώρα εμείς πάμε να περάσουμε σε αμέσως επόμενη ενότητα. Σε λίγα δευτερόλεπτα επανερχόμαστε με την διεθνή δημοσιογραφία να παίρνει την σκυτάλη, η οποία και θα βρεθεί σε πρώτο πλάνο. Μένετε εδώ και ερχόμαστε σε πάρα πολύ λίγο στον Easy 97,2.

Εδώ είμαστε βεβαίως και συνεχίζουμε κανονικότατα με την ενημερωτική μας εκπομπή τη σημερινή εδώ στον Easy 97,2, όπου είναι σε εξέλιξη μέχρι και τις 2. Πάμε παρέα, θυμίζω ξανά. Λίγο πριν ολοκληρώσαμε και τα οικονομικά μας θέματα, μόλις τώρα περνάμε στα διεθνή, στην διεθνή επικαιρότητα η οποία και παίρνει την σκυτάλη, για να δούμε έτσι και κάποιες από τις ειδήσεις και τα θέματα που απασχόλησαν και έτρεξαν στη σημερινή διεθνή δημοσιογραφία. Θέλω να ξεκινήσουμε τώρα με αφορμή και τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και τις 4 νέες παρεμβάσεις με αφορμή και την ενεργειακή κρίση που βιώνουμε. Θέλω να περάσουμε σε ένα δημοσίευμα του Bloomberg, γιατί ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε και την επιστολή προς την Von der Leyen σχετικά με τις πρακτικές για την ενεργειακή κρίση. Μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία ζητά από την Ευρωπαϊκή Ένωση ο Πρωθυπουργός, προκειμένου τα κράτη-μέλη να μπορέσουν να στηρίξουν και τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις απέναντι στην άνοδο του ενεργειακού κόστους. Χαρακτηριστικά, ο Έλληνας Πρωθυπουργός αναφέρει πως είναι η ώρα για τολμηρές και κοινές λύσεις που θα ξεπερνούν τις γενικές παρενέσεις που έχουμε ακούσει από την Κομισιόν σχετικά με τη μείωση της κατανάλωσης της ενέργειας. Ανέφερε επίσης ότι απέστειλε αυτή τη σχετική επιστολή στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen, ενώ σύμφωνα με πηγή και ρεπορτάζ του Bloomberg που γνωρίζει το περιεχόμενο της επιστολής, ο Έλληνας Πρωθυπουργός προτείνει η Ευρώπη να εξετάσει το ενδεχόμενο να μην προσμετρώνται στους δημοσιονομικούς υπολογισμούς αυτά τα προσωρινά μέτρα που ανακοινώνονται και λαμβάνουν τα κράτη-μέλη για να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες της ενεργειακής κρίσης ως ένα συγκεκριμένο όριο. Παράλληλα, σύμφωνα με την ίδια πηγή, τώρα εισηγείται τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μπορούν να αξιοποιήσουν και τα πρόσθετα έσοδα από τον ΦΠΑ που προκύπτουν λόγω της απρόσμενης αύξησης των τιμών, προκειμένου να μπορέσουν και να στηρίξουν τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Οι δηλώσεις τώρα του Έλληνα Πρωθυπουργού έρχονται καθώς κυβερνήσεις σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, να θυμίσουμε, βρίσκονται υπό την πίεση να λάβουν περισσότερα μέτρα στήριξης για τους πολίτες που αντιμετωπίζουν όλη αυτή την αυξητική, εκρηκτική αύξηση των λογαριασμών ενέργειας, καυσίμων και τα σχετικά που είδαμε και στα και στην πρώτη μας ενότητα με τα πολιτικά αλλά και στα οικονομικά μας ζητήματα. Αυτά μεταξύ άλλων σύμφωνα με την πηγή του Bloomberg για το συγκεκριμένο θέμα, και πάμε να αλλάξουμε κλίμα και να περάσουμε στην πτήση Fly Dubai να δούμε τις εξελίξεις από αυτή την πραγματικά τραγική πτήση που πραγματοποιήθηκε και το τραγικό περιστατικό που συνέβη εν ώρα της πτήσης αυτής. Ως απόπειρα τώρα τρομοκρατικής ενέργειας αντιμετωπίζουν οι αρχές του Ισραήλ την πτήση Thriller, να προσθέσω, της Fly Dubai από το Ντουμπάι με προορισμό το Tel Aviv, με περίπου 174 επιβάτες να βιώνουν στιγμές τρόμου πριν το αεροσκάφος πραγματοποιήσει και την έκτακτη προσγείωση στο Ταμπούκ της Σαουδικής Αραβίας. Την ώρα λοιπόν που η πτήση πλησίαζε στα σύνορα με την Ιορδανία, να δούμε το χρονικό, το ταξίδι μετατράπηκε απότομα σε έναν πραγματικό εφιάλτη όταν το αεροπλάνο άρχισε να χάνει γρήγορα ύψος. Σύμφωνα με Ισραηλινές πηγές, ο συγκυβερνήτης υπηκός Ομάν προσπάθησε να πάρει τον έλεγχο του αεροσκάφους όταν αυτό εισήλθε στον εναέριο χώρο της Ιορδανίας. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός στο μεταξύ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, ανέφερε πως ο συγκυβερνήτης προσπάθησε να προκαλέσει την τριβή του αεροσκάφους αφού μαχαίρωσε τον πιλότο, αλλά οι επιβάτες τον ακινητοποίησαν. Στην συνέχεια αναφέρεται ότι ένα άλλο μέλος του πληρώματος μπήκε στο πιλωτήριο και κατάφερε να σταθεροποιήσει το αεροπλάνο, όπως ανέφερε στη συνέχεια ο Νετανιάχου. Ο Πρωθυπουργός τώρα του Ισραήλ έδωσε εντολή και στις Ισραηλινές αρχές να ενισχύσουν τα μέτρα ασφαλείας τόσο στις Ισραηλινές όσο και στις μη Ισραηλινές αεροπορικές εταιρείες, όπως αναφέρει εκπρόσωπος του γραφείου του. Επίσης, πραγματοποίησε και συνάντηση αξιολόγησης της κατάστασης με τους επικεφαλείς των υπηρεσιών ασφαλείας του, σύμφωνα με το γραφείο του, το οποίο και δημοσίευσε. Και μία φωτογραφία, να σας πω, του Ισραηλινού Πρωθυπουργού να συνομιλεί με τον Σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας, τον Σμουέλ Μπεν Εζρά, και τον στρατιωτικό γραμματέα. Σε παρόμοιο τόνο με τον Νετανιάχου κινήθηκε και ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, ο Ισραήλ Κατς. Δήλωσε ότι το περιστατικό αποτελούσε απόπειρα τσιχαντιστικής τρομοκρατικής επίθεσης, όπως είπε. Τώρα, από την πλευρά της η Fly Dubai έβγαλε την επίσημη ανακοίνωσή της και επιβεβαίωσε ότι σημειώθηκε διαμάχη μέσα στο θάλαμο διακυβέρνησης κατά τη διάρκεια της πτήσης που απογειώθηκε το πρωί της Τετάρτης από το Διεθνές Αεροδρόμιο του Ντουμπάι με προορισμό το αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν του Τελ Αβίβ, και αναγκάστηκε να αλλάξει πορεία προς το αεροδρόμιο Ταμπούκ στην Σαουδική Αραβία.
Έχουμε αποστείλει 2 αεροσκάφη αντικατάσταση στο Ταμπούκ. Έστειλαν εχθές. Το περιστατικό αυτό δεν έχει καμία επίδραση στις υπόλοιπες προγραμματισμένες πτήσεις, ανακοίνωσε του δικτύου της Fly Dubai. Και βεβαίως οι έρευνες για το συμβάν συνεχίζονται σύμφωνα με τις πληροφορίες. Επίσης, να σημειώσω ότι ο Μπενιαμίν Νετανιάχου πρόσθεσε ότι σε αυτή την πτήση σχεδόν όλοι οι επιβάτες ήταν Ισραηλινοί, μερικοί από τους οποίους κατάφεραν και να εισβάλλουν κιόλας στο πιλωτήριο, να θυμίσω ξανά, μαζί με τα μέλη του πληρώματος, για να μπορέσουν να εξουδετερώσουν εντός εισαγωγικών τον δράστη. Οι λόγοι τώρα για τον καυγά μεταξύ των πιλότων παραμένουν άγνωστοι, όπως δήλωσε και η αεροπορική εταιρεία, με τις έρευνες να συνεχίζονται κανονικά. Πάμε τώρα στα ρωσοουκρανικά, όπου έχουμε και εξελίξεις. Έγγραφο που έστειλε τώρα στο ΝΑΤΟ η Ρωσία προειδοποιεί ότι θα μπορούσε να καταφύγει ακόμα και σε πυρηνικά όπλα αν η Βορειοατλαντική Συμμαχία επιχειρήσει να απομονώσει τον ρωσικό θύλακα του Καλινιγκράντ στην Βαλτική θάλασσα, ενώ από την αρχή κιόλας υπάρχει και πιθανότητα εξαπόλυσης επιθέσεων εναντίον κέντρων λήψης αποφάσεων στα κράτη-μέλη της Συμμαχίας, αναφέρει η Ρωσία. Η Μόσχα επίσης κατηγορεί την Συμμαχία για την επικίνδυνη και απερίσκεπτη πορεία που συνεπάγεται, όπως τονίζει, με υψηλούς τόνους έναρξης άμεσης ένοπλης σύγκρουσης. Από την πλευρά του Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, σχολίασε: είμαστε μια αμυντική συμμαχία και σταματήστε τις πυρηνικές απειλές. Αυτό είναι απολύτως απαράδεκτο και δεν βοηθάει. Στη γραπτή του μάλιστα απάντηση, που περιήλθε και σε γνώση του πρακτορείου Reuters, το ΝΑΤΟ ανέφερε επίσης ότι καμία από τις ασκήσεις ή τις δραστηριότητες δεν αποτελεί απειλή για το έδαφος της Ρωσικής Ομοσπονδίας, ενώ ερωτηθεί συνέχεια για το αν ο κίνδυνος χρήσης πυρηνικών όπλων εναντίον των χωρών της Βαλτικής είναι πλέον πραγματικός. Ο Ρούτ απάντησε ότι δεν είναι. Ο Πούτιν γνωρίζει ότι δεν μπορεί ποτέ να νικήσει στο ΝΑΤΟ, οπότε δεν το παίρνω και τόσο σοβαρά αυτό το περιστατικό, εντός εισαγωγικών. Παραμένουμε τώρα, περνάμε στα ρωσοουκρανικά, καθότι η Ρωσία εξαπέλυσε και τη νύχτα της Τρίτης τη μεγαλύτερη επίθεση στις ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας από την Άνοιξη, στοχεύοντας κυρίως το Κίεβο αλλά και την γύρω περιοχή, σύμφωνα με τις επικαιροποιημένες μαρτυρίες και στοιχεία, όπως δήλωσε και ο πρωθυπουργός της χώρας, ο Σεργέι Κορέτσι, προσθέτοντας ότι τουλάχιστον 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια των επιθέσεων, συμπεριλαμβανομένου και ενός παιδιού στην περιοχή του Κιέβου. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας δήλωσε ότι ένας από τους στόχους του ήταν ο σταθμός παραγωγής ενέργειας Τριπίλσκα, συγχωρέστε με, ο μεγαλύτερος δηλαδή προμηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας στο Κίεβο, να προσθέσω εγώ, που, όπως ισχυρίστηκε, παρέχει ρεύμα σε ουκρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Πάμε στη Μαρία Ζαχάροβα. Πάμε στην εκπρόσωπο τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών. Τώρα, εργοστάσια στην Ευρώπη που παράγουν όπλα για την Ουκρανία είναι νόμιμη στρατιωτική στόχη για την Ρωσία, δήλωσε με κατηγορηματικό τρόπο η κυρία Ζαχάροβα. Είπε σε ενημέρωση τύπου ότι οι ευρωπαϊκές χώρες εμπλέκονται άμεσα στη σύγκρουση μέσω της στρατιωτικής υποστήριξης που παρέχουν στην Ουκρανία, προσθέτοντας ότι η εν λόγω δραστηριότητα καθυστερεί και την λύση για τον πόλεμο. Αυτή ήταν η απάντησή της σε μια ερώτηση σχετικά με την προφανή προθυμία της Πολωνίας να φιλοξενήσει ένα εργοστάσιο παραγωγής πυράβλων αναχέτησης Patriot για την Ουκρανία. Το ΝΑΤΟ στο μεταξύ και πολλές ευρωπαϊκές χώρες δηλώνουν ότι θα συνεχίσουν να κάνουν ό,τι μπορούν για να στηρίξουν την Ουκρανία και να την βοηθήσουν να αντιμετωπίσει όλες αυτές τις ρωσικές δυνάμεις και να καταρρύπτει και τα drones αλλά και τους πυράβλους. Για να συνεχίσουμε τώρα στην υπόθεση Fairford, σημαντική αλλαγή στην Βρετανική στάση, να σας ενημερώσω, όσον αφορά και το περιστατικό στη στρατιωτική βάση Fairford που παρακολουθούμε και τις τελευταίες μέρες υπάρχει. Ο πρωθυπουργός τώρα, Άντι Μπέρναμ, δηλώνει πλέον ότι η κυβέρνηση πιστεύει πως το Ιράν έπαιξε κάποιο ρόλο. Μέχρι τώρα το Λονδίνο μιλούσε μόνο για πιθανή εμπλοκή ξένου παράγοντα χωρίς να κατονομάσει χώρα. Δεν διευκρίνησε ποιος ήταν ο ρόλος του Ιράν, να σημειώσω, Μπέρναμ, και είπε ότι περισσότερα στοιχεία θα δοθούν αργότερα.
ανώτερη. Τεχεράνη αρνείται ωστόσο κατηγορηματικά οποιαδήποτε εμπλοκή. Πρόκειται και για την πρώτη φορά που η εκτίμηση περί Ιρανικού ρόλου διατυπώνεται από τον ίδιο τον Βρετανό Πρωθυπουργό και όχι από την Ουάσιγκτον ή δημοσιογραφικές πηγές, ενώ παράλληλα υπερασπίστηκε και την απόφαση να αφαιθούν οι 5 ύποπτοι με εγγύηση, παρά την κριτική του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας ότι υπόκεινται στους αυστηρότερους δυνατούς περιορισμούς και ότι η υπόθεση ελέγχεται πάρα πολύ στενά. Αυτές και οι τελευταίες εξελίξεις που έχουμε για την υπόθεση Fairford που παρακολουθούμε και θα δούμε και τυχόν εξελίξεις μπορεί να έχουμε και στην αυριανή μας εκπομπή. 10 και 13 πρώτα λεπτά. Ολοκληρώσαμε λοιπόν και αυτή την τέταρτη κατά σειρά στήλη του σημερινού μας εδώ μαγκαζίνου. Ήρθε η ώρα να κάνουμε και ένα σύντομο break στο σημείο αυτό, να πάρουμε τις ανάσες μας, να αλλάξουμε και λίγο κλίμα από την ειδησιογραφία που κινείται όπως πάντα βέβαια σε αρνητικό πρόσημο. Θα έρθει και η επιτυχία μας. Ακολουθεί το Ordinary από Alex Warren εδώ στον Easy 97,2. Μένετε εδώ και επανερχόμαστε.

Και αφού λοιπόν ακούσαμε και την επιτυχία μας λίγο πριν το Ordinary από Alex Warren, εδώ με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών στον Easy 97,2, κάναμε το σύντομο διαφημιστικό break μας, πήραμε και τις ανάσες μας, αλλά είμαστε πίσω μόλις τώρα, όπως καταλαβαίνετε, δεν αργήσαμε καθόλου για να συνεχίσουμε κανονικά στην ροή μας, να συνεχίσουμε με το καθημερινό μας μαγαζίνο, το οποίο να υπενθυμίσω και για όσους ακροατές συντονιστήκατε μόλις τώρα ότι συνεχίζεται μέχρι και τις 2, πάμε παρέα. Κατερίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο. Σήμερα, παιδιά, καλό μήνα, έτσι, 5η, 1η Οκτωβρίου, τον καλωσορίζουμε και επίσημα. Άκρος φθινοπορεινός μήνας, με άκρος φθινοπορεινό σκηνικό, όλα συνάδουν καταπληκτικά. Εμείς στο σημείο αυτό θα περάσουμε και στην προτελευταία μας ενότητα για σήμερα και θα παρακολουθήσουμε και αθλητικές ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και θα ακολουθήσει στη συνέχεια και η αναλυτική πρόγνωση καιρού. Πάμε καθιερωμένα, ωστόσο, να ξεκινήσουμε την αθλητική επικαιρότητά μας και να περάσουμε και στο πρώτο μας θέμα μόλις τώρα. Τώρα, εν ώψη και της σημερινής αναμέτρησης της Ελλάδας με Ολλανδία, θέλω να σας πω ότι για τους ξένους έχει προκύψει ένα νέο πρόβλημα εν ώψη και της σημερινής αναμέτρησης στην Τούμπα για την τρίτη αγωνιστική του Nation League, καθώς ο Γιάν Πολ Φανχέκε αποχώρησε τελικώς χθες προώρα από την προπόνηση, σύμφωνα με πληροφορίες. Ο αμυντικός της Τότεναμ, ο οποίος και αποτελεί και βασικό στέλεχος της ομάδας του Τσάβη, δεν ολοκλήρωσε το πρόγραμμα, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί και ένα έτσι ερωτηματικό, μπορούμε να πούμε, για τη συμμετοχή του στη σημερινή αναμέτρηση. Τόσο στο μάτς με τη Γερμανία, όσο και σε αυτό με την Σερβία, που αναμένεται στις 4 του Οκτώβρη, υπενθυμίζω, ο Φανχέκε ήταν και βασικό στο πλευρό του Φαν Ντάικ. Σύμφωνα και με την Telegraph, η συμμετοχή του τώρα του Ολλανδού αμυντικού στο μάτς της Τούμπας θα κριθεί την τελευταία στιγμή. Να θυμίσουμε επίσης ότι ο Χάκπο είναι και αυτός εκτός για τα δύο προσεχή παιχνίδια της Ολλανδίας με την Ελλάδα αλλά και την Σερβία. Τώρα στην αυριανή μας εκπομπή θα έχουμε και τις εξελίξεις και όλα τα νεότερα αναφορικά με τον συγκεκριμένο αγώνα. Πάμε να περάσουμε στον Ολυμπιακό, γιατί αντιμετωπίζει και εκείνος σήμερα με την έναρξη του Οκτωβρίου εκτός έδρας στη Virtus Bologna για την τρίτη αγωνιστική της EuroLeague, και ο Γιώργος Μπαρτζόκας, ο τεχνικός προπονητής, αποκάλυψε ότι ο Κόρι Τζόσεφ αναμένεται να είναι διαθέσιμος για το μάτς. Παρότι έμεινε εκτός στο μάτς με την Ζαλγκίρης, ο Κόρι Τζόσεφ εκτιμάται ότι θα είναι σε θέση να αγωνιστεί στο Virtus Bologna. Ολυμπιακός με τον Γιώργο Μπαρτζόκα να αναφέρεται και στον αγκαίο rotation για την ομάδα του, αποθεώνοντας παράλληλα και τους Γιάν Μοντέρο και τον Κόντι Μίλλερ Μακντάερ για την προσφορά τους από τα πρώτα παιχνίδια της σεζόν. Αναφορικά με τις δηλώσεις του Μπαρτζόκα, έτσι μεταξύ άλλων, είπε ότι για τα ενεργειακά αποθέματα του Ολυμπιακού προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Παίκτες που καταπονήθηκαν στα προηγούμενα παιχνίδια σήμερα θα είναι off, θα κάνουν μόνο το shot around αύριο. Προσπαθούμε να διαχειριστούμε την κούραση των παίκτων, αλλά και τη σωματική και την πνευματική τους. Για τον Τζόσεφ, είπε ότι θα κάνει κανονικά, έκανε κανονικά προπόνηση. Είχαμε στόχο να μην παίξει το πρώτο μάτς και να παίξει το δεύτερο. Αν δεν προκύψει κάτι άλλο, θα είναι κανονικά σήμερα στην ομάδα. Για τις λίγες τώρα αλλαγές σχήματα, στο δεύτερο ημίχρονο του Κάουνας, είπε ότι στο πρώτο ημίχρονο προσπαθώ και εγώ να ανακαλύψω κάποιες πεντάδες που είναι και πιο λειτουργικές. Πολλές φορές οι αποφάσεις που παίρνει ο προπονητής έχουν να κάνουν και με το πόση αυτοπεποίθηση θέλει να δώσει και σε κάποιους παίκτες. Δηλαδή, κάποιος που δεν έχει παίξει καλά, δεν θέλω να τον βγάλω γρήγορα έξω. Θα προτιμούσα να τον κρατήσω. Υπήρχαν δηλαδή παίκτες που δεν ήταν καλοί όταν ξεκίνησε το παιχνίδι, αλλά στην εξέλιξη βοήθησαν σημαντικά. Για τον Μοντέρο επίσης μίλησε, είπε ότι είναι μια περίπτωση παίκτη που δεν έχω την παραμικρή αίσθηση είτε στην προπόνηση είτε στο παιχνίδι ότι υπερβάλλει σε κάτι. Δεν νιώθω ότι ποτέ πηγαίνει να κάνει ένα σουτ πάνω σε δύσκολη άμυνα. Ο τρόπος που κινείται ο Μοντέρο και εξελίσσεται στον χώρο του δίνει τη δυνατότητα οι περισσότερες αποφάσεις παίρνει να είναι χωρίς άμυνα επάνω του, γιατί έχει και την δυνατότητα μέσω dribbles να βρίσκει τον χώρο που θέλει, ενώ ταυτόχρονα βλέπει και τις πάσες και τους συμπαίκτες του. Μίλησε βεβαίως και για τον Κόντι Μίλλερ Μακντάερ, ο Γιώργος Μπαρτζόκας, μεταξύ άλλων, και μένουμε συντονισμένοι, γιατί και γι' αυτόν τον αγώνα θα έχουμε όλα τα νεότερα εξελίξεις και συμβάντα στην αυριανή μας ενημερωτική εκπομπή, εδώ βεβαίως στον Easy 97,2. Παραμένουμε στο ίδιο κλίμα του Ολυμπιακού, εν ώψη και της σημερινής αναμέτρησης με την Virtus Bologna. Θυμίζω ότι ο Γιώργος Μπαρτζόκας είχε εκτός τους Γιάν Μοντέρο, Εβάν Φουρνιέ, Τάισον Γουόρντ,
Abai Ediai και Ντόντα Χολ για λόγους ξεκούρασης, ενώ ο Κόρι Τζόσεφ και ο Νίκολα Μιλουτίνοφ παραμένουν τραυματίες και είναι αμφίβολη συμμετοχή τους στο σημερινό Virtus Bologna Ολυμπιακός. Αυτά λοιπόν και τα επιπλέον στοιχεία για την σημερινή αναμέτρηση. Και πάμε στα διεθνή τώρα. Θέλω να περάσουμε στο πλήγμα της Real Madrid's, που διαβάζαμε και λίγο πριν ένα δημοσίευμα για το ισχυρό πλήγμα στην ομάδα είχαμε με τον Ραούλ Ασένθιο. Το πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο Ισπανός τώρα στόπερ από το ξεκίνημα της σεζόν με την αποκατάσταση του κατάγματος στην δεξιά κνήμη είναι σοβαρό και γι' αυτό αποφασίστηκε να υποβληθεί και σε χειρουργική επέμβαση, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες για την οριστική αποκατάστασή του. Ο 23χρονος αμυντικός της Ρεάλ Μαδρίτης θα περάσει μόλις σήμερα την Πέμπτη την πόρτα του χειρουργείου, με την Μάρκα τώρα να αποκαλύπτει πως η διαδικασία ανάρρωσής του θα είναι μακριά και θα τον κρατήσει και εκτός γηπέδων για ένα διάστημα. Δεν αναφέρεται το πόσο, από 2 μέχρι και 4 μήνες. Αναφέρεται, με συγχωρείτε, το είδα εκ νέου. Αυτό σημαίνει ότι ο Ασένθιο θα χάσει πάρα πολλά παιχνίδια των Μερενχές μέχρι να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση. Υπολογίζονται πάνω από 20 σε Ισπανία και Ευρώπη. Το τοποθετώ σε μία παρένθεση. Αυτό αναφέρουν οι πληροφορίες μας, περιλαμβανομένου αυτό με την ΑΕΚ στην Αθήνα για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League που είναι δρομολογημένο και για τις 4 Νοεμβρίου στις 8 παρατέταρτο το βράδυ. Την ίδια ώρα να σας θυμίσω ότι σε μια πολύ μεγάλη γιορτή το Περιστέρι Μπέτσον παρουσίασε μόλις την Τρίτη τη νέα του ομάδα και την επίσημη αγωνιστική εμφάνιση για την σεζόν 2026-2027 στην πλατεία Δημαρχείου Περιστερίου. Η εκδήλωση μάλιστα αποτέλεσε και έτσι ένα ξεχωριστό σημείο συνάντηση για την ομάδα και τους φίλους της ομάδας και την τοπική κοινωνία, με τους παίκτες έτσι και το προπονητικό επιτελείο να παρουσιάζονται για πρώτη φορά, θέλω να σας πω, στο κοινό εν ώψη και της νέας αγωνιστικής περίοδου. Ήταν έτσι μια ξεχωριστή βραδιά. Και το πιο ξεχωριστό μάλιστα ήταν η αποκάλυψη της νέας επίσημης εμφάνισης, σηματοδοτώντας και την έναρξη μιας ακόμα σημαντικής σεζόν για το Περιστέρι Μπέτσον. Πολύ καλή σεζόν. Να ευχηθούμε και καλή επιτυχία στους αγώνες και στις αναμετρήσεις τους. Λοιπόν, ξέρετε ότι αναμένουμε και άλλο ένα μάτς της Εθνικής Ελλάδας με την Γερμανία. Εκτός μάχης τώρα για αυτό το μάτς, που είναι δρομολογημένο για τις 4 του μήνα την Κυριακή αυτή, θα μείνει για την Γερμανία βεβαίως ο Τζόσουα Κίμιχ, ο έμπειρος μέσο αμυντικός της Bayern Μονάχου και αρχηγός της Γερμανίας, θα λείψει από τα 2 επόμενα μάτς της ομάδας του Jürgen Klopp στο Nation League, αφού σύμφωνα με το Kicker έμεινε εκτός αποστολής για λόγους διαχείρισης από το τεχνικό επιτελείο. Έτσι λοιπόν ο 31χρονος Κίμιχ δεν θα αγωνιστεί στο μάτς της Τούμπας κόντρα στην Εθνική Ελλάδα, σύμφωνα και με τις επικαιροποιημένες πηγές. Και να συνεχίσουμε σε αμέσως επόμενα θέματα. Να δούμε λίγο τι γίνεται και στο NBA, παρακαλώ. Γιατί το NBA Europe αναμένεται να κάνει την εμφάνισή του από τη σεζόν 27-28 και μένει να δούμε τις εξελίξεις που θα υπάρξουν σχετικά με την προσπάθεια εξαγοράς της EuroLeague από το NBA. Βρίσκεται σε πρώτο πλάνο αυτή η εκκρεμότητα. Το NBA έχει αποφασίσει μάλιστα να μπει στο ευρωπαϊκό μπάσκετ με τη δημιουργία νέας λίγκας του NBA Europe από κοινού με τη FIBA. Παράλληλα, υπάρχει και διάθεση συνεργασίας με την EuroLeague, φτάνοντας μέχρι και την πρόταση για την εξαγορά της. Το εάν θα γίνει δεκτή ή όχι θα φανεί το διήμερο 5 με 6 Οκτωβρίου, όταν οι μέτοχοι της λίγκας θα συνεδριάσουν και στο κόμμα. Τώρα, το Athletic πάντως έρχεται να αναφέρει πως το NBA είναι κοντά σε συμφωνίες με αρκετές ευρωπαϊκές ποδοσφαιρικές ομάδες για να βοηθήσει και στη δημιουργία μιας νέας λίγκας μπάσκετ στην Ευρώπη. Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο ρεπορτάζ που παρακολουθούσαμε και λίγο πριν, το NBA εδώ και πολύ καιρό φλερτάρει με έτσι ποδοσφαιρικές ομάδες, ποντάροντας και στην ισχυρή τους φήμη με σκοπό να τις κάνει βασικά μέλη του NBA Europe. Αυτό αναφέρει έτσι χαρακτηριστικά το δημοσίευμα. Αναμένουμε να δούμε τι μέλη γενέστε και με αυτό το θέμα.
Να δούμε και τον χρόνο μας, 9 και 32 πρώτα λεπτά και κλείνουμε. Στο σημείο αυτό τώρα με τις αθλητικές ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο που είδαμε έτσι κάποια από τα κέρια ζητήματα αθλητικά που απασχόλησαν τη σημερινή έτσι επικαιρότητα, πάμε να περάσουμε σε αναλυτική πρόγνωση καιρού για σήμερα. Παρακαλώ, 5η, 1η Οκτωβρίου, μα τι ωραία ήρθε και αυτός ο μήνας, νομίζω τον αναμέναμε γιατί ο προηγούμενος, ο Σεπτέμβριος, δεν ξέρω, μας άφησε και αυτή την αίσθηση όπως σας έλεγα όλο αυτό το διάστημα σαν να μην τελειώνει και ποτέ. Λοιπόν, για σήμερα τώρα ο καιρός αναμένεται με παροδικές ανεφώσεις. Η θερμοκρασία πάντως θα διατηρηθεί σε πιο χαμηλά επίπεδα συγκριτικά με τις προηγούμενες μέρες. Αναμένεται να κυμανθεί στους 16 έως και τους 22 βαθμούς Κελσίου. Και μόλις λοιπόν ολοκληρώσουμε και αυτό το 10 λεπτό μας και αυτήν την ενότητά μας, ωστόσο εσείς μένετε εδώ, μένετε συντονισμένοι, συχνότητά μας τονίζεται 7,2, ξέρετε. Αλλάζουμε σε λίγο κλίμα, αφήνουμε πίσω τις ενότητες της επικαιρότητας, καθότι με αυτήν τώρα ολοκληρώσαμε και το σύνολό τους και θα περάσουμε και στα απολευτικά μας τράι σε λίγα δευτερόλεπτα από το χώρο θέματος και του πολιτισμού για να δούμε και τι θα κάνουμε και τις επόμενες μέρες στην Αθήνα και όχι μόνο. Μένετε εδώ και επανερχόμαστε.

Και έτσι λοιπόν βρισκόμαστε στην τελική μας ευθεία και στο τελευταίο μας τρίλεπτο, και αφού έχουμε ολοκληρώσει κιόλας και το σύνολο των ενοτήτων που αφορούν την δισογραφή και επικαιρότητα, είστε έτοιμοι να αλλάξουμε κλίμα και να περάσουμε στα απολαυστικά μας τράι από το χώρο θεάματος και του πολιτισμού, που τόσο αγαπάμε και αναμένουμε σε αυτή τη συχνότητα, για να κλείσουμε και με τον καλύτερο τρόπο τη σημερινή μας εκπομπή. Παιδιά, σήμερα Πέμπτη, καταρχάς 1η Οκτωβρίου, καλωσορίζουμε το νέο μήνα φθινοπορεινό και μετράμε και αντίστροφα για να φύγουμε. Ξέρετε, για Gastrosophy Fest, το οποίο επιστρέφει, προσγειώνεται για δεύτερη φορά στην Αθήνα και φέρνει την διεθνή γαστρονομική σκηνή στο γήπεδο Taekwondo αυτή την Κυριακή 4 του Οκτώβρη. Σημαντικές μάλιστα προσωπικότητες και σύγχρονες τάσεις της παγκόσμιας γαστρονομίας θα βρεθούν λοιπόν σε αυτό το φεστιβάλ, που αλήθεια δεν πρέπει να χάσει κανένας. Μετά και την επιτυχία της περσινής διοργάνωσης που έφερε κοντά κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς σεφς και πολλά ακόμα, επιστρέφει το Gastrosophy Fest ακόμα πιο πλούσιο, πληθωρικό και απολαυστικό, με ένα πρόγραμμα γεύσης, γνώσης, έμπνευσης και δημιουργικών συναντήσεων. Αυτή λοιπόν την Κυριακή, όπως καταλαβαίνετε, από τη μία ντάν οι πόρτες ανοίγουν για μια ολοήμερη γαστρονομική εμπειρία που θα τη ζήσουμε από το Α έως και το Μ, γεμάτη νέες γεύσεις, δημιουργικές ιδέες, ενδιαφέρουσες συζητήσεις και ξεχωριστές συναντήσεις. Γι' αυτό και εσύ κλείσε το εισιτήριό σου στο more.com για να ζήσεις αυτήν την φαντασμαγορική, θα πω, έτσι, γαστρονομική γιορτή, γαστρονομικό φεστιβάλ, το Gastrosophy Fest, το οποίο επιστρέφει αυτή την Κυριακή. Θα είμαστε εκεί. Την ίδια ώρα, επειδή ήδη καλωσορίσαμε τον Οκτώβριο, θέλω να σας πάω και για κάτι άλλο που έρχεται αυτό το μήνα και το έχω ξεχωρίσει. Είναι το Printed Athens Art Weekend, το οποίο κάνει απόβαση στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης. Έχουμε λίγες μέρες ακόμα. Πάντως, να σας πω ότι επιστρέφει για την τέταρτη φορά του, για την τέταρτη έκδοσή του, έχοντας ήδη καθιερωθεί και αγαπηθεί ως ένα από τα πιο ζωντανά σημεία συνάντησης της εγχώριας οικαστικής τέχνης. Ανακαλύψει 60 καλλιτέχνες και δημιουργούς, οι οποίοι και παρουσιάζουν έργα που κινούνται ανάμεσα στο design, την εικονογράφηση, την ανεξάρτητη εκδοτική σκηνή και την μεταξωτυπία, το Σάββατο 10 και την Κυριακή 11 Οκτωβρίου με είσοδο ελεύθερη. Την ίδια ώρα θα κλείσουμε με κάτι για την Αθήνα, γιατί θέλω να σας πω ότι φιγουράρει στην τέταρτη θέση, βρε παιδιά, δεν το περίμενα αυτό, στη λίστα με τις πιο χαρούμενες πόλεις του πλανήτη για διακοπές. Ανακηρύχθηκε λοιπόν τέταρτη στον κατάλογο, με τους 10 πιο ευτυχισμένους ταξιδιωτικούς προορισμούς παγκοσμίως. Πάντως στην κορυφή της λίστας φιγουράρει η Λισαβόνα, του γνωστού διεθνούς μέσου μαζικής ενημέρωσης, του Time Out. Αυτά λοιπόν ήταν κάποια έτσι από τα απολαυστικά ωραία που είδαμε για το χώρο του θεάματος και του πολιτισμού μόλις τώρα. Εγώ βεβαίως ανανεώνω το ραντεβού μου για αύριο, εδώ που αλλού την ίδια ώρα στην ίδια συχνότητα. Στον Easy 97,2 μέχρι τότε. Να είστε όλοι καλά, καλή σας μέρα, καλό μήνα, bye.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Τα έλεγα και την προηγούμενη εβδομάδα που έλειπε εσύ και είχα τη Μαρία Γεωργιά εδώ πέρα στη ρύθμιση του ήχου. Τι κάνει ο ηγέτης, ασυνείδητα περνάει την πληροφορία και όλοι δουλεύουν για σένα. Δηλαδή ο Elon Musk αυτό κάνει. Η Μαρία Γεωργιά λοιπόν την προηγούμενη εβδομάδα, τσακ, μου στέλνει, είδα αυτή την καλή είδηση και σκέφτηκα. Σήμερα λοιπόν η καλή είδηση της ημέρας έρχεται από το άλλο υποχείριο, από τον άλλον συνεργάτη μου, το Στάθη Χριστοφορίδη.
2: The Puppet Master, έτσι. Κανονικά, κουνάω τα σχοινιά και χορεύουν από κάτω.
1: Πάρε μια άδεια, πάρε 25 Οκτωβρίου στη Δίνο.
2: Νομίζω είναι Κυριακή. Ναι, Κυριακή είναι. 28 είναι Τετάρτη.
1: Όχι.
2: Ευχαριστώ,
1: 28
2: είναι. Τι αφεντικό έχω.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

επιτυχία είναι να έχεις ανθρώπους που χαίρονται με τη χαρά σου και να μοιράζεσαι μαζί τους τις πιο όμορφες στιγμές. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.